0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Prisma 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hieris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζέ, νουπά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Prisma 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Ο Ρήγας μια πουτσι πολέση θέλησε να μάθει ποιος είναι αυτός που τραγουδεί τσισεροδιά στα πάθη και κράζει μια αργαδινή δέκα που την αυλή του από πληρώνω τα καλά να βλέπω το κορμί του.

πότσεφι ραχτείτε. Κι ως έρθ' αυτός που τραγουδεί και πέσει το ραγούτο, γρήγορα φέρετε τον έστω παράτι ετούτο. Κίνου και πάση στο ζημιό τσι βέκα αρματωμένη, καθένα στο τραγουδιστή είστε και τσιανημένοι. Κι αρχίζει πάλι το σκοπό το γλυκό ζαχαρένιο και χτύπα το λαγούτο του σαν το είχε μαθημένο.

και χαιρετούν τους δυο τους, λέγοντας πως ερέγονταν περίσσαει το σκοπό τους. Κι ας συνοδέψουν όλοι ντός και τσισιντρό πιασμένοι να πάσινε στου βασιλιά από τους περιμένει. Λέει το σωρωτό κριτός η ώρα δεν το δίδει, να πάμε απόψε στου ρίγος τσι νύχτα στο σκοτίδι. Αφήκα σίτζα φιβολές τα άρματα βα ζουχέρα, σπίθι ζουλάμπουτα σπατιά, κι νύχτα γίνει.

τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω. Τις βρήκα έτοιμες τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά. Αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν. Που δεν ήταν εκείνοι αυτό που ήμουν εγώ για σένα. Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα. Ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου σε μια θάλασσα που δεν θυμόσουν. Και με ρώτησαν τι τον είχες. Με ρώτησαν εμένα τι σε είχα.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Prisma 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Σε πλάξω, γιατί θέλεις συλλογίσω. Δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.

χέρι σου μια γουλιά να πιω ακόμη. Φεύγει η ζωή και χάνεται και τα φιλιά.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Hello!

0: Ρε τι τραβάμε σε αυτό εδώ το νησί, ρε γαμούτο.
1: Σαν τρελή.
0: Και μέχρι και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήταν νόμιμο. Δηλαδή, τι άλλο να περιμένουμε.

0: Христос.
1: О Христе, мудєбана яму, ох.
0: Скляпосу для пада морону. Σκλάπος.
1: Και ερχόμαστε μετά εδώ, κουβεντιάζουμε δύο ώρες.
0: Σκλάπος.
1: Υπάρχει λόγος.
0: Πάντα θα με σκλάπος σου για πάντα.
1: Αν το γυρίσω στη μουσική να παίζω, να γίνω μουσικός παραγωγός. Δεν θα είναι καλύτερα, θα περνάμε όμορφα. Θα σας βάζω τραγουδάρες, θα κάνετε εσείς αφιερώσεις. Θα το αφιερώνετε στην κοπέλα σας, στο αγόρι σας. Ε, τι ασχολιόμαστε τώρα με την καθημερινότητα. Βουλιάζουμε κύριοι, βουλιάζουμε. Ένα ναυάγιο είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και τα... και τα γνωστά. Αλήθεια δηλαδή, έχω ξενερώσει τόσο πολύ. Δεν έχω όρεξη να κάνω εκπομπή, αλήθεια σας λέω. Μιλάμε για μεγάλη ξενέρα, έτσι. Ούτε τα αυτονόητα δεν μπορούν να κάνουν. Ειλικρινά. Τι καλή εκπομπή ρε Ντένι, καλημέρα. Καλημέρα Ντένι μου, Ντένι Σαρβανιδάκης. Από τα όμορφα λαγκαδάκια. Τι να κάνω ρε Ντένι, τι εκπομπή να κάνω. Τι καλή εκπομπή μου λες. Εντάξει, το καλημέρα το δέχομαι και στο ανταποδίδω. Καλημέρα φίλε Ντένι. Εδώ έχει ξεφύγει το πράγμα εντελώς δηλαδή, έτσι. Ούτε το αλφα δεν μπορούμε να μάθουμε. Ούτε το αλφα. Έχουν περάσει πάνω από 2,5 χρόνια και δεν έχουμε μάθει το αλφα. Είναι αδιανόητα πράγματα, έτσι. Τέθηκε χθες θέμα νομιμότητας του Δημοτικού Συμβουλίου. Και σταμάτησε το Δημοτικό Συμβούλιο. Και είχε σοβαρά θέματα. Είχε σοβαρά θέματα να μιλήσει. Είχε τροποποίηση του προϋπολογισμού. Την Τρίτη, παρακαλώ. Τροποποίηση.
0: Για καρδιά έχεις πέτρα.
1: Και η εισήγηση ήρθε στη 1 το μεσημέρι και στις 7 είχαν Δημοτικό Συμβούλιο. Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
0: Παρηγόρησέ με.
1: Είχαν να μιλήσουν για το δημοτικό στάδιο που αυτή η άμυρη ομάδα, αυτοί οι άνθρωποι ας πούμε, που έχουν ματώσει οικονομικά και θα τρέχουν σε άλλα γήπεδα, στο Μαρκόπουλο συγκεκριμένα, αλλά και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που θα παίξουν κύπελο με την Κηφισιά. Δηλαδή παίζουν εντός έδρας με την Κηφισιά και θα παίξουν στην έδρα της Κηφισιάς. Πού να τα πεις όλα αυτά, ρε. Μην πω τώρα γιατί είναι και πρωί. Στον προϋπολογισμό ήταν και άλλα. Ήταν να ψηφίσουν για να κοπούν τα χόρτα επιτέλους. Μιλάμε τώρα για 5 Αυγούστου. 5 Αυγούστου και δεν έχουν κοπεί τα χόρτα. Δηλαδή πού να πάμε να τα πούμε όλα αυτά. Και πού να πάμε να ζήσουμε που λέμε και εδώ. Καλημέρα Ηλία. Ηλίας Κορδέλος. Γεια σου Ηλία. Τι ξενέρο μου έχω φάει σήμερα. Από χθες το βράδυ μόλις το έμαθα αυτό. Αλλάξα. Γιατί ήμουν σε μια δουλειά. Αλλάξα. Και μπαίνω και βλέπω ότι δεν έγινε το, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ το Δημοτικό Συμβούλιο. Λέω τι έγινε ρε παιδιά, ούτε αυτό. Καλημέρα στο φίλο τον Παρασκευά, τον Παπαγεωργόπουλο. Καλημέρα Παρασκευά. Καλή δουλειά. Καλή δουλειά και σε όλους και σε όλες που ξεκινούν τώρα ή έχουν ξεκινήσει ήδη. Καλημέρα στο Σπύρο του Τζουκαλά, στο όμορφο Iceberg. Σπύρο, το σκέφτηκες καλά να κατέβεις κάτω, ρε φίλε, για διακοπές στη Ζάκυνθο. Εδώ τι να δεις, θα δεις ποντίκια, θα δεις βρώμα, δυσοδεία. Τις γουρούνες να κάνουν λιγμούς, να πούμε λες και οδηγούσαν γουρούνα 50 χρόνια. Τα ασθενοφόρα να πηγαίνουν και να έρχονται στο νοσοκομείο. Μια τρέλα ρε φίλε. Τι έρχεσαι ρε παιδάκι μου Αύγουστο μήνα στη Ζάκυνθο. Θα μου πεις εντάξει θέλω να δω τους δικούς μου. Θέλω να δω το βιός μου. Την περιουσία μου. Εντάξει ρε φιλαράκι αλλά εντάξει οκ. Έλα. Και έχεις τον Ηλία τώρα τον Κορδέλο. Και μέσα στη όλη αυτή τη μαυρίλα που έχουμε εδώ να πούμε, πετάει έναν ωραίο δίσκο με αυγά εδώ μάτια, με φέτα ωραία, με το λαδάκι επάνω και τη ρίγανη, με τα γκουράκια του, τις ντοματούλες του, τα μπατζάρια του, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν φαίνεται καλά. Όχι, δεν είναι μπατζάρια, τι είναι αυτό ρε φίλε. Για στείλε μήνυμα. Από μακριά έτσι το είδα. Κοντά θαμπώνει. Για στείλε, τι είναι το δίπλα στα αυγά, Ηλία.

0: εντωμεταξύ, σε αυτό το 1 εκατομμύριο που ήταν για τον προϋπολογισμό, όπως θα ακούσετε σε λίγο, φίλες και φίλοι, αδιαστόματος του κυρίου Διονύση Μουζάκη Μποζόνου, είπε από το 1 εκατομμύριο μόνο οι 300.000 ήταν για το δημοτικό στάδιο και ήταν και 100.000, αν θυμάμαι καλά, για επισκευή απορριμματοφόρων. Τι λέτε τώρα? Συγγνώμη, την αποκομιδή δεν την έχει πάρει ο ιδιώτης. Δώσατε από τα δικά μας, από το δικό μας συστέρημα, 9 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια. Και θα φτιάξει ο Δήμος τα οχήματα. Παιδιά, θα τρελαθούμε τελείως. Δεν ξέρω, ειλικρινά, δηλαδή, εκπλήσωμε ανά δευτερόλεπτο.
1: Λες.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, χάνω τα λόγια μου, αλήθεια σας λέω.
1: Από μένα πως θες.

0: Εδώ ένας φίλος μου λέει, ο οποίος ασχολείται με την γεωργία εδώ στο νησί και με τις ελιές, όπως πάρα πολύ ζακυνθινή, μου γράφει: χτες διάβασα ότι ο Δήμος αποφάσισε τώρα μέσα στον Αύγουστο να κάνει δακοκτονία στις ελιές. Ρε, μου λέει, είναι τρελή. Σε 50 μέρες ξεκινάμε ελιές. Έπρεπε να το είχαν κάνει 2 μήνες πριν. Έλα ρε φίλε τώρα, σοβαρά μιλάς. Πού ξέρεις εσύ από τέτοια? Εδώ οι άνθρωποι είναι παντογνώστες, ξέρουν τα πάντα. Και όπως λένε σε όλα τα δελτία τύπου, νοιάζονται για σένα ρε φίλε. Για σένα, για μένα, για τους ακροατές μας, για όλη τη Ζάκυνθο. Νοιάζονται για το καλό του πολίτη. Και εσύ, και εσύ έχεις το θράσος και βγαίνεις και γράφεις ότι κάνουν δακοκτονία τώρα, Αύγουστο μήνα. Δεν φτάνει που την κάνουν. Δεν φτάνει που την κάνουν. Έχεις το θράσος και δημιουργείς πρόβλημα. Αχ, Θεέ μου. Σπύρο, καλημέρα. Σπύρο, σου καλά, σαν το όμορφο Άισμπερκ.
1: Αλήθεια, το λες.
0: Εντάξει ρε φίλε, ναι, το ξέρω, εντάξει, το λέω, ξέρεις, ηρωνικά το λέω.
1: Που πεθαίνω
0: για όλα αυτά που γίνονται. Με το καλό να έρθεις φίλε, με το καλό να έρθεις και να περάσεις όμορφα. Σπύρος του Καλάς από το όμορφο Άισμπερκ, ο οποίος σε λίγες μέρες θα είναι μαζί μας.
2: Πώς τα λάθη του χτες.
0: Καλημέρα στην κυρία Γεωργία Μωραϊτη, που μας στέλνει ευχές. Καλημέρα κυρία Μωραϊτη, εντάξει, τα πράγματα δεν είναι καλά σήμερα, και σήμερα δηλαδή. Έχω ξενερώσει πάρα πολύ και νομίζω ότι βγαίνει αυτό. Ειλικρινά, σήμερα δεν μπορώ να κάνω

Άλλαξε νερά. Ούτε ένα δημοτικό συμβούλιο της προκοπής δεν μπορεί να γίνει. Αυτό ειλικρινά δεν το έχω ξαναδεί. Είμαι 18-19 χρόνια εδώ στο νησί. Αυτό πρώτη φορά το βλέπω. Αλήθεια σας λέω. Α, σώπα, κόβουνε τα χόρτα. Μου στέλνει ένας φίλος εδώ στις εργατικές κατοικίες. Στο 5ο δημοτικό. 5 Αυγούστου λέει κόβουνε τα χόρτα. Δεν λες πάλι καλά. Μη μιλάς καθόλου. Του μπέκα που λένε, του μπέκα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Τι να ξεκινήσουμε. Με αυτό θα συγχωρηθούμε κυρίως. Κάποια γιορτή έτσι επώνυμη επίσημη δεν έχουμε σήμερα. Οπότε πάμε να δούμε τον καλό ή τον κακό μας τον καιρό. Τον κακό μας δηλαδή. Ποιο καλό μας. Μιλάμε σήμερα, σας έχω μαυρίσει την καρδιά έτσι με το καλημέρα. Ούτε καλημέρα θα σας είπα.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
3: Με τον απόϊχο του τρένου που περνάει.
4: Ακόμη πιο ζεστός θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά, οι άνεμοι θα έχουν ένταση έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Λοιπόν, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο, όπως είπαμε πριν, τοπικά 7 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγηση. Μεταβολή θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32 με 35 και στην υπόλοιπη χώρα τους 36, τοπικά στα υπηρετικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Έρχομαστε εδώ στα νησιά μας, στο Ιόνιο, αλλά και στη Δυτική Πελοπόννησο, όπου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πλύνουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό πάρα πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε για το θέμα αυτό με το χθεσινό. Εντάξει. Ο Θεός να το κάνει, Δημοτικό Συμβούλιο. Βραχυκύκλωμα δείχνει το πόρισμα για τη φωτιά σε Αττική και Βοιωτία, οι κακοτεχνίες στο δίκτυο και το περιστατικό του Ιουνίου. Το σημείο 0, από όπου ξεκίνησε η καταστροφική φωτιά στην Αττικοβιωτία, λιωμένα καλώδια ρεύματος. Πάμε στο Μιστρά, είχαμε τραγωδία εκεί μεγάλη. Ομολόγησε ο 55χρονος ότι έκρυψε τον νεκρό πατέρα του στον καταψύχτη. Το παλιό ξενοδοχείο και τα ψέματα στην αστυνομία. Ήθελε να παίρνει τη σύνταξη. Απίστευτο. Νέο κύμα ζέστης από το Σαββατοκύριακο με σαραντάρια, κυρίες και κύριοι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο σήμερα. Χαμηλές πτήσεις για το πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν κάτω από τα 80 δολάρια τον Brent. Ντόναλντ Τραμπ συνελήφθη ένοπλο σε γήπεδο γκολφ στην Καλιφόρνια πριν την επίσκεψη του Προέδρου. Σούπερ μάρκετ, γιατί η πτώση τιμών 0,47% δεν σημαίνει χαμηλότερο κόστος ζωής. Δολοφονία Βρετανίδα στην Κυψέλη, δεν θέλαμε ποτέ να την παντρευτεί, αποκαλύπτει η οικογένεια της συζύγου του 26χρονου Αφγανού. Ο ανέτοιμος Ολυμπιακός και η μεγάλη πρόκληση για αντίδραση στη ρεβάνς στην έδρα της Ναϊμέγγεν, 0-0 το χθεσινό παιχνίδι, στο Γεώργιος Καρεσκάκης. Κάκη στη εμφάνιση από ό,τι έμαθα του Ολυμπιακού. Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ κατά κυβέρνησης για τις φωτιές. Αεροσκάφη Diamond παρέμειναν καθυλωμένα λόγω έλλειψης χειριστών. Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν η μητέρα και η αδερφή του νεκρού Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Ψάθα. Συνέλαβαν, λέει, Τουρκάλα ηθοποιό, φίλες και φίλοι. Ακούστε τώρα το λόγο. Τη συνέλαβαν διότι η Τουρκάλα ηθοποιός, τι λέτε, αποκάλυψε ότι το κολλιέ που φοράει είναι δονητής. Ναι, το ακούσατε ή θέλετε να το ξαναπώ? Συνέλαβαν Τουρκάλα ηθοποιό που αποκάλυψε ότι το κολλιέ που φοράει είναι δονητής. Και τι είπε? Το έχω, λέει, πάντα πρόχειρο μαζί μου. Τι άλλο θα ακούσουμε, Χριστέ μου?
1: Σε κοιτώ,
0: Αναγία μου.
1: Θέλω να σου πω όσα δεν είπα.
0: Λοιπόν,
1: πώς παραδόθηκα εγώ σε αυτό.
0: Καλημέρα να έχουμε, Τζόρτζ, μου γράφει η Ζωή Κλαμπάνη. Πού την είδες, Ζωή, αλήθεια τώρα? Με κοροϊδεύεις κι εσύ.
1: Μέσα μου ξυπνάς μια καταιγίδα.
0: Εδώ γίνονται κωμικοτραγικά πράγματα στο νησί.
1: Είσαι η αφορμή.
0: Ούτε ένα δημοτικό συμβούλιο δεν είναι ικανή να κάνουν.
1: Γίνεται.
0: Και μετά ο ένας θα ρίχνει στον άλλον.
1: Καρδιά να πονάει, δεν γίνεται.
0: Και έχω άποψη για το ποιος έχει δίκιο.
1: Αφήνεται.
0: Και θα την πω στην πορεία της εκπομπής, αφού πρώτα ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, για να έχετε κι εσείς μία άποψη αν δεν ακούσατε ή δεν ήσασταν εκεί παρόντες ή παρούσες. Ανθρώπινες ανάγκες είναι αυτές, μου λέει Τζορτζ, η Ζωή. Το χθεσινό όμως, μου λέει, ήταν κορυφαίο. Ναι, όντως. Πρέπει να δώσουμε έτσι ένα πολύ μεγάλο παράσημο στη χθεσινή αυτή τραγική συνεδρίαση.

0: Αλλά όλο θα είμαστε χορτάτοι, έτσι. Πολύ θα. Όλα θα γίνουν, όλα. Μη φοβάστε τίποτα, παιδιά.
1: Σας κοιτάζω στα μάτια και σας δίνω το λόγο μου. Θα σας ακούω περισσότερο. Θα είμαι ειλικρινής. Θα αλλάξω. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν κερδίζει.

Όλο θα. Να περνάς όμως, να ξέρεις, θα σε κόψω στα γραπτά. Έτσι να κάνουμε όμορφη τη ζωή μας. Σε αυτή την τρέλα που ζούμε.

0: Λένα ζευγαράκι, κυρίες και κύριοι, θα. Αφιερωμένος στους πολιτικούς μας, ο ύμνος της εκπομπής μας, αυτός θα είναι πλέον.
1: Κι έτσι κρατώ χεριά σβησμένα.
0: 25 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζάκυνθος, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο.
1: Να απολογούμε και συνεχώς να τιμωρούμε. Εγώ για σένα εμώ.
0: Τι αρχίσαμε τώρα, αρχίσαμε το κράξιμο, ε.
1: Αποκτούσα.
0: Καλημέρα Δημητράκη, Δημήτρης Αγγέλου μαζί μας. Όπως κάθε μέρα, αλλά εντάξει. Πετάγεται όποτε γουστάρει αυτός και μ' αρέσει. Χαραμίζεσαι μου λέει. Δεν τρέπεσαι.
1: Σκίσω.
0: Το φιλαράκι σου. Η ζωή κλαμπάνει εδώ μου γράφει άλλο level λέμε. Χαχαχαχα και γελάει. Εντάξει, θα τα αλλάξουμε λίγο ρε παιδιά. Ρε παιδιά, ούτε δημοτικό συμβούλιο δεν μπορούμε να κάνουμε. Νόμιμο.
1: Μια μαύρη πέτρα.
0: Ωρε που πάμε ρε.
1: Πως στην καρδιά μου την πετούσε.
0: Εσύ άλλα έλεγες προχθές που έλεγα ότι θα τραγουδήσω το θα. Τώρα το αλλάζεις. Αθηνά Μάργαρη μαζί μας. Καλημέρα. Μόλις μας έφτιαξες τη μέρα. Μήπως εννοείς το αντίθετο ότι είμαι γελίος.
1: Στον κόσμο δεν πεθαίνει.
0: Ήρεμα ρωτάω.
1: Συμπαράστεκονται μαζί μου.
0: Παιδιά κρατηθείτε, κρατήστε δυνάμεις γιατί μετά τις 8.30 θα πέσει πολύ γέλιο. Μα πολύ γέλιο. Όχι, δεν θα πω ανέκδοτο, ούτε θα τραγουδήσω άλλο. Αλλά θα πούνε ανέκδοτα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πέσει πολύ γέλιο. Εκεί θα δείτε level, κυρία Ζωή Κλαμπάνη. Εκεί θα δείτε level. Όχι, ποτέ μου λέει η Αθηνά η Μάργαρη. Ότι δεν είμαι γελίος. Εκεί που δείχνει ο Σολωμός στην πλατεία Σολωμού, κατά εκεί πάμε. Για φούντο. Ναι, ζωή μου, ναι, έχεις δίκιο. Ζωή Κλαμπάνη. Δεν είναι τυχαίο ότι κάπου δείχνει ο Σολωμός.
1: Να απολογούμε και συνεχώς να τιμωρούμε. Και πώς να σε διεκδικήσω. Πρέπει φωτιές να.
0: Ναι, Σάκη μου, το ξέρω. Αυτό θα βάλω. Θα παίξει όλο το ηχητικό απόσπασμα. Και εσείς οι ακροατές θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Και αμέσως μετά θα πω εγώ την άποψή μου. Και μετά τις 9 έχουμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους, μία κυρία και έναν κύριο. Η οποία ήταν χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στις 9 και 10 θα είναι μαζί μας ο κύριος Διονύσης Μουζάκης Μποζόνος από πλευράς Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδας. Και από την συμπολίτευση, από τη Δημοτική Αρχή, θα είναι μαζί μας μετά τις 9:30-9:35 περίπου η κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, η Αντιδήμαρχος Τουρισμού. Τεχνικών έργων, επιχειρηματικότητας, τόπα, γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ.
2: Μοιάζει το φιλί σου απόψε, κάνε πυρκαγιά, με τις φλόγες δεν χορέψω.
0: Αυτό θα είναι η ροή της σημερινής εκπομπής, οπότε μένετε συντονισμένοι εδώ στο Prisma 92. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα, πολλά. Όλο θα. Ρε τι τραβάμε σε αυτή τη ζωή.

Λοιπόν, ένα λεπτό μετά τις 8. Μετά τις, ένα λεπτό πριν τις 8.30. Τι έπαθα. Κόλλησα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Μείνετε εδώ. Επιστρέφω τριμήτερος.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Who doesn't understand pain?
8: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομηρικό έπος.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: φέρε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν θα παίξουμε σήμερα ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο για να γλιτώσουμε έτσι, να εξοικονομήσουμε λίγο χρόνο. Παρόπουλες, κάτι νύχτες. Καλημέρα στο φίλο του Γιάννη Γιακουμέλο που ήρθε τώρα στην παρέα μας. Έχεις χάσει επεισόδια, Γιάννη. Καλημέρα, φίλε μου. Καλή δουλειά σε όλους. Γράφει. Πουλές, να είσαι καλά επίσης. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στους χορηγούς μας, γιατί έχουμε, φίλες και φίλοι, να πούμε πάρα πολλά για τη χθεσινή συνεδρίαση παροδία του Δημοτικού Συμβουλίου. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνο επικοινωνία 26950-35416 και 6949-81-47-45. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας το κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Εμείς σας έχουμε τη λύση και αυτή ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε σε ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα έντομα αποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξενός ΑΔΕΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξενός ΑΔΕΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, αλλά και στην αποκομιδή. Ξενός ΑΔΕΒΕ, αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26950-22212. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην χθεσινή συνεδρίαση παροδία του Δημοτικού Συμβουλίου να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα. Είναι περίπου 20 λεπτά, αλλά έχει νόημα. Πρέπει να το ακούσετε. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλουμε να κάνουμε μια.
0: Ο κύριος Γιακουμέλος Δημήτρης, αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Ακούσαμε τους συναδέλφους προηγουμένως και δεν θα μπορούσα να μην πάρω την μπάσα αυτών που δικαίως, όπως καταλάβατε και όλοι, παραπονέθηκαν για τις εισηγήσεις όσον αφορά για τα θέματα της εκτός ημερησίας διάταξης που μας φαίνεται κάθε φορά, θα έλεγα, στη διάρκεια της έναρξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό όμως βλέπουμε ότι έχει γίνει στα 2,5 χρόνια που έχει περάσει η Προεδρία σας και μας από το Προεδρείο και έχουμε μπει και στην καινούρια θητεία, τη δεύτερη θητεία σας ως Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό βλέπουμε ότι έχει γίνει και πάγια τακτική όσον αφορά και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στα τακτικά θέματα. Εδώ λοιπόν θέλω να θέσω ζήτημα νομιμότητας της συνεδρίασης, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 2 του νόμου 5314-2026 η πρόσκληση κινητοποιείται στους δημοτικούς συμβούλους μαζί με τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Πράγμα που δεν συμβαίνει όλο αυτό το διάστημα. Στην προκειμένη περίπτωση, οι εισηγήσεις που δεν μας έχουν κινητοποιηθεί εγκαίρως έχουν ως αποτέλεσμα να στερούμαστε τη δυνατότητα ουσιαστικής προετοιμασίας και φυσικά να παρεμβιάζεται η προβλεπόμενη διαδικασία. Αυτό που λέω, ζητώ να καταγραφεί αυτούσια η ένστασή μου στα πρακτικά, κυρία Γραμματέας, και θέλω να μας γνωστοποιήσετε με ποια νομική βάση θεωρείτε ότι η συνεδρίαση μπορεί να συνεχιστεί νόμιμα. Ευχαριστώ.
2: Κύριε Γιακουμέλο, για να μην παρεμηνεύετε, εγώ έχετε απόλυτο δίκιο, δεν θα διαφωνήσω καθόλου.
1: Δεν υπάρχει παρεμηνεύση.
0: Λοιπόν, απαντάει τώρα. Και είναι 100% σωστό από ό,τι λέει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Πλέσας, στο θέμα που έθεσε για μη νομιμότητα στη συνεδρίασης ο κύριος Γιακουμέλος, ο οποίος δεν είπε ότι να σταματήσει εδώ το Δημοτικό Συμβουλίο. Θέτω, λέει, ένσταση. Αυτό. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα μπορούσε το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ακούσουμε βέβαια στην πορεία. Άστο. Μην το πω. Πάμε να ακούσουμε τη συνέχεια.
2: Πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση. Αρχικά να πω ότι.
0: Ακούμε τον πρόεδρο.
2: Συγγνώμη, δεν θα ξαναγίνει. Αλλά πριν ξεκινήσει.
0: Ζητάει συγγνώμη ότι δεν θα ξαναγίνει.
2: Εσύ, κατηδίαν με στελέχη τη παράταξή σα.
0: Άρα έγινε.
2: Ποιοι μου έδωσαν το θέμα. Και λέω ότι αν συνεχίσετε και επιμένετε στη θέμα τη νομιμότητα, πολύ καλά θα κάνετε. Περιέχει μέσα τροποποίηση βασική για τη διαδικασία του γηπέδου.
0: Ναι, ο κύριος πρόεδρος τώρα ρίχνει τον μπαλάκι στην παράταξη δύναμη ελπίδας ότι αν δεν γίνει το συμβούλιο, εσείς θα φταίτε που η ομάδα δεν θα παίξει στο δημοτικό στάδιο. Ενώ τόσο καιρό η δημοτική αρχή τι έχει κάνει. Συνεχίζουμε.
2: Για να μπουν χρήματα, για να γίνουν τα έργα στο γήπεδο, θα με αφήσει να ολοκληρώσω. Ωραία. Θα περιέχουν βασικές τροποποιήσεις για τη διαδικασία του γήπεδου. Αν επιμένετε στην θέμα τη νομιμότητα. Παρακαλώ να το καταθέσετε και να ακυρωθεί η πρόσκληση και να φύγουμε.
1: Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, όπως είπατε για ένα τόσο σοβαρό θέμα, η διαμόρφωση του προϋπολογισμού έχει μέσα τα θέματα του γηπέδου. Αυτά λοιπόν που μας φέρνετε σήμερα στην τροποποίηση του προϋπολογισμού δεν θα έπρεπε να τα έχουμε αναλυτικά, να έχουμε και εμείς την αμπούσουμπα. Ο κύριος Κωνσταντίνου, την προηγούμενη φορά, αν θυμάστε και συμφωνήσαμε μαζί του, είπαμε να είμαστε θετικοί στο οτιδήποτε έχει να κάνει με το δημοτικό στάδιο, αρκεί να έχουμε γνώση το τι μελιγενέστε, το τι θα γίνει και το τι θα συμβεί περί αυτού.
0: Και αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Δεν λέει κάτι αντίθετο ο κύριος Γιακουμέλος. Ο κύριος Γιακουμέλος δεν θέλει να μην παίξει η ομάδα προς Θεού. Έχει παίξει και ποδόσφαιρο ο ίδιος και νομίζω έχει φορέσει και τη φανέλα της ομάδας, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Αλλά φέρνεται ένα πολύ σοβαρό θέμα με χρήματα. Δεν πρέπει να το ξέρουν από πριν, να το διαβάσουν.
1: Τώρα εσείς φέρνετε ως δικαιολογία το ότι έχετε βάλει μέσα το θέμα του δημοτικού σταδίου. Να σας πούμε τι.
2: Δεν έχω να πω τίποτα.
1: Να σας πούμε, ναι, προχωρούμε σε μια διαδικασία η οποία φαίνεται ότι είναι, δεν είναι τουλάχιστον νόμιμη.
2: Σας είπα ότι ως πρόεδρος έχετε δίκιο ως προς το θέμα της αναμόρφωσης. Παρακαλώ, εμείς κύριε Πρόεδρε, στην κλίση κουβέντα που είχαμε κατηδίαν, δεν μιλήσαμε για θέμα νοημότητας. Είπαμε ότι
3: όχι,
2: θα τοποθετηθεί ως συνεδιασμό.
3: Κύριε Πέτα, μισό λεπτό. Αυτό. Μισό λεπτό. Κύριε Πέτα, είπαμε από την αρχή ξεκάθαρος. Λέω, μίλησα κατηδίαν με εσάς, με στελέχη.
2: Θέμα νομιμότητας.
3: Αν τώρα δεν υπάρχει συνεννόηση, εγώ να έρθω εδώ να πω τι. Εγώ δεν ξέρω συγγνώμη.
4: Να διευκρινίσω κάτι. Η τοποθέτηση του κυρίου Γιακουμέλου που αυτό ζήτησα.
3: Είναι απόλυτα σωστή. Δεν διαφωνώ.
4: Ένα λεπτό.
3: Ξαναλέω έτσι.
4: Δεν αφορά μόνο το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Το είπε, ίσως το καταλάβατε. Έρχονται συχνά πυκνά πολύ καθυστερημένοι.
0: Ακούμε τον κύριο Τσουρουνάκη.
4: Και αν δεν θυμίστηκε σε ένα τηλεφωνικό συμβούλιο που βέβαια ήταν κατεπήγον, σας το είπα και εγώ. Ναι, αλλά να έχουμε στο κατεπήγον τρεις ώρες. Δεν μπορεί να έρθει 12.30 εισήγηση και μία ώρα να είναι ένα συμβούλιο. Έχουμε τις δουλειές μας, δουλεύουν όλοι, άλλος τρέχει, μπορεί να οδηγεί. Ούτε καν μπορεί μερικές φορές να διαβάσουμε και αναγκαζόμαστε.
3: Και εγώ, κύριε Τσουρουνάκη, από τη δουλειά μου τρέχω,
4: ναι,
3: για θέματα του Δήμου.
4: Το ξέρω, πρόεδρε.
3: Για να έρθουμε να κάνουμε,
4: ναι, αλλά
3: και να μπορεί να υπάρξει
4: συνέχεια. Πρέπει να μπει μια τάξη στο συγκεκριμένο κομμάτι και δεν αφορά μόνο το σημερινό. Οι εισηγήσεις με μεγάλη καθυστέρηση έρχονται όλα αυτά τα 2,5 χρόνια.
3: Ωραία.
4: Και δεν το λέω για να κατηγορήσω κάποιον. Απλά πρέπει
3: όσον αφορά τη δικιά μου θέση ως πρόεδρος, σας λέω από εδώ και πέρα ότι δεν θα καλώ Δημοτικό Συμβούλιο αν δεν υπάρχει εισήγηση στα χέρια μου.
4: Ωραία.
3: Σας εξήγησα,
4: μαζί
3: και,
4: με
3: το
4: την πρόσκληση.
3: Σας εξήγησα και τους λόγους πριν.
4: Ωραία.
3: Σας εξήγησα και τους λόγους.
4: Με καλύψατε. Ευχαριστώ.
5: Κύριε Πρόεδρε, να κάνω μια ερώτηση σε αυτό το διάλογο. Γιατί
0: ο κύριος Γκλαβάς.
5: Ακούστε. Να αντιληφθώ.
2: Να βοηθήσουμε, κύριε Γκλαβά.
5: Ναι, ναι, γι' αυτό. Αυτό που είπε ο κύριος αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Γιακουμέλος, και αποδεχτήκατε, δεν έχουμε ακολουθήσει την τυπική διαδικασία που προβλέπει η νομιμότητα, έτσι δεν είναι?
0: Ανήκει στη Δημοτική Αρχή.
5: Είναι πολύ νόμιμο ότι θα συμμετέχουμε σε ένα συμβούλιο που δεν έχει νομιμοποίηση. Το κάνουμε νόμιμο?
3: Κοιτάξτε να δείτε.
5: Λοιπόν, εγώ δεν θα μπορούσα να συμμετέχω σε ένα.
6: Όλα τα δημοτικά συμβούλια έτσι είναι. Κύριε Γκλαβά, και πολλά που έχετε πάλι συμμετάσχει.
4: Παίρνουμε τον κύριο Γκλαβά.
6: Παίρνουμε τις εισηγήσεις την ίδια μέρα. Όμως, να πούμε κάτι, κύριε Δήμαρχε.
7: Για να λήξουμε λίγο τη συζήτηση.
3: Μισό λεπτό. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Ο κύριος Γκλαβάς, ο οποίος κύριος Γκλαβάς είναι και υπεύθυνος της Επιτροπής για το Δημοτικό Στάδιο, είπε ότι από τη στιγμή που δεν είναι νόμιμο το Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ δεν συμμετέχω. Ο κύριος Γκλαβάς λοιπόν λέει ότι δεν θα συμμετέχει από τη Δημοτική Αρχή. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Υπάρχει λόγος. Γιατί η Δημοτική Αρχή έτρεξε χθες μετά το πέρας, μάλλον τη διακοπή του Δημοτικού Συμβουλίου, να βγάλει ανακοίνωση όπου έριχνε όλο το βάρος της μη συνέχισης του Δημοτικού Συμβουλίου στην παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Για να ακούσουμε.
3: Μα πολύ σοβαρό.
7: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, κύριε Τσουρουνάκη.
0: Ο Δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος.
7: Κύριε Τσουρουνάκη. Ωραία.
3: Καλό.
7: Κύριε Πρόεδρε.
3: Μισό λεπτό, κύριε Δήμαρχε. Καλό εσάς και τον κύριο Τσουρουνάκη να
6: έρθει. Να δώσουμε μια εξήγηση γιατί το λέμε αυτό. Να δώσουμε μια εξήγηση. Εδώ και 10 μέρες.
0: Ο κύριος Μουζάκης μιλάει τώρα.
6: Την περασμένη εβδομάδα μας φέρατε τη δεύτερη τροποποίηση προϋπολογισμού 500.000 ευρώ και μας στείλετε το χαρτί 2 μέρες πριν μόνο για 2 κινήσεις. Για τα καύσιμα 250.000 και για τη μισθοδοσία με το ΙΚΑ άλλες 250. Αυτή τη στιγμή μας έχετε στείλει 5 σελίδες τροποποίηση προϋπολογισμού που υποτίθεται ότι θα κάναμε μόνο για τη μελέτη και τα ποσά που δεν μας φέρατε ένα κόστος. Πόσο στοιχίζει ένα προϋπολογισμό, εν πάση περιπτώσει σχετικό, πόσο στοιχίζουν τα έξοδα στο δημοτικό στάδιο που το περιμένατε και μαζί βρήκατε τώρα παπά, ας πούμε, να θάψετε κι άλλους. 5 σελίδες προϋπολογισμό μας φέρατε και περιμέναμε μόνο για την τροπή. Αυτά όλα δεν μπορούσαν να μπουν την προηγούμενη, πριν 8 μέρες, 9. Δεν υπήρχαν τότε αυτές, αλλά τα φέρατε τώρα, κύριε, γιατί ξέρετε ότι
7: Μουσάκη,
6: θα ψηφίσουμε για το γήπεδο.
7: Κύριε
6: Μουσάκη. Αυτά, κύριε,
7: ναι,
6: και
7: ναι.
6: Κάτι άλλο. Είναι 5 σελίδες και δεν υπάρχει ένας των οικονομικών να μας εξηγήσει αν ρωτούσαμε τι και πώς. Θέλουμε να σας δώσουμε να καταλάβει και ο κόσμος με τι πνεύμα λειτουργείτε.
7: Ωραία, κύριε Μουζάκη.
6: Και πώς μας αντιμετωπίζετε.
7: Μία ανωτελεία.
6: Αυτό θέλω να καταλάβετε, κύριε Δήμαρχε, πώς το λέμε. Δηλαδή, φέρατε 1 εκατομμύριο προϋπολογισμό πάνω κάτω μετακινήσεις.
7: Το είπατε.
6: Και δεν, προσέξτε, δεν μιλάμε για το θέμα νομιμοποίησης, το κάνω στην άκρη. Και μας το στείλατε 1 η ώρα και είχαμε 7 η ώρα είχαμε ένα δημοτικό συμβούλιο. Και το προηγούμενο πριν 7 μέρες που ήταν για 2 θέματα, μόνο για τις 500, μας το είχατε στείλει 2 μέρες πριν.
7: Ωραία.
8: Όταν το γράψει την απόφαση, δεν υπάρχει πρόβλημα.
7: Κύριε Μουζάκη, θα μιλήσουμε επί του θέματος ή επί της αρχής.
8: Κύριε Δήμαρχε.
7: Αυτή τη στιγμή μιλάμε επί της αρχής της πρόσκλησης.
6: Ένα λεπτάκι.
8: Κύριε Δήμαρχε.
6: Εγώ δεν έχω πάρει το λόγο καθόλου, δεν έχω μιλήσει καθόλου.
8: Κύριε Δήμαρχε.
6: Να ακούσω πάλι τι είπε ο κ. Γκλαβάς προηγουμένως.
7: Όχι,
6: εγώ δεν καταλάβα τι είπε ο κ. Γκλαβάς.
8: Κύριε Δήμαρχε.
7: Μισό λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
6: Ο κ. Γκλαβάς μπορεί να ακούσει τι είπε ο κ. Γκλαβάς.
7: Αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, δεν πρέπει να ακούσουμε.
7: Το ένα είναι το γιατί και το άλλο είναι αν ισχύει η πρόσκληση ή δεν ισχύει.
8: Η πρόσκληση ισχύει.
7: Απαρτία υπάρχει. Το συμβούλιο γίνεται κανονικά. Αν συμφωνείτε, προχωράμε. Αν υπάρχει περίπτωση να γίνει ένσταση από εσάς και το δηλώνετε τώρα δημόσια, να λήξει η συνεδρίαση, αλλιώς να συνεχίσει η συνεδρίαση.
8: Αν γραφτεί.
7: Αν λήξει η συνεδρίαση.
0: Ο κύριος Γκλαβάς είπε ότι δεν θα είναι, θα παραστεί, θα φύγει.
7: Μια εβδομάδα. Ένα το κατεπήγον.
6: Το πρόβλημα είναι δικό μας, κύριε Δήμαρχε. Το πρόβλημα είναι δικό σας. Μας στείλατε τον προϋπολογισμό της 1:30. Είναι το πρόβλημα δικό σας. Μην ρίχνετε το παλάκι σε εμάς. Όχι, κύριε Δήμαρχε. Μισό λεπτάκι, κύριε Δήμαρχε. Όχι, σας ακούσαμε, προσοχή. Πήρα την κυρία Κάντια και ρώτησα ο προϋπολογισμός τι ώρα θα έρθει και μου λέτε γνωρίζω. Λοιπόν, ο προϋπολογισμός ήρθε 1:30. Οπότε είστε φάουλ. Άρα το μπαλάκι, μην το ρίχνετε σε εμάς. Το μπαλάκι είναι δικό σας. Το μπαλάκι είναι τα δικά
7: σας.
6: Και εδώ μέσα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Εδώ βλέπω αύξηση στη συντήρηση των απορριμματοφόρων. Ποια απορριμματοφόρα, αφού θα δώσετε τα σκουπίδια στον ιδιώτη. Τι αξίζει τα απορριμματοφόρα να έχουμε μέσα.
8: Λοιπόν, έτσι η συζήτηση
6: δεν γίνεται. Η νομιμότητα δεν ισχύει, δεν είναι σωστή νομιμότητα.
8: Έτσι η συζήτηση δεν γίνεται.
6: Για να λήξει το θέμα. Η ομάδα έχει ανέβει στην κατηγορία από το Μάιο και έχει καθυστερήσει για λόγους δικούς σας.
8: Ωραία, κύριε Γιακουμέλο.
6: Αν πάει μια εβδομάδα αργότερα, είναι δικό σας θέμα.
8: Κύριε Γιακουμέλο, για να μην χάσουμε τη διαδικασία και επειδή δεν ανακαλείται το θέμα νομιμότητας, το θέμα αναβάλλεται, γιατί αν γραφτεί στην απόφαση δεν μπορεί να πάρει και έγκριση, και αφού επιμένετε, αναβάλλεται για να έρθει το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο όποτε.
0: Μα δεν επιμένει η Δημοτική Αρχή. Γιατί, η αντιπολίτευση.
6: Εγώ δεν θέλω να αναβληθεί.
8: Ακούστε με, θέλω να με ακούσετε προσωπικά.
6: Ναι, εγώ δεν θέλω να αναβληθεί.
0: Ακούστε, δεν θέλουν να αναβληθεί. Ο κύριος Μουζάκης το λέει.
6: Τώρα, πραγματικά, τι κάνουμε τώρα.
8: Μισό λεπτό, κύριε Κωνσταντίνου.
6: Να πάρει θέση κάθε παράταξη. Αν ζητάει αναβολή ή όχι. Τώρα, άμα να παίρνει ο καθένα τον λόγο και να λέει, εγώ δεν καταγγέλλω, δεν το καταλαβαίνω.
8: Αν καταγραφεί ως παράταξη το θέμα αυτό
6: εγώ δεν πάω να καταλάβω
8: το σύμβολο, δεν έχει νόημα να το κουβεντιάσουμε. Τι να κουβεντιάσουμε. Δεν το καταλαβαίνετε.
0: Μπάχαλο. Κυρίες και κύριοι, ένα τεράστιο μπάχαλο. Ειλικρινά, ντρέπομαι πάρα πολύ που ακούω όλα αυτά. Ευτυχώς που δεν ήμουν εκεί χθες το βράδυ, η αλήθεια είναι. Και πάμε τώρα να σας διαβάσω τα 2 δελτία τύπου που βγήκαν χθες το βράδυ με διαφορά πολύ μικρή χρονική, και πρώτο δελτίο τύπου από το Δήμο Ζακύνθου. Καταρχάς, μιλάω σαν Γιώργος Αναγνωστόπουλος, ξεκινάει φάουλ ο τίτλος. Η Δημοτική Αρχή παραμένει προσιλωμένη, ακούστε παιδιά, η Δημοτική Αρχή παραμένει προσιλωμένη στο στόχο και τις δεσμεύσεις της απέναντι στην ομάδα και τους Ζακυνθινούς. Τώρα, σοβαρά μιλάμε ρε παιδιά, πού υπάρχει προσήλωση και πού υπάρχει στόχος και δεσμεύσεις. Τώρα σοβαρά μιλάμε. Εντάξει δηλαδή, να προσέχουμε λίγο τους τίτλους αλλά και το τι γράφουμε και τι λέμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει. Η σημερινή στάση της παράταξης Δύναμη Ελπίδα στο Δημοτικό Συμβούλιο δημιουργεί σοβαρά πολιτικά και θεσμικά ερωτήματα. Η Δύναμη Ελπίδα επέλεξε την αναβολή αντί της λύσης. Ενώ το προηγούμενο διάστημα κατηγορούσαν τη Δημοτική Αρχή για καθυστερήσεις στα αναγκαία έργα του Δημοτικού Σταδίου, σήμερα, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με σκοπιμότητα επέλεξαν να εγείρουν ένσταση νομιμότητας λόγω μη έγκαιρης αποστολής της εισήγησης, παρόλο το κατεπήγον του θέματος και το φόρτο των απαιτούμενων διαδικασιών. Η στοχευμένη, αιμονική και κατευθυνόμενη παρέμβαση της αντιπολίτευσης ακύρωσε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση που αποκλειστικό σκοπό είχε την αδειοδότηση του Δημοτικού Σταδίου. Η νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτη και πρέπει να τηρείται. Όμως, όταν μια παράταξη καταγγέλει επί εβδομάδες ότι τα έργα καθυστερούν και στη συνέχεια ακολουθεί μια στάση που οδηγεί σε νέα καθυστέρηση, οφείλει να εξηγήσει στους πολίτες αυτή την αντίφαση. Μήπως τελικά ο βαθύτερος σκοπός τους είναι η αποτυχία στις διαδικασίες, η μη αδειοδότηση του γηπέδου και ο εκδιωγμός της ομάδας από τη φυσική της έδρα για να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη? Είναι όλα πολιτικοί κύριοι της αντιπολίτευσης. Οι Ζακυνθινοί δικαιούνται να γνωρίζουν ποιος συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων και ποιος με τις επιλογές του προκαλεί νέα εμπόδια σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για το Δημοτικό Στάδιο και τον ΑΠ Ζάκυνθος 1961. Η Δημοτική Αρχή παραμένει προσιλωμένη στην ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών ώστε τα έργα να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση και το στάδιο να αδειοδοτηθεί έγκαιρα. Οι πολίτες θα κρίνουν ποιοι εργάζονται για να δοθούν λύσεις και ποιοι επιλέγουν την πολιτική αντιπαράθεση, ακόμη και όταν αυτή έχει ως αποτέλεσμα να μετατίθεται η υλοποίηση έργων που όλοι αναγνωρίζουν ως αναγκαία. Η Δημοτική Αρχή δεν υποχωρεί σε κανένα παιχνίδι κανενός και κλείνει το δελτίο τύπου, παραμένει προσιλωμένη στο στόχο και στις δεσμεύσεις της απέναντι στην ομάδα και τους Ζακυνθινούς. Λοιπόν, μετά από λίγο βγήκε ανακοίνωση από την παράταξη Δύναμη Ελπίδας με τον κύριο Τσουρουνάκη, τον επικεφαλής. Πάμε να τη διαβάσουμε. Θέμα: η αλήθεια δεν παραποιείται. Απάντηση στη Δημοτική Αρχή. Με έκπληξη, διαβάσαμε το δελτίο τύπου της Δημοτικής Αρχής, η οποία αντί να αναλάβει τις ευθύνες της για τη δική της προχειρότητα, επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στη Δύναμη Ελπίδας και να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα. Η αλήθεια όμως είναι μία και καταγράφεται στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι εισηγήσεις των θεμάτων στάλθηκαν στους Δημοτικούς Συμβούλους λίγες μόλις ώρες πριν από τη συνεδρίαση, ενώ ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να αποστέλλονται τουλάχιστον 3 ημέρες νωρίτερα, ώστε οι παρατάξεις να έχουν τον απαραίτητο χρόνο να ενημερωθούν και να τοποθετηθούν υπεύθυνα. Η Δύναμη Ελπίδας ουδέποτε ζήτησε την αναβολή ή την ακύρωση της συνεδρίασης. Αντιθέτως, όταν ο Δήμαρχος ζήτησε τη συνένεση των επικεφαλής των παρατάξεων για να προχωρήσει η διαδικασία, ο επικεφαλής μας Γιώργος Τσουρουνάκης δήλωσε δημόσια ότι η παράταξή μας δεν θα θέσει κανένα ζήτημα που θα οδηγούσε στη μη πραγματοποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου, αντιλαμβανόμενη πλήρως τη σημασία των έργων που απαιτούνται για το Δημοτικό Στάδιο και τον ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961. Το ζήτημα της νομιμότητας δεν τέθηκε από τη Δύναμη Ελπίδας, αλλά από τον Δημοτικό Σύμβουλο και τη Συμπολίτευση, κύριο Νίκο Γκλαβά, ο οποίος υποστήριξε ότι η διαδικασία ήταν παράνομη. Είναι λοιπόν τουλάχιστον αντιφατικό η Δημοτική Αρχή να επιχειρεί σήμερα να αποδώσει στην αντιπολίτευση ευθύνες για ένα θέμα που προέκυψε από δικό της Δημοτικό Συμβούλιο. Δημοτικό Σύμβουλο, συγγνώμη. Παράλληλα, οφείλουμε να αποκαταστήσουμε ακόμη μια ανακρίβεια. Η Δημοτική Αρχή ισχυρίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ως αποκλειστικό σκοπό την αδειοδότηση του Δημοτικού Σταδίου. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η συνεδρίαση αφορούσε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ, εκ των οποίων μόλις 300.000 ευρώ αφορούσαν το Δημοτικό Στάδιο και 100.000 ευρώ για απορριμματοφόρα, όπως και πολλά άλλα με παράνομες διαδικασίες. Συνεπώς, η επανάληψη της συνεδρίασης λίγες ημέρες αργότερα συνεπάγεται μια καθυστέρηση μόλις 4 ημερών, η οποία δεν εμποδίζει ούτε αναστέλει τη συνέχιση των απαραίτητων εργασιών. Αντίθετα, εάν η Δημοτική Αρχή επέμενε να προχωρήσει με μια διαδικασία για την οποία υπήρχαν σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την νομιμότητά της και η απόφαση αποστελόταν στην αποκεντρωμένη διοίκηση, υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο να επιστραφεί ως μη νόμιμη. Σε μια τέτοια περίπτωση, η καθυστέρηση δεν θα ήταν 4 ημερών, αλλά θα ξεπερνούσε τον ένα μήνα, με πολύ πιο σοβαρές συνέπειες για την εξέλιξη των έργων. Η τήρηση της νομιμότητας δεν αποτελεί εμπόδιο, αποτελεί την ασφαλέστερη εγγύηση ώστε τα έργα να προχωρήσουν χωρίς τον κίνδυνο ακύρωσης των αποφάσεων. Και συνεχίζει η Δύναμη Ελπίδας, επιπλέον γεννάται ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να εισάγεται προς ψήφιση αναμόρφωση του προϋπολογισμού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ χωρίς να παρίστανται οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου ώστε να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και να απαντηθούν τα ερωτήματα των Δημοτικών Συμβούλων? Έλατε, μου κάνει και εμένα εντύπωση, δεν υπήρχε κανένας από την οικονομική υπηρεσία που ανέκαθεν όσα χρόνια είμαι εδώ πάντα υπήρχαν οι άνθρωποι για να εξηγήσουν, να δώσουν εξηγήσεις. και να λύσουν απορίες. Λοιπόν, συνεχίζει η δυναμή ελπίδας. Η απουσία των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων σε ένα τόσο σημαντικό οικονομικό θέμα απαξιώνει το Δημοτικό Συμβούλιο και αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται κρίσιμα ζητήματα. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να σταματήσει να αναζητά άλοθη και να αναλάβει τις ευθύνες της. Η τήρηση της νομιμότητας, η σιωστή προετοιμασία των συνεδριάσεων και ο σεβασμός προς το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελούν αποκλειστικά δική της ευθύνη. Η δύναμη ελπίδας θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ζακύνθου, των πολιτών και του ΑΠ Ζακύνθος 1961. Δεν θα επιτρέψει όμως να χρησιμοποιείται ως αποδιοπομπαίος τράγος για να καλυφθούν οι αδυναμίες, οι παραλήψεις και η προχειρότητα της Δημοτικής Αρχής. Οι πολίτες της Ζακύνθου αξίζουν αλήθεια και υπευθυνότητα, όχι επικοινωνιακές κορώνες και προσπάθειες παραπλάνησης. Η αλήθεια δεν διαστρεβλώνεται και τα πραγματικά γεγονότα δεν αλλάζουν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά.
9: Το δρόμο μου δεν βρίσκει.
0: Με τα δύο δελτία τύπου που εκδόθηκαν χθες το απόγευμα. Χθες το βράδυ, μάλλον. Λοιπόν, τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Εγώ μόλις επιστρέψω από τις διευθμίσεις των 9 και πριν πάω να συνομιλήσω, γιατί θα παραμείνουμε στο θέμα αυτό, με τον κύριο Μουζάκη, θα σταθώ λίγο στα απορριμματοφόρα.
9: Κρυφά από τη μαμά του.
0: Λοιπόν, μείνετε εδώ, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις την πως είσαι.
6: Άσε μαζένουμπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 2 λεπτά μετά τις 9 και ακούμε το εκεί του δικού μας, του Ζάκη Θηνού, ένα πάρα πολύ καλό παιδί και φίλος, του Νίκου του Παπαδάκη. Γεια σου Νικόλα μου. Λοιπόν, θα ήθελα πριν πάμε στον κύριο Μουζάκη, τον κύριο Διονύση Μουζάκη, το Δημοτικό Σύμβουλο, να μας πει την άποψή του για το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Και μετά θα υπάρξει και απάντηση από την κυρία Αυγουστίνου. Να ακούσουμε και τις δύο απόψεις. Θα ήθελα, φίλες και φίλοι, να σταθώ λίγο στα απορριμματοφόρα. Υπόθηκε χθες, μάλλον γράφτηκε από το δελτίο τύπου της Δύναμης Ελπίδας, ότι από το 1.000.000 οι 300.000 θα πήγαιναν για το στάδιο, αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. 300.000, που δεν φτάνουν ούτε για πασατέμπο. Και 100.000 ευρώ για την επισκευή των απορριμματοφόρων. Βέβαια, ο κύριος Κακολύρης, σε μια συνέντευξη που έδωσε στον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Τετράδη, στο Ιόνιο Ρέντιο, είπε για 350.000 ευρώ για την κατασκευή των απορριμματοφόρων. Για την συντήρησή τους. Εγώ δεν σας λέω ότι είναι 100, ούτε 350.000. Εγώ σας λέω ότι είναι 1 ευρώ. 1 ευρώ. Γιατί, κύριοι, ενώ έχετε χαλάσει τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και μάλιστα το διατυμπανίζατε τότε ότι είναι χάλια τα απορριμματοφόρα, έρχεστε τώρα να ζητήσετε κι άλλα. Και ακούστε τώρα, γιατί φτιάξατε, λέτε, τα απορριμματοφόρα. Έτσι δεν λέτε, όλο μάλλον τον εξοπλισμό, όλα τα οχήματα του Δήμου. 800.000, 1.200, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, αλλά ήταν μεγάλο. Ακούστε τώρα τι γράφει ένας απλός πολίτης αυτού του νησιού που δραστηριοποιείται στον Λαγανά επιχειρηματικά. Έχει μεγαλώσει στο Λαγανά. Και ακούστε τι γράφει. Και έχει και βίντεο και φωτογραφίες από κάτω. Έτοιμα για την αντιμετώπιση της διαρροής υγρών από τα απορριμματοφόρα. Ακούστε, κύριοι, ακούστε. Α, είναι και κάτοικος, συγγνώμη. Ως κάτοικος και δημότης της περιοχής του Λαγανά, θα ήθελα να εκφράσω την έντονη ανησυχία μου για ένα σοβαρό πρόβλημα που παρατηρείται κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων. Κατά τη διέλευση των απορριμματοφόρων διαρρέουν συχνά δύσοσμα υγρά, τα οποία καταλήγουν στους δρόμους και παραμένουν στο οδόστρωμα και στους κοινόχρηστους χώρους. Άκουσον. Η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονη δυσοσμία, υποβαθμίζει την εικόνα της πόλης και δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για τη δημόσια υγεία, καθώς τα υγρά αυτά ενδέχεται να περιέχουν μικροοργανισμούς και άλλους βιολογικούς ρήπους προερχόμενους από τα απορρίμματα. Και συνεχίζει, ο νεαρός, είναι νεαρός, κυρίες και κύριοι, και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Η νεολαία πλέον μιλάει, ασχολείται. Αναγνωρίζω, λέει, το δύσκολο και σημαντικό έργο των εργαζομένων στην καθαριότητα, τους οποίους ευχαρίστω για την καθημερινή τους προσπάθεια. Ωστόσο, η σωστή συντήρηση των απορριμματοφόρων και η αποφυγή διαρροών αποτελούν ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας και είναι απαραίτητες για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Ζητώ από τον Δήμο να προβεί άμεσα στον έλεγχο και τη συντήρηση των οχημάτων, να αποκαταστήσει τυχόν τεχνικές βλάβες και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να σταματήσει οριστικά το φαινόμενο των διαρροών. Μια καθαρή πόλη δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, είναι ζήτημα υγείας, ποιότητας ζωής, σεβασμού προς τους πολίτες και προστασίας του περιβάλλοντος. Και κλείνει ο καλός συμπολίτης μας: ελπίζω στην άμεση ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών και στην ουσιαστική επίλυση ενός προβλήματος που μας απασχολεί καθημερινά. Καλό είναι, φίλες και φίλοι, τελείωσα εδώ, να διαβάζετε και τα σχόλια από κάτω. Ένας συμπολίτης μας του απαντάει, πέστα του, λέει, τα ίδια κάνουν έξω από τα σπίτια όλων, αφήνουν τα ζουμιά να τρέχουν και μετά πρέπει να πλένουμε εμείς τους δρόμους για να μην μας φάνε τα ποντίκια.

0: ψωμέτης. Ένας άλλος του απαντάει: φιλαράκο, ρώτησα ένα βράδυ δύο εργαζόμενους. Ακούστε, παιδιά, αυτό. Φιλαράκο, ρώτησα ένα βράδυ δύο εργαζόμενους την ώρα που ήρθαν να μου αδειάσουν τον κάδο, καθώς κάθε πρωί έβρισκα υπολείμματα δίπλα στον κάδο και υγρά, και μου είπαν ότι είναι τρύπια τα απορριμματοφόρα από κάτω. Και ένα βράδυ. Τι άλλο θέλετε, κύριοι της Δημοτικής Αρχής, τι άλλο θέλετε? Βγαίνουν επώνυμα. Όλοι αυτοί που διαβάζω τώρα έχουν ονοματεπώνυμο, δεν είναι τρολ. Όχι. Δεν είναι από πίσω Τσουρουνάκης. Είναι απλοί πολίτες, και μάλιστα αυτός που έγραψε το κείμενο και έχει βίντεο τραβήξει και φωτογραφίες είναι ένα νέο παιδί, το επαναλαμβάνω. Ένα νέο παιδί με αγωνία, με προβλήματα για το μέλλον του νησιού του. Δεν είναι ένα παιδί που μεγάλωσε με ένα τάμπλετ και με το κινητό κλπ. Και αδιαφορεί. Γιατί το παιδί επιχειρεί στο νησί, επιχειρεί στον Λαγανά, αφήνει τους φόρους του εδώ στη Ζάκυνθο. Αλλά αυτό το παιδί δεν επαιτεί. Απαιτεί.
1: Ένα μόνο θα σου πω. Όσα έχω κρυμμένα βαθιά στην καρδιά θα στα δώσω γιατί.
0: Χαλάσατε τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και το διατυμπανίζατε λες και κάνατε τι? Για να φτιάξετε τα οχήματα του Δήμου. Και τα απορριμματοφόρα είναι τρύπια. Και σας το έχουμε ξαναπεί. Το είχε πει και ο πρόεδρος του Καλαμακίου, ο κύριος Κοντονής.

Και επειδή δεν έχω χρόνο να τα διαβάσω τα σχόλια, μπείτε να δείτε στο Facebook, στα διάφορα site τα ενημερωτικά και των εφημερίδων μας, των δύο, Ημέρα και Ερμή, να δείτε φίλες και φίλοι από κάτω τα σχόλια για τη Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν σας λέω τίποτα άλλο. Και είναι όλα επώνυμα. Είναι επώνυμοι πολίτες που κράζουν τη Δημοτική Αρχή για το Δημοτικό Στάδιο. Μπείτε να δείτε.

0: Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο κύριος Διονύσης Μουζάκης, ο δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Καλημέρα, κύριε Μουζάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Τι να κάνουμε, δηλαδή, τέλος πάντων.
1: Σε εσένα, στους ακροάτες, στους ακροατές του σταθμού και σε όλους τους Ζακεθινούς.
0: Λοιπόν, εχθές, κύριε Μουζάκη, επειδή υπάρχει το live streaming και πολλοί μπορεί να το είδαν και live, αλλά είδα και υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι στην αίθουσα, δημότες και δημότησες. Εγώ δεν μπόρεσα γιατί είχα μία δουλειά. Μιλήσαμε κιόλας χθες το βράδυ για να κλείσουμε το ραντεβού. Το είδα μετά, αυτό το μικρό απόσπασμα που έπαιξε και εξεπλάγει. Και εξεπλάγει επίσης και από, από το δελτίο τύπου που έβγαλε η Δημοτική Αρχή, που δεν συνάδει με όλα αυτά που έγιναν. Κατά την προσωπική μου άποψη, έτσι, σας ακούμε.
1: Γιώργο, πραγματικά ήταν το θέατρο του παραλόγου. Εμείς θα θέλαμε να πηγαίναμε σε μία συνεδρίαση, έστω και τηλεφωνική, τροποποίησης προϋπολογισμού,
0: ναι,
1: με μία μελέτη, οικονομική μελέτη του κόστους περίπου του Δημοτικού Σταδίου, έτσι ώστε, αφού έχουμε δεσμευτεί και δημόσια,
0: ναι,
1: να την ψηφίσουμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Εκτός, πάνω σε αυτό, η Δημοτική Αρχή...
0: Το ίδιο, συγγνώμη, έτσι, το ίδιο είπε και ο κύριος Κωνσταντίνου, το είχε πει αυτό άλλωστε.
1: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς, επειδή έτσι λειτουργεί, πραγματικά και το είχαμε αποσαφηνίσει.
0: Ναι, βέβαια. Αρκεί να είναι κάτι μεσέστο, έτσι, όπως τα λέμε το Ζηζάκι εδώ, να είναι κάτι λογικό, όχι κάτι παράλογο.
1: Ακριβώς, να βλέπαμε τι στοιχίζει,
0: ακριβώς,
1: πόσο
0: ακριβώς
1: θα πάει και εκεί ακριβώς...
0: Ξέρετε όπως, πόσο θα πάει, κύριε Μουζάκη, σας έχουν ενημερώσει για το πόσο θα πάει τελικά?
1: Όχι, ακόμα
0: δεν υπάρχει.
1: Δεν,
0: εντάξει, πάμε, ακόμα πάμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Πάμε.
1: Απλώς και εμείς μπορέσαμε έτσι, στο λίγο χρόνο που μας έστειλαν, την αναμόρφωση, γιατί δεν ήταν τροποποίηση, ήταν αναμόρφωση.
0: Αναμόρφωση, έκανα λάθος, εγώ δεν είμαι τροποποίηση.
1: Αναμόρφωση.
0: Φυσικά. Πείτε όμως για να ακούσει ο κόσμος.
1: Ακριβώς. Είναι... κάνει ριζική αλλαγή χρημάτων από κάποιους κωδικούς σε κάποιους άλλους.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό σημαίνει αναμόρφωση.
0: Ακριβώς.
1: Δεν κάναμε μια τροποποίηση μόνο. Κάποια χρήματα που θα χρειαζόταν για το δημοτικό στάδιο να φύγουν από κάποιους άλλους κωδικούς για να πάνε στους συγκεκριμένους.
0: Mm-hmm.
1: Και εμείς κατά προσέγγιση προσπαθήσαμε να δούμε ποιοι ήταν οι κωδικοί που αφορούσαν το δημοτικό στάδιο, μαζί με αθλητικές παρεμβάσεις. Ήτανε κοντά στις 300.000.
0: Μάλιστα.
1: Κάπου εκεί ήτανε.
0: Ψίχουλα.
1: Όμως η αναμόρφωση ήταν 1.100.000.
0: Μάλιστα.
1: Πατήσανε πάνω στην...
0: στο γήπεδο.
1: Πατήσανε πάνω στην συγκατάθεσή μας ακριβώς ότι θα ψηφίσουμε την τροποποίηση όποια είναι αυτή για τα έξοδα του Δημοτικού Σταδίου,
0: mm-hmm,
1: και μας έφεραν μία αναμόρφωση 1.100.000. Και όχι μόνο αυτό μας την έφεραν, μας την έφεραν και 5 ώρες πριν το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά, αν δεν είναι αθέμητα και αν δεν είναι εκμετάλλευση όλων εκείνων των παραγόντων για να περάσουν πράγματα, δεν διανοείται μια Δημοτική Αρχή 80-90 εκατομμυρίων να μου λέει ότι θα σου φέρω τροποποίηση, αναμόρφωση προϋπολογισμού 1.100.000. Να μην υπάρχει κάποιος, γιατί πέρα από τα θέματα του γηπέδου ήταν και 800.000 ακόμα μετακινήσεις χρημάτων. Να ρωτήσουμε έναν υπεύθυνο γιατί γίνονται, τι είναι αυτά, και δεν υπήρχε ένας υπεύθυνος των οικονομικών να μας εξηγήσει, όπως γίνεται σε κάθε δημοτικό συμβούλιο, να μας εξηγήσει για τους κωδικούς που υπάρχουν και τι είναι αυτά. Θέλω να σας πω ότι πριν 8 μέρες είχαμε κάνει πάλι τηλεφωνική τροποποίηση προϋπολογισμού 500.000.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί υπήρχαν μόνο 2 μετακινήσεις χρημάτων 500.000 για τα καύσιμα και για μισθούς και κρατήσεις του προσωπικού.
0: Γιατί, κύριε Μουζάκη, μεταφέρθηκαν αυτά τα λεφτά για μισθούς του προσωπικού? Δεν έχει λεφτά ο Δήμος?
1: Προφανώς αυτή τη στιγμή

0: ακριβώς.
1: Στα δημοτικά.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Στις δημοτικές κοινότητες.
0: Του κράτους, ναι? Για έργα, ναι, στις δημοτικές κοινότητες. Γενικά.
1: Πάμε.
0: Όμως να σταθούμε στο διατάφτα.
1: Ναι, πάμε.
0: Αυτή τη στιγμή, με όλα αυτά, γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν ήταν μόνο η αναμόρφωση του προπολογισμού, είχαμε και άλλα δύο-τρία θέματα. Σε μια τόσο κρίσιμη συνεδρίαση, που θα ψηφιζόταν και δαπάνες για το δημοτικό στάδιο, mm-hmm. εκτός το ότι την κάνουν παράνομη και παράτυπη, εκτός το ότι δεν είναι κάποιος να μας εξηγήσει τα υπόλοιπα ποσά, γιατί μεταφέρονται και πώς, και να κάνουμε στο πολιτικό πεδίο την κριτική μας πάνω σε αυτές τις μεταφορές, που εμείς πάντα δεν συμφωνούμε με τη Δημοτική Αρχή, τη φιλοσοφία που έχει, αλλά είχαμε δεσμευτεί, όπως το είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα ψηφίσουμε ό,τι αφορά έξοδα του Δημοτικού Σταδίου. Mm-hmm. Ο ίδιος ο κύριος Γκλαβάς, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, δεν ήξερε ότι είναι παράνομο και είπε ότι από τη στιγμή που είναι παράνομο δεν έχει νόημα να κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο και σηκώνουμε και φεύγω.
1: Μισό λεπτό, κύριε. Μισό λεπτό, κύριε Μουζάκη. Μισό λεπτό. Ο κύριος Γκλαβάς δεν είναι μόνο Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη της συμπολίτευσης της Δημοτικής Αρχής. Είναι και υπεύθυνος της Επιτροπής για το Δημοτικό Στάδιο.
0: Γιατί,
1: υπάρχει λόγος. Γιατί λένε και στο δελτίο τύπου που έβγαλε η παράταξη του κ. Στασινόπουλου ότι η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας δεν θέλει να προχωρήσει το στάδιο και θα μείνει έξω η ομάδα.
0: Ακούστε, Γιώργο. Αυτά που λένε είναι πράγματα πέραν φαντασίας, γιατί εμείς δεν σταματήσαμε τις εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο. Οι εργασίες μπορούν να γίνονται.
1: Βέβαια.
0: Και αν ήθελα να προχωρήσει, δεν θα έστελναν 2 και 3 άτομα κάθε μέρα για να κάνουν εργασίες.
1: Ακριβώς.
0: Θα έστελναν ολόκληρο συνεργείο να δουλεύει, θα έστελναν εργολάβο που θα ξέραμε ποιος είναι και με τι σύμβαση δουλεύει.
1: Σωστό.
0: Και αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε μιλήσει, δεν έχουμε πει τίποτα. Είμαστε συγκαταβατικοί σε ό,τι γίνεται.
1: Για το καλό της ομάδας και...
0: Αλλά μέχρι ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Μέχρι ένα σημείο. Πάνω στην ομάδα δεν μπορεί να πατήσει είτε δημοτική αρχή για να περάσει και αυτά που θέλει. Εμείς δεν σταματήσαμε καμία εργασία. Είτε την περίοδο των 3-4 ημερών που μπορεί να ξαναέρθει με νόμιμες διαδικασίες στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα πληρωθούν όλοι αυτοί από αυτά τα χρήματα που κάνουν κάποιες εργασίες. Αυτά η Δημοτική Αρχή να τα αφήσει, αυτά τα τερτύπια να τα αφήσει. Ξέρουμε πως λειτουργεί στο σύστημα. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Δεν μπορεί να πατάει πάνω στην ομάδα και να εκμεταλλεύεται το κόστος της ομάδος για να περάσει πράγματα που θέλει. Αλλά παρόλα αυτά δεν το έφερε είτε σε νόμιμη δημοτική συνεδρίαση.
1: Ναι, το είπε και ο πρόεδρος.
0: Αν κάποιος, γι' αυτό και ακριβώς το ανέφερε και ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Γιακουμέλος, επειδή ήταν κρίσιμη, και μην ξεχνάτε, σας είπα ότι δεν ήταν μόνο το δικό μας το θέμα. Υπήρχε και θέμα για ακύρωση αποφάσεων του 2004 των φαρμακοποιών και των γιατρών.
1: Ναι, ναι.
0: Που εκεί μιλάμε ότι ακυρωνόταν όλες οι αποφάσεις για
1: το πάρκινγκ, είναι αυτό, κύριε Μουζάκη.
0: Ακριβώς μπροστά στα ιατρία ή στα φαρμακεία. Μπορούσε Μάλιστα. ο καθένας να κάνει μία προσφυγή, να κάνει μία ένσταση και όταν πήγαινε στην αποκεντρωμένη δεν θα μας έφτανε είναι είτε ένας μήνας για να ξανασυνεδριάσουμε πάλι για τα συγκεκριμένα θέματα. Mm-hmm. Θα περιμέναμε την απόφαση της αποκεντρωμένης.
1: Εμείς
0: πέρα ότι καυτηριάσαμε αυτό το θέμα, ότι η Δημοτική Αρχή δεν είδε σοβαρά αυτό το θέμα, έφερε μία αναμόρφωση όπως παράνομη με την συγκατάβαση και με το προαπαιτούμενο ότι εμείς θα την ψηφίσαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να μην μπούμε εμείς στα κακό σκήνεμα.
1: Και επίσης, όπως είπατε, κύριε Μουζάκη, εύλογα χθες το βράδυ, μας φέρατε μια αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Okay. Πού είναι οι υπάλληλοι του Δήμου της Οικονομικής Υπηρεσίας να τους ρωτήσουμε κάποια πράγματα?
0: Ναι. Δεν υπήρχε κανείς.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Και θα ρωτήσω την κυρία Αυγουστίνου μετά που θα την έχουμε μαζί μας. Πώς γίνεται να φέρουν μια αναμόρφωση προϋπολογισμού και εύλογα θα υπήρξαν κάποια ερωτήματα. Λογικό είναι. Νομίζω και εσείς είχατε ερωτήματα και τα θέτετε και τώρα, κύριε Μουζάκη.
0: Ακριβώς, γιατί μπορεί και στους άλλους κωδικούς

0: που εμείς δεν μπορέσαμε να αποκωδικοποιήσουμε. Ναι, μπορεί ναι. να υπήρχαν χρήματα για το δημοτικό στάδιο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και ναι.
0: Υπήρχαν κωδικοί που θέλαμε να ρωτήσουμε γιατί δεν προλάβαμε να τη δούμε. Μιλάμε για 5 σελίδες, για 5 σελίδες αναμόρφωση. Κάναμε μία συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση χρημάτων να μπουν για το δημοτικό στάδιο.
1: Ναι.
0: Όσο ήταν αυτό,
1: ναι, ναι.
0: ήταν κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε,
1: mm-hmm.
0: δεν μας το έχουν πει. Και είδαμε μία αναμόρφωση προϋπολογισμού 1.100.000. Ξέρετε ότι και εμείς με τα λεφτά των Ζαγκηθινών δεν παίζουμε.
1: Και έτσι πρέπει. Και γι' αυτό, είστε εκεί.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς μιλήσαμε για την νομιμότητα. Όχι, εμείς μιλήσαμε, το τονίσαμε. Είπαμε όμως ότι θα συνεχίσουμε τη συνεδρίαση
1: mm-hmm.
0: και θα πάρουμε μέρος στο Δημοτικό Συμβούλιο που υπάρχει. Δεν μπορούσαμε όμως να μην το κριτικάρουμε, να μην κάνουμε αυτή την...
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μουζάκη. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, συγγνώμη που σας διακόπτω, συγγνώμη, γιατί υπόθηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο, τον κύριο Πλέσσα, ότι κατηδίαν σε ένα πηγαδάκι που έγινε πριν ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, συμφωνήσατε όλες οι παρατάξεις ή δεν ξέρω μόνο η δικιά σας, δεν κατάλαβα καλά, να...
0: Είναι λάθος, ο κύριος Πλέσσας ήρθε και μας είπε
1: ναι.
0: ότι ναι δεν μπορούσαμε, δεν στείλαμε αργά την πρόσκητη...
1: Αυτό
0: την
1: έγινε στην κατηδίαν συζήτηση, αυτό που λέτε.
0: Ναι,
1: ωραία, ωραία. Για πείτε μας.
0: Αλλά δεν του είπαμε εμείς καμία κατάφαση. Εμείς είπαμε θα τοποθετηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι, αλλά γιατί όμως ο κύριος Γιακουμέλος πήρε το λόγο και έκανε αυτή την ένσταση. Από τη στιγμή που είχατε κανονίσει να γίνει κανονικά το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Προσέξτε,
1: αυτή είναι η ερώτηση
0: δεν
1: τώρα.
0: Δεν είπαμε ότι δεν θα γινότανε. Ακούσατε κανένα να μου
1: πει. Όχι, όχι, όχι. Ο κύριος, το σχολίασα κι εγώ. Όχι. Έχετε δίκιο, γιατί το σχολίασα κι εγώ νωρίτερα.
0: Όποιος ήθελε να κάνει οποιαδήποτε ένσταση, θα μπορούσε να την κάνει μετά.
1: Και απλός πολίτης, όπως είπε και ο κύριος Τσουρνάκης.
0: Ακριβώς. Οποιοδήποτε θα μπορούσε. Θα περιμέναμε να δούμε αν κάνει ένσταση και ποιος. Εμείς δεν θέσαμε ουδέποτε τέλος. Και του Δημοτικού Συμβουλίου να σταματήσει. Αυτό το είπε μόνο ο κύριος Γκλαβάς, ο οποίος είπε σε ένα παράνομο Δημοτικό Συμβούλιο: εγώ δεν συμμετέσχω.
1: Και θα φύγω.
0: Και θα φύγω.
1: Θα αποχωρήσω. Εμείς, ναι, το είπε, το ακούσαμε.
0: Εμείς είπαμε την κριτική μας, είπαμε αυτά που ισχύουν. Τα είπαμε γιατί εκμεταλλεύτηκε ο Δήμος τη συγκατάθεσή μας στα έξοδα του Δημοτικού Συμβουλίου και ήθελε να περάσει πράγματα αδιανόητα. Ενώ 700 και 800 χιλιάδων ευρώ αλλαγές κωδικών για πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα για μας και δεν θα ψηφίζαμε εμείς την αναμόρφωση. Μόνο και μόνο πρώτη φορά θα ψηφίζαμε αναμόρφωση ή τροποποίηση προϋπολογισμού μόνο και μόνο επειδή ήταν τα έξοδα του Δημοτικού Σταδίου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ο κύριος Δήμαρχος έληξε τη συνεδρίαση χωρίς να κουβεντιάσουμε. Δεν ήθελε να συζητήσουμε. Και το λέω αυτό γιατί εδώ και 8 μέρες για να καταλάβετε ναι. την πονηριά που λειτουργούν και το πώς λειτουργεί η Δημοτική Αρχή, είχαμε αυτή την τροποποίηση, σας είπα, τηλεφωνική.
1: Ναι, τηλεφωνική, 500.000. Ναι, ναι.
0: Αυτές οι 800.000 στο 1 εκατομμύριο, ας βγάλουμε τις 300 που είναι για το Δημοτικό Στάδιο.
1: Ναι, ναι.
0: Ή για τις αθλητικές εργασίες που πρέπει να γίνουν.
1: Ωραία.
0: Γιατί ήταν και για μελέτες. Για αδειοδοτήσει το γηπέδο. Δεν μπορούσε τώρα, παρουσιαστήκανε μέσα σε 7 μέρες, δεν μπορούσε να τα είχε βάλει στην προηγούμενη.
1: Σωστά.
0: Στην προηγούμενη τροποποίηση που έγινε 7 μέρες.
1: Mm-hmm.
0: Άρα ήταν εσκεμμένο όλο αυτό, αλλά εμείς πρέπει να λογοδοτήσουμε για τα 800 χιλιάρικα πλην του Δημοτικού Σταδίου. Πρέπει να λογοδοτήσουμε ζάκι την κοινωνία και δεν μπορεί να περνά ελαφρά την καρδία έτσι. Πρέπει η Δημοτική Αρχή να ξέρει ότι. Αυτό που λέει τώρα για καθυστέρηση των εργασιών είναι πραγματικά, για να μην πω, είναι αστείο.
1: Είναι αυτό που είπατε, για να ρίξει τον μπαλάκι, όπως είπε και ο κύριος Κακολύρης, στην αντιπολίτευση.
0: Εμείς δεν είπαμε πουθενά ότι είναι ένας εργολάβος χωρίς να υπάρχει σύμβαση, χωρίς να υπάρχει ποιος είναι, χωρίς κόστος και δουλεύει στο δημοτικό στάδιο έτσι. Με όποιους υπαλλήλους, με 2, 3, έναν. Πάει, τι ώρα πάει, πότε πάει. Εμείς δεν έχουμε αναμειχθεί και δεν πρόκειται να αναμειχθούμε. Και όλα αυτά στο βωμό. Αλλά και η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να το εκμεταλλεύεται σαΐ αυτό. Πρέπει να έκανε τις εργασίες, να κινηθεί γρήγορα, γιατί όλα αυτά τα τερτύπια δεν θα τις βγουν δεν θα τις πούν καλά.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μουζάκη, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Ναι. Εμείς είμαστε εδώ.
1: Ναι.
0: Σε 4 μέρες με νόμιμες διαδικασίες στο Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορούσε το ίδιο, με την ίδια πρόσκληση αν ερχόταν σήμερα, με τα θέματα όπως είναι, σε 3 μέρες θα μπορούσε να γίνει. Όμως ξέρετε τι, είναι τα μπάνια του λαού.
1: Μάλιστα.
0: Τους προκαλώ να δούμε, θα κάνουμε διαζώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ή θα το φέρουν σε τηλεφωνική, γιατί δεν θα είναι εδώ, θα έχουν πάει τα ταξίδια τους για την Αύγουστο. Κρατήστε αυτό που σας λέω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε
1: καλά, κύριε Μουζάκη, καλημέρα. Ήταν μαζί μας ο Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Δύναμη Ελπίδας, ο κύριος Διονύσης Μουζάκης. Ακούσατε λοιπόν την μία άποψη. Μετά το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό που, εντάξει, Δημοτικό Συμβούλιο τέλος πάντων το χθεσινό, και ενώ έχει καταλαγιάσει λίγο η σκόνη, ακούσαμε τον έναν, θα ακούσουμε και την κυρία Αυγουστίνου σε λίγο, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 9:30. Να ακούσουμε και την άλλη άποψη της Δημοτικής Αρχής. Και όλοι μαζί, εγώ και εσείς, θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, αν δεν τα έχουμε βγάλει ήδη.

Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Μιλάμε, χαμός γίνεται. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω, ζητώ συγγνώμη. Ήταν διάφορα και τα ερωτήματα προς τον προς τον κύριο Μουζάκη Μποζόνο, αλλά τα απάντησε. Π.χ. τι ακριβώς αφορούσε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού περίπου 1 εκατομμυρίου, γιατί δεν παρευρίσκονταν οι οικονομικές υπηρεσίες. Τα απάντησε αυτά ο κύριος Μουζάκης, χωρίς να ρωτήσω τελικά. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ζουπάνο. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Ένας φίλος μου γράφει: καλημέρα Γιώργο, δηλαδή η Δημοτική Αρχή θα σώσει τον τόπο με τέτοιες πρακτικές? Δεν ξέρω φίλε. Αυτό πρέπει να το αναρωτηθούμε όλοι. Τελικά.

0: Ένας άλλος φίλος μου γράφει εδώ, φίλε Γιώργο, τι γελία πράγματα είναι αυτά. Είναι ντροπή.
1: Πάλι αργά.
0: Γήπεδο θες, μου λέει, και γελάει εδώ.
1: Και πάω με τα πόδια συνέχεια χαρά.
0: Ναι. Είμαστε 27 λεπτά μετά τις 9. Σε λίγο θα πάμε για το επόμενο και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε με την κυρία Αυγουστίνου.
1: Μα διστάζω. Κι αν είμαι σε κάτι στα αλήθεια καλός.
0: Εδώ ένας άλλος φίλος μου γράφει: καλημέρα Γιώργο, τελικά φιάσκο η έντεχνη και πονηρή αποφυγή του συμβουλίου.
1: Μα εκεί προς το μέρος σου λάμπει ένα φως που δείχνει πως είσαι ο προορισμός, που δείχνει πως...
0: Καλημέρα φίλε Σύφη, Σύφη σε μητέκολος. Καλημέρα Σύφη μου. Μου στέλνει εδώ κάτι φωτογραφίες, ναι το ξέρω Σύφη.
1: Για να...
0: Καλό ε.
1: Να αλλάζω στη διαδρομή συνεχώς. Να αλλάζω...
0: Ωραία, ωραία πράγματα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Στεφανόπουλο. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο και την Βιργενία από τους όμορφους κήπους.
1: Όμορ...
0: Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα.
1: Μα ο μέσα μου αντίπαλος βιάζεται τρέχει.
0: Καλημέρα σε όλη την παρέα που είναι εδώ μαζί μας καθημερινά και σε αυτούς που δεν μας στέλνουν τις καλημέρες. Ωρα. Τους καλημερίζουμε εμείς.
1: Μου το τραγούδι του που θέλει απλά να σου μοιάσει. Κι αν είναι σε κάτι στα αλήθεια καλός.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις των 9.30, επιστρέφω σε λίγο. Μείνετε εδώ.

0: πάντα και δύο.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
3: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Who doesn't understand pain?
7: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεται. Μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Και δύο.
9: Πρίσμα 90 και 2. Καλημέρα, Ζάκυνθος. 33 λεπτά μετά τις 9.
10: Μια ελπίδα νεκρή ήσουν απ' την αρχή.
9: Μια φίλη μου στέλνει εδώ ένα μήνυμα, ένα βιντεάκι που γράφει 70% κάτω εμπορικός τζίρος στη Μύκονο. Κλείνονται στις βίλες και στα ξενοδοχεία λόγω ακρίβειας. Και μου γράφει η φίλη ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα έρθει και η σειρά μας εδώ, να ξέρεις, μου λέει Γιώργο. Έρχεται. Λοιπόν, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Εμείς σας έχουμε τη λύση. Η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας, χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb. Σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνο επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-4745. Οικολογική Γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πόλης, χονδρική λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26950-22212. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι και από τους χορηγούς μας και πάμε γρήγορα να καλέσουμε την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, για να μιλήσουμε για το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο.

0: Λοιπόν, έχουμε στην αλιά τη τηλεφωνική μα γραμμή την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, την οποία και καλημερίζουμε. Καλή σα μέρα, κυρία Αυγουστίνου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Αναγνωστόπουλε, καλά εσείς?
0: Καλά, καλά. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε χθες. Να μας πείτε και τη δικιά σας άποψη. Βέβαια, διαβάσαμε την ανακοίνωση στο δελτίο τύπου, μάλλον της Δημοτικής Αρχής, αλλά θα θέλαμε να μας πείτε και εσείς κάποια πράγματα παραπάνω. Παρακαλώ.
1: Ναι, κύριε Αναγνωστόπουλε, αμέσως μετά από τα δύο θέματα εκτός ημερησίας, η Δύναμη Ελπίδας έθεσε ένα θέμα όσον αφορά τις καθυστερήσεις των εισηγήσεων όπου έρχονται μετά την πρόσκληση. Mm-hmm. Είναι ένα δίκαιο αίτημα. Νομίζω ότι και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου το αποδέχτηκε, ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι θα προσπαθήσουμε την επόμενη φορά να στέλνονται οι προσκλήσεις μαζί με τις εισηγήσεις. Είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως όλοι το γνωρίζουμε, ότι θα πρέπει μαζί με την πρόσκληση να συνοδεύονται και οι εισηγήσεις. Όμως πάντα δεν μπορεί αυτό να συμβεί χωρίς αυτό να θεωρηθεί η δικαιολογία. Να πω λοιπόν και να απαντήσω και στο γεγονός ότι δεν υπήρχε οικονομική υπηρεσία εκεί χθες. Ο επικεφαλής οικονομικής υπηρεσίας είναι σε άδεια αναρωτική εδώ και 10-12 μέρες, αν θυμάμαι καλά. Οπότε αυτό έφερε εκ των πραγμάτων μια καθυστέρηση στην τόσο σημαντική αναμόρφωση, διότι βαίνουμε προς το δεύτερο εξάμηνο του έτους, όπου θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να γίνουν έργα, όπως και το έργο στο γήπεδο. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλά απρόοπτα και πάντα υπάρχουν, άλλωστε ένα ζωντανός οργανισμός ο Δήμος, και είναι λογικό. Να θυμίσω επίσης ότι πριν ένα μήνα είχαμε τη σημαντική αλλαγή στον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, που άλλαξε άρδιν πάρα πολλά πράγματα. Να θυμίσω ότι στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε απόφαση βάσει της κοινωνίας νομοθεσίας ότι πλέον οι 6 δημοτικές ενότητες οικονομικά γίνονται 4, που αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να υπάρξουν πάρα πολλές αναμορφώσεις. Και μέσα σε αυτές ήταν και στο χθεσινό προϋπολογισμό. Επίσης, να πω, κύριε Αναγνωστόπουλε, ότι μας διαφεύγει το ότι σε όλα τα δημοτικά συμβούλια παρίσταται η Γενική Γραμματέας του Δήμου, και για να εξηγήσουμε στον κόσμο ποιος είναι ο ρόλος της Γενικής Γραμματέας, σίγουρα δεν είναι πολιτικός, είναι καθαρά διοικητικός. Ο Γενικός Γραμματέας, στην προκειμένη περίπτωση είναι η κυρία Γαλαζούλα, η οποία είναι και πάρα πολύ έμπειρη. Η Γενική Γραμματέας ηγείται των διοικητικών υπηρεσιών, οπότε η κυρία Γαλαζούλα, η Γενική Γραμματέας, ήταν χθες εκεί να δώσει όλες τις απαντήσεις που θα χρειαζόταν. Οποιασδήποτε πληροφορίες επιπλέον θα μπορούσαν να θέσουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και να απαντήσει.
0: Ναι, όμως κυρία Αυγουστίνου, σε όλα τα δημοτικά συμβούλια που είχαμε τροποποίηση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού ήταν από την οικονομική υπηρεσία, και μας είπατε ο ένας εκ των δύο, γιατί ο κύριος Κομιώτης με τον κύριο Καψάσκη ερχόντουσαν στα δημοτικά συμβούλια. Ένας εκ των δύο έχει αναρωτική άδεια, δεν μας ενδιαφέρει στην παρούσα κουβέντα ποιος είναι από τους δύο, και ούτε νοιάζει και τον κόσμο. Αλλά τουλάχιστον ο άλλος δεν θα μπορούσε να ήταν εκεί, γιατί η κυρία Γαλαζούλα δεν θα νομίζω ότι είχε τα άποψη σε κάποιες ερωτήσεις που θα μπορούσαν να κάνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης.
1: Δεν εννοείται Γενικός Γραμματέας που ηγείται όλων των διοικητικών υπηρεσιών να μην έχει όχι απλά άποψη, να έχει ελέγξει οποιαδήποτε διοικητική πράξη έρχεται προς ψήφιση, και όχι μόνο του Δήμου στο Δημοτικό
0: Σεβαστό.
1: Συμβούλιο.
0: Ωραία, σεβαστό.
1: Αυτό θέλει ο νομοθέτης και όχι εμείς.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Εσείς γράφετε λοιπόν στο δελτίο τύπου ότι φταίει η παράταξη της Δύναμης Ελπίδας που μένουν πίσω οι εργασίες στο δημοτικό στάδιο. Αυτό πώς προκύπτει?
1: Κύριε Αναγνωστόπουλε, εκ των πραγμάτων θα μείνουν πίσω κάποιες μέρες, διότι το Δημοτικό Συμβούλιο τώρα πλέον θα πάει τη Δευτέρα.
0: Ωραία.
1: Αυτό λοιπόν είναι μια ευθύνη της Δημοτικής Παράταξης Δύναμης Ελπίδας. Ενώ στην αρχή συζητήθηκε, και από ό,τι μας ενημέρωσε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, συζητήθηκε και κατηδίαν πριν την έναρξη, και εμείς το μάθαμε την ώρα που το είπε ο πρόεδρος. Όταν όμως, κυρία Αναγνωστόπουλε, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης Δύναμης Ελπίδας, ο κ. Γιακουμέλος, μπαίνει σε διαδικασία σε ισχύ του Δημοτικού Συμβουλίου, στην εξέλιξη του Δημοτικού Συμβουλίου, να διαβάζει την νομοθεσία και αυτό να γράφεται στα πρακτικά, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μονόδρομος το ότι έπρεπε να αναβληθεί, διότι το να αναβληθεί, όπως πολύ σωστά προανέφερε ο κ. Μποζόνος, ναι, μεν τώρα μπορεί να έχουμε 6 μέρες καθυστέρηση, εκεί θα είχαμε 1 και 2 μήνες. Mm-hmm. Άρα ήταν μονόδρομος, και να πω, γιατί ακούστηκε ότι ο κ. Γκλαβάς είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε το πρόβλημα. Ο κ. Γκλαβάς απλά ανέφερε αυτό που είπε ο κ. Γιακουμέλος. Πραγματικά πήγε να γίνει μια.
0: Ναι, είπε όμως ότι εγώ θα φύγω. Είπε θα φύγω όμως. Δεν είπε κανείς άλλος ότι θα φύγει, κύριε Αυγουστίνου. Είπε ότι εγώ θα αποχωρήσω. Το λέει, θα το ξαναβάλω. Ο κύριος Γκλαβάς.
1: Δεν αμφισβητώ αυτό. Ναι. Ο κύριος Γκλαβάς είπε ότι ανέφερε την νομοθεσία την οποία είχε διαβάσει προηγουμένως ο κύριος Γιακουμέλος. Η συζήτηση, η αλήθεια είναι, κύριε Αναγνωστόπουλε, ότι ήταν μεταξύ των επικεφαλής και εκεί έπρεπε να μείνει, να συμφωνήσουν για μια τόσο σημαντική συνεδρίαση, να προχωρήσει. Αλλά θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να έχουμε εξασφαλίσει την εγκυρότητά της, και ούτως ώστε να μην υπάρξει καμία ενέργεια μετά, ούτως ώστε όλο αυτό να γίνει μια καθυστέρηση 1 και 2 μήνες. Δυστυχώς αναβλήθηκε. Αυτό είναι μια αρκετά μεγάλη καθυστέρηση. Να πω ότι όσον αφορά τις τελευταίες στιγμές και το κάτω από το τραπέζι προϋπολογισμούς και όλα αυτά που ακούγονται, κύριε Αναγνωστόπουλε, θα πρέπει να είμαστε σοβαροί σε αυτά που λέμε. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουν οι συμπολίτες μας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ειδικά για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, όπως και για πάρα πολλά σημαντικά θέματα, ναι, μεν παίρνει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο και κάποιοι μπορεί να σκεφτούν, εσείς έχετε την πλειοψηφία, άρα θα το περάσετε. Mm-hmm. Διαφεύγει όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Την επόμενη μέρα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις αυτές περνούν από το ανώτατο όργανο, όπως ορίζει ο νομοθέτης, στην αποκεντρωμένη. Άρα, τα τελευταία στιγμή θα περνάμε κάτω από το τραπέζι και θέλουμε να κρύψουμε πράγματα, δεν ισχύουν, είναι μικροπολιτικές, και καλό θα είναι σε μια τόσο σημαντική καμπή για τον Δήμο μας να μείνουν μακριά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν παίρνουμε μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αναγνωστόπουλε, για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την επόμενη μέρα να εφαρμόζουμε. Η αναμόρφωση αυτή πάει στην αποκεντρωμένη. Έρχεται τουλάχιστον μετά από 15-20 μέρες πίσω. Το λέω και αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος για την καθυστέρηση των πραγμάτων. Οποτιδήποτε παράνομο μπορεί να υπάρξει ή λάθος, γιατί υπάρχουν και ανθρώπινα λάθη, θα γυρίσει πίσω. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να μην λέμε ότι περνάνε αποφάσεις κάτω από το τραπέζι.
0: Μάλιστα. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα σχετικά με τα απορριμματοφόρα, που ακούστηκε ότι 100.000, λέει η ανακοίνωση, το δελτίο τύπου της Δύναμης Ελπίδας. Ο κύριος Κακολύρης, σε μια συνέντευξη που έδωσε τον κύριο Τετράδη χθες το βράδυ στο Ιόνια Radio, μιλάει για 350.000. Τι γίνεται, κυρία Αυγουστίνου? Δεν είχαν φτιαχτεί τα απορριμματοφόρα μαζί με όλα τα οχήματα του Δήμου, όπου χαλάστηκαν πάνω από 800.000 ευρώ? Και δεν ξέρω αν ακούσατε νωρίτερα. Μισό λεπτό παρακαλώ. Αν ακούσατε νωρίτερα, διάβασα ενός συμπολίτη μας που είχε αναρτήσει στο Facebook και με φωτογραφίες και βίντεο ότι είναι τρύπια τα απορριμματοφόρα από κάτω και στάζουν ζουμιά, τα οποία δεν τα καθαρίζει κανένας μετά.
1: Θα σας απαντήσω, κύριε Μαγμαστόπουλε. Τα απορριμματοφόρα είναι οχήματα τα οποία κινούνται στο δρόμο σε πάρα πολύ αδίκησες συνθήκες, και αυτό το ξέρουμε. Εδώ ένα αυτοκίνητο γιοταχή έχουμε, κύριε Μαγμαστόπουλε. Όλοι έχουμε από ένα γιοταχή αυτοκίνητο και ξέρουμε τι ζημιές μπορεί να βγάλει. Πόσο άλλο λοιπόν όταν ένα απορριμματοφόρο χρειάζεται να διενύσει όλη αυτή τη διαδρομή που ξέρουμε από αποφάσεις άλλων για να πάρουν τα σκουπίδια από την πόλη και να φτάσει στην άλλη άκρη της ακίνητου, και κάτω από συνθήκες που οι οδηγοί αλλάζουν συνέχεια τα χέρια, το καταλαβαίνει, το κάθε οδηγός έχει το δικό του τρόπο, και απορριμματοφόρα τα οποία μπορεί να είναι στον δρόμο και 10 και 12 ώρες. Άρα θα βγουν ζημιές. Τώρα, όσον αφορά για τη συγκεκριμένη αναμόρφωση, να θυμίσω, γιατί κάποιοι θα πούν, είναι σε ιδιώτη, για ποια απορριμματοφόρα μιλάτε. Να θυμίσω ότι ο Δήμος έχει κρατήσει την αποκομιδή της ανακύκλωσης. Όπου και εκεί λοιπόν χρειάζονται απορριμματοφόρα.
0: Ναι, αλλά και όμως δεν υπάρχουν ζουμιά στην ανακύκλωση, είναι μόνο χαρτιά. Δεν στάζουν ζουμιά. Τα ζουμιά στάζουν από τον πράσινο κάδο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Συγγνώμη, κυρία Αυγουστίνου, δεν μου αρέσει να διακόπτω και είναι και ειδικά μια κυρία, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω το εξής για να μην το χάσω. Η σύμβαση που έχετε κάνει με τον ιδιώτη λέει ότι του παραχωρείτε και τα απορριμματοφόρα και το προσωπικό. Πώς είναι, για να ξέρουμε, έτσι? Συγγνώμη, δεν το γνωρίζω, γι' αυτό ρωτάω.
1: Όχι, κύριε Αναγνωστόπουλε, όχι. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε θέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πέσει τα περισσότερε πληροφορίε αναφορικά με αυτό, θα σα δώσει ο αντιδήμαρχος.
0: Α, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Θα ρωτήσω τον κύριο Ακομέλο. Ναι.
1: Όχι, δεν έχουμε παραχωρήσει τα απορριμματοφόρα. Τα απορριμματοφόρα μας χρησιμοποιούνται για την ανακύκλωση, αλλά θα πρέπει να συντηρηθούν. Τα οχήματα αυτά έχουν πάρα πολλές μεγάλες φθορές, πάρα πολύ μεγάλες φθορές. Νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε.
0: Εντάξει, λογικό είναι, γιατί αλλάζουν και χέρια οι οδηγοί, εννοώ. Και,
1: είναι και δύσκολες οι συνθήκες.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Δεν είναι ότι μεταφέρουμε κόσμο, ναι, okay.
1: Οπότε λογικό είναι να παθαίνουν ζημιές.
0: Okay. Δεν ξέρω, θέλετε κάτι άλλο να τοποθετηθείτε για το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Κύριε Αναγνωστόπουλε, νομίζω ότι ήταν μια μαύρη σελίδα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην ιστορία του Δημοτικού Συμβουλίου, στο να αναβληθεί μια τόσο σημαντική συνεδρίαση. Να πω ότι, γιατί άκουσα ότι δεν έχει ενημερώσει η Δημοτική Αρχή αναφορικά με το κόστος και τις εργασίες που θα γίνουν στο
0: Δημοτικό
1: μας.
0: Στάδιο.
1: Ναι. Να πω λοιπόν ότι εχθές ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο η κυρία Μαρία Γεωργιά, η οποία είναι συνεργάτηδα του Δήμου και της έχει ανατεθεί το έργο αυτό που ανήκει στις τεχνικές υπηρεσίες, δηλαδή στην δική μου υπηρεσία, και μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό, ναι. Όπου εκεί θα έκανε πλήρη ανάλυση των έργων, το πώς ξεκίνησε η διαδικασία, το τι αλλαγές γίνανε πάλι το νέο κώδικα, χάρη στο νέο κώδικα, μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και το πόσο θα στήχιζε, και θα το βλέπαμε αυτό αμέσως μετά και στους
0: δημούς
1: που θα ήταν μέσα στον προϋπολογισμό.
0: Δεν θέλω να μου πείτε τώρα, κυρία Αυγουστίνου, γιατί εντάξει, νομίζω ότι αυτό θα γίνει, η κυρία Γεωργιλά θα το πει τη Δευτέρα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, δεν θα γίνει ανάλυση.
0: Ωραία, ωραία. Να μην τα πούμε λοιπόν εδώ στο ραδιόφωνο, να το πει η καθήλυνα αρμόδια τη Δευτέρα. Όμως θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή είστε και στις τεχνικές υπηρεσίες αντιδήμαρχος υπεύθυνοι, έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα πότε θα τελειώσουν οι εργασίες στο δημοτικό στάδιο, για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί δεν ξέρει κανείς πότε θα δοθεί στην ομάδα, αλλά και στο κοινό, γιατί και ο κόσμος θέλει να, ξέρετε, θέλει να περπατάει στο στίβο, θέλει να τρέξει, είναι πολλά, είναι και οι απλοί πολίτες που κάνουν πεζοπορία.
1: Είτε είναι αθλητές, είτε είναι πολίτες, είτε δημοτική αρχή, είτε είναι αντεπολίτευση. Mm-hmm, mm-hmm. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε το γήπεδό μας να λειτουργήσει.
0: Σωστά.
1: Σε αυτό νομίζω ότι συμφωνούμε.
0: Σωστά,
1: απόλυτα.
0: Σωστά.
1: Ναι, κύριε Αναγνωστόπουλε, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Και πάλι το ξαναλέω, να μην έχουμε απρόοπτα σαν τα χθεσινά και να μην υποτιμούν οι τέσσερις μέρες ή έξι των καθυστερήσεων. Και εδώ, αυτή τη στιγμή, και οι τέσσερις και οι πέντε και οι έξι μέρες παίζουν σημαντικό ρόλο. Θεωρώ ότι τον Οκτώβριο θα είμαστε έτοιμοι. Αλλά επαναλαμβάνω, να μην έχουμε καθυστερήσεις σαν τις χθεσινές ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει, που για όνομα του Θεού δεν έχει να κάνει με το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι διοικητικές πράξεις, είναι νομοθεσίες. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατάμε αυτό, ότι τον Οκτώβριο θα είμαστε έτοιμοι, αν όλα πάνε καλά. Εντάξει, ευχαριστώ, κυρία Αυγουστίνου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, καλημέρα.

τώρα είδα το μήνυμα του Ηλία του Κόκλα. Ηλία μου, συγγνώμη, τώρα το είδα. Εκ των υστέρων. Ήθελε να ρωτήσω για τους δρόμους. Θα πνιγούμε, λέει, το χειμώνα. Έχουμε πνιγεί ήδη, φίλε Ηλία, και δεν το έχουμε καταλάβει, να ξέρεις. Από πολλές απόψεις. Εδώ ένας φίλος, ακούγοντας την κυρία Αυγουστίνου, μου γράφει: είναι εύκολο να ρίχνεις ευθύνες αλλού, είναι δύσκολο να τις αναλάβεις.

Λοιπόν, νομίζω ότι καλύψαμε όπως θα έπρεπε όλο αυτό το θέμα που έχει να κάνει με το Δημοτικό Συμβούλιο το χθεσινό. Την παροδία κατά την προσωπική μου άποψη, έτσι. Δεν πετώ ότι είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ ως απλός πολίτης έτσι το είδα. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα, φίλες και φίλοι, που είναι πάρα πολύ σοβαρό και θέλω παρακαλώ την προσοχή σας. Υπάρχει μία ανακοίνωση από το Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων. Υπάρχει μία αιχμηρή ανακοίνωση όπου τονίζεται ότι το τελευταίο διάστημα οι εργαζόμενοι γίνονται αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ιβρεών και απειλών. Οι δημοτικοί υπάλληλοι, έτσι, οι υπάλληλοι στο Δήμο. Λοιπόν, ακούστε την ανακοίνωση, παρακαλώ πολύ. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, μετά και τα πρόσφατα περιστατικά που ήρθαν σε γνώση του, εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του προς όλους τους συναδέλφους που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβριων, απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Οι εργαζόμενοι του Δήμου επιτελούν το έργο τους με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και σεβασμό προς τους δημότες υπό συχνά ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Η διατύπωση παραπώνων ή διαφωνιών είναι απολύτως θεμητή. Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να εκφράζεται με εκφοβισμό, προσβολές, ύβρις ή απειλές. Καλούμε όλους τους πολίτες να συμβάλλουν στη διατήρηση ενός κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας, καθώς μόνο μέσα από το διάλογο και την αλληλοκατανόηση μπορούν να επιλύονται τα προβλήματα της καθημερινότητας. Παράλληλα, ζητούμε από τη Δημοτική Αρχή να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιοπρεπούς άσκησης των καθηκόντων των εργαζομένων, ώστε κανένα συνάδελφος να μην νιώθει απροστάτευτος στο χώρο εργασίας του απέναντι σε φαινόμενα λεκτικής ή άλλης μορφής βίας. Ο σεβασμός προς τους εργαζόμενους αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό όλων των συναδέλφων, υπερασπιζόμενος το δικαίωμά τους να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον με αξιοπρέπεια, σεβασμό και χωρίς φόβο. Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι καθόλου σωστό. Εμείς οι απλοί πολίτες, θα μου πεις από την άλλη, μπορεί να σε στέλνουν από το ένα γραφείο στο άλλο. Εντάξει. Παιδιά, μην πηγαίνετε προκατηλημένοι. Δηλαδή αυτό που ακούμε για το δημόσιο, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν κάθονται, κάνουν, ράνουν. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι, και αυτοί είναι εργαζόμενοι. Τα λογικά μου τώρα, αν κάποιος ή κάποιοι που είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν μπορεί να παίρνει όλους η μπάλα. Και αυτό έχει να κάνει και με τη δικιά σας τη δουλειά, εσείς που με ακούτε τώρα. Στον ιδιωτικό τομέα, που δουλεύουν πάρα πολύ σε μια επιχείρηση. Πάει να πει ότι όλοι οι κρίκοι στην αλυσίδα είναι οι ίδιοι. Τον κάνουμε εμείς πάνω σε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό σας λέω, πάμε όλοι μαζί. Λίγο σεβασμός και στους ανθρώπους αυτούς δεν βλάπτει. Εγώ είμαι στο πλευρό τους, συμφωνώ απόλυτα. Πάνω, σηκωθείτε πάνω. Από κάτω προς πάνω. Εντάξει, και εγώ πήγα κάποια στιγμή στο Δημαρχείο για κάποια δουλειά. Με έστελναν από εδώ από εκεί, με στείλανε και στο Βανάτο. Ενώ δεν μου το είχαν πει στην αρχή, αλλά εντάξει, γίνεται αυτό. Δηλαδή, τι θα κάτσω να τσακωθώ ή θα κάτσω εδώ στο ραδιόφωνο να τους κράξω. Όχι, ρε παιδιά, εντάξει. Φώτα δυνατά χτυπάνε, βάζουνε τον κόσμο σε σειρά. Μαργό το είδα. Ρούχα και κινήσεις κόμμα ίδια. Βέβαια, μπορεί κάποιοι άλλοι να έχουν απόλυτο δίκιο και να μην μπορούν να κρατήσουν και τα νεύρα τους, έτσι. Αλλά δεν είναι όμως.

Λοιπόν, πήγανε πίσω κάποια θέματα σήμερα, γιατί νομίζω ότι θα έπρεπε να μονοπολίσει το θέμα αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κάνω τι κάνω, πάνω, σηκωθείτε πάνω. Το θέμα με το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο μιλάω, το οποίο αναβλήθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα. Και να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σοβαρό, φίλες και φίλοι. Υπάρχει νέο κρούσμα ευλογιάς στην Αχαΐα, στη γειτονιά μας. Από κάτω προς πάνω. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, διαβάζω εδώ, βρίσκονται και πάλι εκτινιατικές υπηρεσίες στην Αχαΐα. Μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος ευλογιάς των αγροπροβάτων στην περιοχή του Φαρέ. Η εμφάνιση της νόσου σημαίνει νέα μέτρα, νέες απολύες και έντονη ανησυχία για το μέλλον της κτηνοτροφίας, όχι μόνο της συγκεκριμένης περιοχής. Που γράφει εδώ το ρεπορτάζ. Γενικότερα. Γιατί μεταδίδεται μεταξύ των αγροπροβάτων η αρρώστια αυτή. Λοιπόν, να πω καλημέρες στο Δημήτρη του Μαρκεσίνη, το φίλο, τον καλό συνάδελφο, rosadetimes.gr. Για να δω, έχει κάτι ο Δημήτρης ανεβάσει τώρα τελευταία, για να τελειώσουμε με αυτό, να κλείσουμε, γιατί πρέπει να φύγουμε. Α, έχει από τον αγαπημένο Δεδιέ εδώ, προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος. Για να δούμε. Σήμερα Τετάρτη, φίλες και φίλοι, 5 Αυγούστου. Από τις 7.30 έχει ξεκινήσει μέχρι και τις 10.30 διακοπή ρεύματος σε Ορθονιές, Λατομείο Κούλα, Ξίγκια, Νηρέας, Οικισμός Κορώνης, Κολοσσύρτης. Από τις 7.30 μέχρι και τις 10.30 Άνω Βολίμες, Μακρύς Γυαλός. Από τις 7.30 μέχρι τις 11.30 Ορθονιές, Κολοσσύρτης, Ξίγκια. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το πρωί Σαρακινάδο στην Αγία Ελένη. Πάλι εκεί, νομίζω και χθες είχε. 8 το πρωί με 1:30 το μεσημέρι Άγιος Κήρυκος, τεχνικές σχολές. 11.30 ώρα με 2.30 πηγαδάκια στη τοποθεσία Καρατζά. Καράτζα γράφει εδώ, καλά. 13:30, 1.30 ώρα με 3 το μεσημέρι στο Μουζάκι στη θέση Θανάτο. Και θα κλείσουμε με το μήνυμα της Αθηνάς. Ευλογιά, μου λέει, των εγωπροβάτων, παραμονές Παναγίας, πλάκα κάνεις. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Και αύριο μέρα είναι, θα τα πούμε αύριο. Σήμερα θα έχουμε Μαργέτα Ποταμίτη κοντά μας, 12 με 2, με πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. Και πριν από την Μαργέτα, τώρα δηλαδή, 10 με 12, η πρώτη σύνδεση για την ημέρα με τον Real FM. Νέα σύνδεση μετά την εκπομπή της Μαργέτας, 2 η ώρα με 5, 3 ώρες. Με πολλές, πολλά νέα, ενημερωτικές εκπομπές αλλά και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, 6 με 8 επανάληψη εκπομπή της Μαργέτας. Και από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί που θα έρθουμε εδώ, πάρα πολύ ωραία ελληνική μουσική. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Το ξέρετε ότι σας αγαπάω και ξέρω ότι με αγαπάτε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, αμοιβαία είναι αυτά. Θα τα πούμε tomorrow. Προσοχή στους δρόμους, παιδιά. Μεγάλη προσοχή. Δεν είναι οι καλύτεροι οδηγοί οι επισκέπτες μας, δυστυχώς. Και προσοχή στις λακκούβες. Κάποιες τις έχουν κλείσει, έχει πέσει και άσφαλτο σε πολλές περιοχές. Θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή. Αλλά οι λακκούβες, λακκούβες. Φιλάκια πολλά.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
3: Ρίσμα 92. Στους 97,8.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. 5 Αυγούστου, έχει αδειάσει, θα το πω τώρα σήμερα, δεν το έλεγα μέχρι χθες, η Αθήνα, πραγματικά. Και χθες που επέστρεφα από την εφημερίδα, από τη Λεωφόρο Συγκρού προς τα βόρεια, ήταν άδειος ο Κηφισός. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό, 7-7,5 ώρα να είναι άδειος ο Κηφισός.
1: Αυτά είναι τα καλά της Αθήνας.
0: Γρηγόρης Λιβάνης βεβαίως. Και δίπλα μου και στο μικρόφωνο, και θα σας ενημερώσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, που αν και 5 Αυγούστου δεν είναι λίγα. Φυσικά για τη φωτιά, την καταστροφική, τη φωνική αυτή πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, που δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά οι κάτοικοι εκεί της περιοχής μετρούν τις πληγές τους. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Οι οποίοι είδαν μέσα σε πολύ λίγες ώρες να χάνουν τις περιουσίες τους, τους κόπους μιας ζωής. Πραγματικά ανατριχιάζεις από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που έχασαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους και που βρέθηκαν χωρίς τίποτα. Λοιπόν, το ένα θέμα είναι αυτό, γιατί υπάρχει μια διευπουργική υπό τον Πρωθυπουργό. Και θα δούμε τι θα συζητηθεί. Το άλλο μεγάλο θέμα θεωρώ αφορά πολύ κόσμο, ότι ανοίγουν στις 12 το μεσημέρι αιτήσεις για το τουρισμό για όλους. Έτσι, με βάση το άφημι, θα τα πούμε όλα και τα χρηστικά. Να πω ότι οι πρώτοι που μπορούν να κάνουν αίτηση, να μπουν στην πλατφόρμα και να κάνουν αίτηση, είναι όσοι το άφημι τους λύγει σε 1 και 2. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη διάρκεια της εκπομπής.
1: Η Μαρία Ψάλτη στην κονσόλα της εκπομπής, το 211-200-8200 είναι η Ειρήνη Κούρτη, απαντά στις κλήσεις σας και τα μηνύματά σας στο στούντιο papakia3lfm.gr.
0: Θα μιλήσουμε βεβαίως για την ακριβία, για τα καύσιμα, έχουμε και καλεσμένο γι' αυτό. Σήμερα θα έχουμε και πολιτικούς, από όλους, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε από όλους τους χώρους, σχεδόν όλους τους χώρους, όσοι μπορούμε να χωρέσει αυτή η εκπομπή. Γιατί υπάρχει και μια πολιτική αντιπαράθεση όσον αφορά τις πυρκαγιές, αν υπάρχουν ευθύνες της κυβέρνησης ή όχι. Είναι σκληρές οι ανακοινώσεις που έχουν βγει και υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση. Θα τα συζητήσουμε όλα με τους πολιτικούς μας, που θα τους έχουμε το επόμενο τρίωρο, γιατί είμαστε τρίωροι, 10 με 1 το μεσημέρι.
1: Δεν ήταν όλες οι ανακοινώσεις πολύ σκληρές.
0: Εκτός της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, η ανάρτηση που λέει ότι είναι. Έκανε την κριτική με έναν τρόπο.
1: Αλλά ήταν rebranded.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν
1: rebranded.
0: Ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι έχει στο μυαλό του και ότι ο ίδιος όταν ήταν στην κυβέρνηση, εντάξει, έγινε αυτή η φωνική πυρκαγιά που θα την ξεχάσουμε ποτέ στο μάτι. Άρα είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά που γράφει και σε αυτά που λέει. Έχει δίκιο ο Γρηγόρης. Αυτό ήταν μια πιο ήπια ανακοίνωση, ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού. Λοιπόν, με έχει σοκάρει αυτό που έγινε στο Μιστρά. Πραγματικά με έχει σοκάρει. Έβαλε τον 55χρονος, αν λέω σωστά την ηλικία του, νομίζω ότι λέω, έβαλε τον πατέρα του στον καταψύκτη, ο οποίος άνθρωπος, τώρα πώς πέθανε, ο ιατροδικαστής νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι στον ιατροδικαστή τώρα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ισορρός. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ωστόσο ότι δεν οφείλεται σε κλιματική ενέργεια, δεν είναι το τελικό πόρισμα αυτό, αλλά αυτό δείχνουν τα αρχικά στοιχεία.
0: Ναι, ήταν έβαλε στον καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του.
1: Ναι, δεν είναι πρώτη φορά.
0: Δεν είναι, αλλά παιδί μου, κάθε φορά που έχεις ένα τέτοιο περιστατικό, σοκάρεσαι.
1: Είναι πολύ μακάβριο.
0: Είναι μακάβριο. Αυτό που λέει ο Γρηγόρης ακριβώς. Πραγματικά, πώς μπορείς να βάλεις τον άνθρωπό σου, τον πατέρα σου, τον συγγενή σου μέσα σε ένα καταψύκτη για να λαμβάνεις τη σύνταξή του? Δεν ξέρω, θα το δούμε και αυτό και θα δούμε και τις εξελίξεις. Βεβαίως, θα δούμε τι γίνεται. Φαίνεται, θα ξαναπώ, ότι υπάρχει και σύμφωνα με το Άξιος, το σχέδιο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν-ΟΜΑΝ για τα στενά του Ορμούζ. Να δούμε, υπάρχουν 5 βασικοί όροι, θα τα συζητήσουμε. Βεβαίως, με τον Τραμπ να προειδοποιεί ξανά το Ιράν, θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ.
1: Αλίμονο.
0: Το έχουμε ξανακούσει. Αυτές τις απειλές τις έχει εκτοξεύσει πάρα πολλές φορές ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν δεν νομίζω ότι δρώνει το αυτί του. Όμως, ίσως αχνοφαίνεται κάποιο είδους συμφωνία.
1: Για μια ακόμη φορά.
0: Α, σωστά κι αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά. Έχω ξεχάσει, Γρηγόρη μου, κάτι από τα βασικά θέματα. Θα πούμε και για ακρίβεια, θα πούμε και γιατί υπάρχει. Ο Ιελκά έβγαλε μια έρευνα ότι έχει γυρίσει αρνητικό το καλάθι το σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης που λέει ότι αποδίδουν τα μέτρα. Υπάρχει αυτή η συμφωνία για μειώσεις τιμών σε βασικά 550 κωδική, νομίζω είναι. 550 προϊόντα, θα τα δούμε.
1: Ναι, επώνυμα προϊόντα.
0: 31 Αυγούστου θα ξεκινήσει, έτσι δεν είναι?
1: Αυτή η πρωτοβουλία, θα δούμε πώς θα πάει κιόλας στην πράξη.
0: Θα τα δούμε. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες μέχρι την Παρασκευή. Θα έχουμε και στελέχη της αγοράς της συγκεκριμένης για να μας αξιολογήσουν όλη αυτή την πρωτοβουλία. πρωτοβουλία και αν όντως θα έχει αποτελέσματα, γιατί ο κόσμος είναι επιφυλακτικός. Έχουμε, είναι πλούσια η επικαιρότητα, παρόλο που είναι, θα ξαναπώ, 5 Αυγούστου.

0: σε ό,τι αφορά το μέτωπο της πυρκαγιάς, αυτό ευτυχώς σήμερα δεν υπάρχει. Υπάρχουν μικρές εστίες, καπνογόνες εστίες, σημεία που καπνίζουν, τα οποία φυσικά προσπαθούν να ελέγξουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους, είναι 144.000 τα στρέμματα που έχουν καεί. Φυσικά είναι μεγάλες οι καταστροφές και σε περιουσίες και σε περιβάλλον και σε επιχειρήσεις, υπάρχουν όλα αυτά και βρισκόμαστε στην διαδικασία της καταγραφής έτσι κι αλλιώς.
1: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, εν μέσω όλων αυτών, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σε λίγη ώρα την Υπουργική για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Τεχνικά κλιμάκια την ίδια στιγμή ξεκινούν αυτοψίες στο Πρωτογερμενό για την καταγραφή των ζημιών σε περισσότερα από

Από ό,τι λέγεται, σχεδιάζει την άμεση υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων για την προστασία των πληγήσεων περιοχών και εκτάσεων από ενδεχόμενες μελλοντικές πλημμύρες. Προβλέπεται επίσης η παροχή κρατικής αρρωγής για την ανακατασκευή κτηρίων και την αποζημίωση των πληγιών των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά μέτρα μετά την υπουργική ή εκτός αν μπει κάτι στην εισαγωγική τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός. Και εξετάζεται επίσης η καθιέρωση ειδικού προγράμματος τουριστικής ενίσχυσης για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στις περιοχές που επλήγησαν.

0: Λοιπόν, αυτό είναι τα της πυρκαγιάς της φωνικής, γιατί έχουμε και δύο νεκρούς ανθρώπους, τον πιλότο και τον σύνδεσμο, τον Έλληνα. Οι γονείς του είναι, λέει, θα πάνε στη δικαιοσύνη και θα το πάνε μέχρι τέρμα, γιατί θέλουν να μάθουν τι ακριβώς συνέβη. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, δεν το συζητώ. Έχουμε και τρεις νεκρούς πυροσβέστες στη φωτιά της Κρήτης, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, εγώ όμως, επειδή βλέπω πάρα πολλά μηνύματα για τον τουρισμό για όλους, θέλεις να μας πεις, Γρηγόρη, τι ακριβώς άργησε να ανοίξει το πρόγραμμα, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι άργησε. Εγώ θα το πω. Είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα, αλλά άργησε.
1: Λοιπόν... Ναι, και είναι μια περίοδος τώρα που οι περισσότεροι λοιπόν, μπορεί να λείπουν.
0: Ναι, λέει η Μαρία, που είναι και λογίστρια, και θα συμφωνήσω. Πες μου, ρε Αμαλία, για το Θεό. Ανοίγουν τον τουρισμό για όλους, Ντάλα Αυγουστιάτικα, την ώρα που όλα τα λογιστικά γραφεία έχουν κλείσει. Πού θα κάνει τις αιτήσεις ο κόσμος που δεν γνωρίζει? Και είναι δυνατόν πρόγραμμα διακοπών να μην το ανοίγουν Μάρτιο-Απρίλιο το πολύ? Μαρία μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο, θα συμφωνήσω. Δεν καταλαβαίνω γιατί άρχισε τόσο πολύ αυτό το πρόγραμμα. Το Υπουργείο, γιατί άρχισε το Υπουργείο Τουρισμού τόσο πολύ να ανοίξει το πρόγραμμα. Και που το περίμενε ο κόσμος. Δηλαδή, είχαμε μηνύματα από τον Απρίλιο και μετά, σε όλες τις εκπομπές του Real και στην πρωινή με τον Ιωσήφ, είχαμε μηνύματα για το πρόγραμμα. Έχεις κάποια στοιχεία για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας που θέλουν να κάνουν αίτηση?
1: Ναι, για φέτος, για την περίοδο 2026-2027, προβλέπεται διεύνηση των εισοδηματικών ορίων, ώστε να περιλαμβάνει περισσότερους. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο όριο αυξάνεται από 19.000 ευρώ σε 21.000. Αντίστοιχα, για τους έγαμους χωρίς παιδιά, διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 από 31.000. Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογενείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα, χωρίς ανώτερο όριο.
0: Υπάρχει μια διεύρυνση και για ΜΕΑ, είναι τα χωρίς κριτήρια εισοδηματικά, νομίζω. Δηλαδή έχουν διευρυνθεί κάποια. Διευρύνεται περίμετρος των δικαιούχων. Αυτό είναι θετικό. Δεν
1: ναι,
0: να
1: και πρόσθετη επιδότηση για ναι, κάθε παιδί επιπλέον.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά άργησε το πρόγραμμα και έχουμε μηνύματα που το λένε εδώ. Δηλαδή, τώρα θέλω να πω. Λέει η Σοφία τώρα. Δεν το ξέρω. Αν το ξέρετε, γράψτε μας, ενημερώστε μας. Λέει η Σοφία, η σελίδα του ΑΕΔ φυσικά έπεσε μόλις άνοιξε ο τουρισμός. Τα ίδια και τα ίδια.
1: Είναι 12 η ώρα, 12
0: ναι,
1: το μεσημέρι
0: Σοφία
1: ανοίγει
0: μου,
1: η πλατφόρμα.
0: Δεν ξέρω αν έχεις μπει νωρίτερα, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η πλατφόρμα δεν έχει ενεργοποιηθεί. Άρα αν μπήκε το πρωί τώρα ή πριν μία ώρα, δεν θα ήταν ενεργοποιημένη.
1: 12 το μεσημέρι είναι ο προγραμματισμός. Θα δούμε τότε τι θα συμβεί.
0: Άρα, δες το γύρω στις 12, λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με την πλατφόρμα. Και λέει, η Σοφία, ναι, είναι κι άλλος ο Κροατής. Α, ο Αλέξανδρος. Λέει, νωρίς το θυμήθηκαν το πρόγραμμα τουρισμού. Βλέπεις τώρα. Η Αλεξάνδρα το λέει αυτό. Πάρα πολλά μηνύματα για το ότι άργησαν πάρα πολύ να ανοίξουν αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, έχουν δίκιο οι ακροατές. Πραγματικά. Για το μεταναστευτικό θα τα πούμε σε λίγο, αν αποφασίστηκα κάτι. Κατάλαβες να αποφασίστηκε χθες στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων? Όχι, εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Δεν κατάλαβα να αποφασίστηκε κάτι για το μεταναστευτικό. Θέλω να πω.

0: Να θυμηθούμε, λέει, τις στατιστικές ότι ένα στους δύο θα πάνε διακοπές. Ναι, φυσικά. Το έχουμε, τα είπαμε και χθες αυτά. Τα είπε και ο κύριος Χατζησαλάτας, τα είπαμε και εμείς. Ότι σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες και τα στατιστικά στοιχεία, ένα στους δύο δεν θα πάει διακοπές. Αλλά τι σημαίνει, ή θα πάει κάπου, θα πάει στο χωριό του για λίγες μέρες, ή θα πάει σε ένα σπίτι φίλου του. Πάντως διακοπές δεν θα πάει. Ναι, λέει, οι υπόλοιποι, λέει ο Δημήτρης, που έμειναν εδώ, μάλλον δεν έχουν αυτοκίνητο. Όχι, μπορεί να έχουν αυτοκίνητα, αλλά να τα κινούν λόγω των τιμών των καυσίμων. Ή να τα κινούν λίγο. Και έχουν κλειστεί, λέει, στα σπίτια τους, με κλειστά ρολά. Τώρα, δεν ξέρω αν έχουν κλειστεί στα σπίτια τους, γιατί βλέπω στις πλατείες, στις γειτονιές, ότι τα παιδάκια βγάζουν τα παιδιά τους, παίζουν. Ο κόσμος μπορεί να βγαίνει σε μια πλατεία, να παίζει το παιδί του. Ναι, εντάξει. Αλλά ότι δεν θα πάει ένα στους δύο διακοπές, αυτό λένε οι έρευνες. Αυτό. Απλώς το δεν θα πάει διακοπές σημαίνει ότι δεν θα πληρώσει κάποιο κατάλημα.
1: Ναι, έτσι προκύπτουν τα στοιχεία. Τώρα το τι θα κάνει ο καθένας δεν μπορεί.
0: Εντάξει, δηλαδή αν ο άλλος πάει στο
1: στη
0: γιαγιά και στον παππού ή στο θείο του ή στο φίλο του ή αυτό, αυτό δεν είναι ότι θα πάει. Θα πάει σε ένα σπίτι. Αυτό το λέω για να μην παρεξηγούμαστε.

0: Λοιπόν, άρα είπαμε τα των πυρκαγιών, είπαμε τα του τουρισμού για όλους που άρχισε το πρόγραμμα να ανοίξει, αλλά 12 η ώρα ανοίγει η πλατφόρμα. Αφημί 1-2 όσοι έχουν, θα κάνουν την αίτηση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και από τις επόμενες μέρες, το 3, το 4, το 5, το 6.
0: Μέχρι πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα, ξέρουμε?
1: Ναι, από 10 ως 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται από όλα τα αφημί.
0: Μάλιστα. Ωραία,
1: οπότε... 10 και... Από 10 έως 21 Αυγούστου πλέον ανοίγει...
0: Για όλους, ναι, για όλα τα αφημί. Ναι. Από 10 έως 21 Αυγούστου για όλα τα αφημί, λοιπόν, οι αιτήσεις.
1: Και φέτος γίνεται και μια προσπάθεια να κατευθυνθεί ο τουρισμός και σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς, δηλαδή σε ορεινούς προορισμούς, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας πέρα από τις συνηθισμένες. Έχει και αυτό το πλαίσιο που ίσως να δικαιολογεί και το χρόνο που εξελίσσεται και τρέχει αυτό το πρόγραμμα.
0: Εντάξει, ξαναλέω ότι αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να ανοίγουν πολύ νωρίτερα, γιατί και ο κόσμος υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και λογικό είναι, επειδή κυρίως σε περιόδους όπου είναι ψηλός ο πληθωρισμός κτλ. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι του χρόνου να ανοίξει νωρίς. Έτσι.

εσύ. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βεζινοπολών, για να συζητήσουμε για τις τιμές των καυσίμων που καίνε πραγματικά. Οπότε σε λίγη ώρα θα την έχουμε τηλεφωνικά και θα έχουμε να δούμε πού βρίσκονται τώρα οι τιμές και ποιες είναι οι εκτιμήσεις. Αυτό είναι το βασικό.

0: Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι αυτό το περιστατικό. Α, έχουμε την κυρία Ζάγκα, οπότε μην πάμε στον 90χρονο που βρέθηκε στον καταψύκτη και το κρατούσε ο γιος του για να λαμβάνει τη σύνταξή του. Πάμε στην κυρία Μαρία Ζάγκα να την καλημερίσουμε. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλό μήνα και τον βλέπω δύσκολο μήνα.
0: Μη μας λέτε τέτοια.
2: Είναι πολύ ζεστός, καυτός από πάση απόψεως.
0: Καυτός εννοείται από θερμοκρασιακής πλευράς ή θέλετε να μας πείτε ότι θα μείνουν καυτός γιατί οι τιμές των καυσίμων δεν θα πέσουν.
2: Στο θέμα των καυσίμων, εφόσον δεν έχουμε ανατροπές έξω, γιατί βλέπετε τη μια χαμογελάμε, την άλλη κλαίμε.
0: Ναι.
2: Σταπώνονται ο Τραμπ με το Ιράν, εμείς πληρώνουμε.
0: Σωστό, σωστό κυρία Ζάκη.
2: Δηλαδή, θυμάστε πριν, πόσο το είχαμε πει, πριν 20 μέρες είχαμε μιλήσει.
0: Ναι.
2: Και ήμασταν αισιόδοξοι, όλα καλά, πέφτει, τιμή πέφτει και ξαφνικά τσακωθήκανε, μπήκαν εκεί χούδοι στη μέση, πόλεμος. Τώρα όμως, ακούστε, έχουν μπει η επιδότηση 10 λεπτά στο απλό, στην απλή αμόλυτη και 15 σύνολο στο πετρέλαιο. Έχει σπάσει η τιμή τα 2 ευρώ στην Αττική και Θεσσαλονίκη και πάμε καλά.
0: Ωραία. Αλλά θέλετε να μας πείτε η μέση τιμή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή?

0: Θα σας πω χθες είναι
1: τη αμόλυβη και του ντίζελ. Και αν όντως το ντίζελ έχει ξεπεράσει σε κάποια βαρτήρια την αμόλυβη.
0: Προσέξτε, έχουμε αυτό το ηλεκτροσοκ, το πετρέλαιο, το κίνηση να είναι μπροστά από την αμόλυβη, δυστυχώς. Χθες αγόρασα απλή αμόλυβη, η τιμή είναι από χθες, σήμερα δεν πήρα, 1,96,9. Με τα 10 λεπτά επιδότηση μέσα.
1: 1,96 μας είπατε.
0: Ναι, 1,96,9. Απλή αμόλυβη.
1: 97 δηλαδή, πες τώρα, εντάξει.
0: Μπράβο, ναι. 1,97.
1: Ναι. Και είναι και επιδότηση, που έχει δώσει κυβέρνηση.
0: Μέσα η επιδότηση, η οποία επιδότηση μπήκε Τρίτη, παράδειγμα λέω, ναι. Χαρακτηριστικά, γιατί πήρα την πρώτη μέρα, έτυχε να κάνω παραλαβή, και μέχρι το Σάββατο, bye bye, είχε φύγει. Γιατί πήρα το εγώ πήρα Τρίτη, πούλαγα 1,95,9, πήρα τιμολόγιο καθαρό 10 λεπτά μέσα το ΦΠΑ, το ξέρετε, είναι 10 στην ΦΠΑ, 5 στην ΦΠΑ.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Για να μην μπλέξουμε, δεν είναι καθαρά.
1: Δεν είναι καθαρό, είναι και το ΦΠΑ, βέβαια, είναι συν το ΦΠΑ.
0: Το 1,95,9 έγινε 1,85,9 αυτομάτως η αμόλυβη. Τρίτη, Πέμπτη αγοράζω. 1,88,9. Είχε τσιμπήσει 3 cents. Το Σάββατο που ξαναμπήκα, τέλειωσε η επιδότηση. Είχαν πάρει τέτοια αύξηση που ψάχναμε τα υπόλοιπα λεπτά.
2: Τώρα σε αυτή τη τιμή που λέτε, στο 1,97 που λέτε, σε αυτή τη τιμή, μπορείτε να μας θυμίσετε ποιο είναι το ποσοστό των φόρων του ειδικού φόρου κατανάλωσης του ΦΠΑ, δηλαδή ποιο είναι το ποσοστό των φόρων μέσα σε αυτό το κόστος.
0: Στην απλή αμόλυβη είναι γύρω στο 70%.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι ο καυγάς, αλλά δεν πρόκειται η κυβέρνηση να κάνει πίσω, το έχει ξεκαθαρίσει. Παίρνει πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα από τους φόρους και τα δίνει στα επιδόματα. Εμείς έχουμε κάνει πρόταση σαν κλάδος, βρε παιδί μου πιλωτικά, για όσο είναι η κρίση. Για ένα διάστημα, μειώστε τον ειδικό φόρο, κόψτε κάποιο άλλο επίδομα. Θα σας πω κάτι και μπορεί να μην αρέσει αυτό που θα πω σε κάποιους που βολεύονται. Υπάρχουν κάποιοι που παίρνουν επιδόματα που μπορεί να τους αφήνουν σε απραξία. Μήπως πρέπει να ψάξουν ποιοι παίρνουν επιδόματα. Να κοπούν από εκεί ώστε να έχουμε ένα ελεύθερο, να ελευθερωθεί αυτό ο ειδικός φόρος. Γιατί αυτομάτως, προσέξτε, θα πέσει 70%. 70% ο ειδικός φόρος είναι πολύ μεγάλο. Ας μην το ρίξει όλο, ας βάλει το 50% ας κόψει. Θα φανεί. Μη μου πούνε εμένα ότι χάνεται στο δρόμο. Δεν χάνεται. Το παίρνω στο τιμολόγιο. Όπως εγώ πήρα τιμολόγιο και το λέω βήμα-βήμα. Πήρα το τιμολόγιο 1,95,9, 1,85,9. Θα μου πει Ζάγκα, πώς είναι τώρα 1,96,9 πουλάς με τις αυξήσεις. Από πού ήρθαν οι αυξήσεις? Από τα δηληστήρια. Καταλάβατε πώς πάει όλη η ιστορία.
1: Ναι, θέλω να μας πείτε. Ναι, ναι, εγώ καταλαβαίνω. Τώρα ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα εδώ, κυρία Ζάγκα, συγγνώμη, θα το απαντήσω.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: λέει
0: ναι.
1: Καλημέρα, η βενζίνη ξεπέρασε τα 2 ευρώ γιατί το Brent ξεπέρασε τα 90 δολάρια. Τώρα που είναι κάτω από τα 80, Γιώργο μου, δεν είναι κάτω από τα 80 δολάρια το Brent. Αυτή τη στιγμή είναι 90. Και ακριβώς γιατί έχω μπροστά μου την πλατφόρμα την οποία παρακολουθώ, αυτή τη στιγμή το Brent είναι 79,9 με μια άνοδο 0,75%. Άρα ποτέ δεν έπεσε κάτω αυτές τις μέρες τελευταίες κάτω από τα 80. Έτσι είναι 80 αυτή τη στιγμή, 80.
0: Έχει δίκιο ο κόσμος και αναρωτιέται.
1: Ναι.
0: Επειδή και εμείς έτσι αναρωτηθήκαμε και είπαμε γιατί να τρώμε μόνο εμείς ξύλο, να φάνε αυτοί που πρέπει να φάνε.
1: Ναι.
0: Και πήγαμε εκπρόσωποι του κλάδου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, μας δέχτηκε. Πήραμε μαζί μας όμως τιμολόγια χονδρικής πώλησης. Του είπαμε, δες πόσο ακριβά παίρνουμε το δηλισμένο προϊόν. Εμείς δεν αγοράζουμε αργό προϊόν. Αυτό που βλέπουμε, η τιμή του αργού πετρελαίου είναι το αργό, το βαρέλι. Αυτό όμως που αγοράζει το πρατήριο από την εταιρεία του, και η εταιρεία από τα ένα από τα δύο δηληστήρια, δύο το λέει κιόλα, δεν 102, δύο, είναι πανάκριβο το δηλισμένο. Και αυτό έχει παρατηρηθεί, αν κάνετε μία αναδρομή, μετά τον πόλεμο της Ρωσίας-Ουκρανίας, πήγε επιδόντας η ιστορία.
1: Μάλιστα. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας, τι βλέπετε να συμβαίνει στην αγορά των καυσίμων?
0: Πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση?
1: Ναι.
0: Είναι κρίσιμη η κατάσταση, γιατί πρώτον είναι καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Έχουμε τους ανθρώπους που θέλουν να μετακινηθούν. Θέλουν να φύγουν και θέλουν να πάνε με το αυτοκίνητό τους. Και καλά κάνουν και θέλουν να πάρουν. Γιατί να σας πω, άμα έχεις και οικογένεια, έχεις πολλά συμπράγαλα. Πώς, συγγνώμη, θα είσαι σαν μετανάστης? θα παίρνεις 100 σακούλες και θα τους κουβαλάς. Δεν γίνεται. Έχεις παιδιά, θέλεις πολλά πράγματα. Ή ακόμα και μεγάλους. Άρα λοιπόν θέλει το εργαλείο του, το αυτοκίνητό του. Και μου λέει, βρε μαράκι, τι να κάνω, θα βάλω όσο να είναι. Αλλά, προσέξτε τώρα, αλλά τι θα βρω στον δρόμο? Πρώτον, τον αποσχολεί ακρίβεια τα καύσιμα στη διαδρομή και έχει δίκιο, γιατί κάθε καλοκαίρι αυτό λέμε, ότι στα νησιά, ιδίως στα νησιά, χτυπάει πολύ πάνω η βενζίνη.
1: Άρα,
0: γιατί
1: άρα δεν περιμένετε μεγάλη ή κάποια μείωση σημαντική?
0: Εδώ για τα νησιά δύσκολα τα βλέπω να μειώνεται σημαντικά. Να σας πω γιατί πρώτον...
1: Και έτσι να κλείσουμε, κυρία Ζάκα, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Όχι, όχι, πείτε αυτό. Δεν θα σας κλείνω έτσι. Απότομα είπαμε ότι είμαι ναι, στον αέρα, αλλά να ολοκληρώσετε. Άρα στα νησιά λοιπόν δεν θα δούμε μεγάλη μείωση.
0: Άρα,
1: εδώ...
0: λοιπόν, προσέξτε, τα νησιά που είναι μακριά δεν παίρνουν όπως εμείς δύο φορές και πολλές φορές και τρεις φορές την εβδομάδα.
1: Σωστό.
0: Μπορεί να αγοράσουν και κάθε εβδομάδα ή μία φορά στις 10 μέρες, αν δεν έχουν κίνηση. Και πρέπει να σας πω, τα μεταφορικά είναι πανάκριβα. Γιατί? Γιατί αυτό το προϊόν που μεταφέρουν τα πλοία είναι επικίνδυνο.
1: Ναι.
0: Άρα τα ασφάλιστρα είναι ακριβά. Ποιος θα τα πληρώσει τελικά? Ο καταναλωτής.
1: Ο καταναλωτής, μπράβο, εμείς δηλαδή.
0: Το προϊόν. Αυτό.
1: Άρα στην Αττική, τις επόμενες μέρες βλέπετε κάποια μείωση στην τιμή?
0: Κάτι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Μου έγινε μια πολύ σημαντική καταγγελία για κάποιο νησί, όπου ένας κύριος πήγε με τη γυναίκα του, δύο μέρες βάλανε σε ένα μαγαζί συγκεκριμένο και μετά μου λέει θέλω να βάλω και στη βάρκα τους. Μέσα στη βάρκα που πήρανε είχανε 4 ανήλικα και ανοιχτήκανε στο πέλαγος. Λοιπόν, ήταν ενωθρωμένο το καύσιμο και έμεινε. Αυτό δεν είναι ανήθικο, δεν είναι έγκλημα? Λέω, γιατί δεν πας να κάνεις καταγγελία? Μου λέει, γιατί φοβάμαι, Μαρία.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ λοιπόν αναφέρω και το φόβο το
1: και το φόβο, ναι. Απλώς εγώ...
0: όταν πάνε σε περιοχή, προσέξτε,
1: ναι.
0: Γιατί ακούγεται η εκπομπή σας πάρα πολύ.
1: Ναι, πείτε, βεβαίως, κυρία Ζάγκα.
0: Ακούστε, ο κόσμος φοβάται, ιδίως όταν πάει σε ένα μέρος που είναι ο τόπος καταγωγής του. Είναι ο τόπος που πάει κάθε καλοκαίρι, που έχει το εξοχικό του. Οπότε σου λέει να το πω. Μετά, η συνέπεια... Άρα λοιπόν ο φόβος τους κάνει και δεν μιλάνε και παίρνουν εμένα να το καταγγείλω. Άρα λοιπόν αυτό το ανήθικο πρέπει να σταματήσει. Ξέρετε πότε θα σταματήσει? Όταν θα πέσει το καύσιμο. Όταν θα είναι φτηνή η τιμή, όλα αυτά τα καθήκια, γιατί καθήκια είναι, δεν είναι επαγγελματίες, δεν μπορεί να παίζεις με τη ζωή του άλλου. Θα μου πεις με τη ζωή, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί ο άλλος πρώτον ήταν στο πέλαγος με 4 μικρά παιδάκια. Έτσι,
1: μάλιστα.
0: Με 4 παιδάκια. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε καλά, βγήκαν έξω σιγά σιγά, τους βοήθησαν, πήγανε καλά. Το άλλο όμως, ο άλλος που μένει στην Εθνική με το αυτοκίνητο φορτωμένο και με παίρνει καταγγελίες, πριν από λίγο με πήρε. Τι να κάνω, μου λέει. Τι να κάνει ο άνθρωπος?
1: Τι να κάνει ο άνθρωπος? Λοιπόν, προσοχή λοιπόν, προσοχή. Και χρήματα παραπάνω, έξοδα.
0: Άρα δεν είναι μόνο η ακρίβεια, είναι πολλά πράγματα.
1: Είναι πολλά. Κυρία Ζάγκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την... Θα μιλήσουμε ξανά σίγουρα. Το ξέρω και σας ευχαριστούμε. Κουβέντα και συζήτηση. Ακριβώς. Άρα δεν θα χαμογελάσουμε σε επίπεδο εννοώ τιμών καυσίμων. Να είστε καλά, κυρία Ζάγκα, να είστε καλά.
0: Ακούστε με, όσο θα έχουμε αυτή τη σχετική ηρεμία, σιγά σιγά θα ξεφουσκώσουν.
1: Ωραία. Σιγά σιγά. Εγώ αυτό το σιγά σιγά φοβάμαι. Θα ήθελα πιο γρήγορα. Το σιγά σιγά φοβάμαι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κυρία Ζάγκα.
2: Καλημέρα.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM μαζί με το Γρηγόρη το Διβάνη. Βεβαίως. Α, τη Μαρία Ψάλτη τώρα είναι η Μαρία Χριστοδούλου. Εδώ.
1: Ναι, αλλάξαμε.
0: Τι γίνεται, δεν μας αντέχει η Ψάλτη? Και ήρθε εσύ, μαράκι μου, γλυκό. Καλημέρα, μαράκι μου. Βεβαίως, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και το mail μας για τα μηνύματα, το mail των ακροατών.
1: Είναι το realfm@real.gr.
0: Στούντιο παπάκι realfm.gr.
1: Πρέπει να το πεις.
0: Στούντιο παπάκι. Ξέρεις πόσες φορές το είχα κάνει αυτό. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Πολλά τα μηνύματά σας για τα καύσιμα. Πάρα πολλά και με το δίκιο σας. Όλοι πραγματικά όταν πάμε στο μεζινάδικο να γεμίσουμε το αυτοκίνητο ή να βάλουμε 20-30 ευρώ, γιατί πια έτσι πάμε, μας πιάνει η καρδιά μας. Και ακούσατε την κυρία Ζάγκα ότι θα υπάρχει, αν έχουμε κάποια εκεχηρία, κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, θα δούμε μια ηρεμία σχετική.
1: Ναι, έφυξε και το θέμα της ποιότητας των καυσίμων, που είναι
0: προσέξτε,
1: μια αμαρτωλή ιστορία
0: τα φθηνά,
1: έτσι, στην
0: τα
1: Ελλάδα.
0: Φθηνά.
1: Δηλαδή υπάρχει και ταυτόχρονα και αυτή η ανησυχία.
0: Ακριβώς.
1: Η ποιότητα,
0: ναι, εντάξει, η ποιότητα και καύσιμο. Η τιμή είναι η ανησυχία, και ο κόσμος έχει δίκιο που στέλνει τα μηνύματά του εδώ στο στούντιο papakirialfm.gr. Να πω ότι εχθές δημοσιοποιήθηκε μια έρευνα της εταιρείας Pulse, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Λοιπόν, και λέει ότι σύμφωνα με την έρευνα το 83% στηρίζει τη μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Δεν είναι τυχαίο το 83%. Με βάση την έρευνα της ΠΑΛΣ λέει ότι πρέπει να μειωθεί το ΦΠΑ και ναι, στα βασικά.
1: Είναι δύο διαφορετικά θέματα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και ο ΦΠΑ είναι τελείως ξεχωριστά θέματα.
0: Είναι ξεχωριστά, αλλά είναι η άμεση φόρη και δύο.
1: Ναι, σε σχέση με το ΦΠΑ, προσωπική γνώμη είναι αυτή που θα πω. Προσωπική,
0: ναι,
1: γνώμη.
0: Ναι.
1: Εγώ συμμερίζομαι ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν θα περάσει στην τελική τιμή του προϊόντος. Αυτό έχω ως αίσθηση προσωπική, διότι η ακρίβεια είναι θηριώδης. Θα μπορούσε να λειτουργήσει σε μια λελογισμένη ακρίβεια. Αλλά όταν κάτι έχει πάει από 2 στο 5, δηλαδή από 5 να πάει στο 4,40,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό μπορεί μέσα σε μια Δευτέρα πρωί να ξαναλλάξει.
0: Ωραία. Εγώ λέω απλώς ότι θα καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση από τους έμεσους φόρους, και αυτό εδώ και αυτή η κυβέρνηση, πάντα ο προϋπολογισμός του κράτους εδώ και χρόνια, του ελληνικού κράτους, στηριζόταν στους έμεσους φόρους. Τέλος. Για να μπουν λεφτά στα ταμεία. Δεν είναι τωρινό. Δηλαδή, όποιος πει ότι τώρα, δεν γίνεται τώρα. Πάντα γινότανε. Όσο ασχολούμαι τα 25-30 χρόνια που ασχολούμαι με το εικονικό μου ρεπορτάζ, αυτό θυμάμαι τον εαυτό μου. Τώρα το θέμα είναι, εάν σε ένα περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού, Γρηγόρη μου, αποφασίσεις να μειώσεις αισθητά το ΦΠΑ σε 5-6-7 είδη τα βασικά. Αισθητά. Δεν ξέρω αν περάσει ή όχι, και πάλι αυτό δεν το ακούω και στο λέω ανοιχτά, γιατί αυτό είναι θέμα μηχανισμών ελεκτικών. Αν το κράτος δεν μπορεί να έχει τους ελεκτικούς μηχανισμούς αυτούς για να περάσει η μείωση στον καταναλωτή, τότε δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Ούτε το κάθε πολίτη. Αυτό να το λέμε. Από την άλλη πλευρά, κυρία Ζάγκα, είπε ότι το 70% του καυσίμου που πληρώνουμε.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, αυτό
0: άρα,
1: είναι άλλο θέμα.
0: Εγώ μιλάω γενικότερα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, το 83% των ερωτηθέντων να αντιμετωπίσει θετικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο μείωση ΦΠΑ και φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Το 58% απαντά σίγουρα θετικά και το 25% μάλλον θετικά. Αντίθετα, μόλις το 10% εκφράζει αρνητική άποψη, ενώ το 7% διατυπώνει γνώμη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Πάμε στο άλλο θέμα, λοιπόν, στο θέμα της ακρίβειας των τροφίμων, του σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, ο δείκτης τιμών στα σούπερ μάρκετ υποχώρησε στο μείον 0,47% τον Ιούλιο, στην πρώτη αρνητική μέτρηση από το Δεκέμβριο του 2024. Με τις μεγαλύτερες μειώσεις σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά και τροφές κατοικιδίων. Αυτή είναι η έρευνα που πραγματοποίησε το ΙΕΛΚΑ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, φυσικά, πατώντας πάνω σε αυτά τα στοιχεία, λέει ότι τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ δείχνουν ότι αποδίδει συμφωνία για πάγωμα και μείωση των τιμών.
1: Αναφέρεται όμως στον περσινό μήνα.
0: Ναι.
1: Όχι στον προηγούμενο.
0: Τι στον περσινό?
1: Σε σχέση με τις τιμές το προηγούμενο Ιούλιο.
0: Περίμενε. Δηλαδή, ο δείκτης τιμών στα οργανωμένα σούπερ μάρκετ υποχώρησε κατά 0,47% τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο μήνα του 2025.
1: Ναι, ναι, με,
0: άρα,
1: με
0: μιλάμε
1: πέρυσι,
0: για,
1: ναι,
0: Ιούλιο 26 με Ιούλιο 25.
1: Δεν είδαμε αυτή τη μείωση, δηλαδή, στο μήνα που έτρεξε, αλλά
0: ναι,
1: συνολικά.
0: Σε τίσια βάση.
1: Ναι, σε τίσια βάση. Ναι.
0: Ωραία. Τώρα για την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη συμφωνία με χοντρεμπόριο και σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών θα τα πούμε αργότερα, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση. Να δούμε τελικά ποια προϊόντα θα μπουν σε αυτή την πρωτοβουλία και πόσο θα μειωθούν. Θα το δούμε σε λίγο, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα εμείς μιλάγαμε για την ακρίβεια, για τα καύσιμα κτλ. Καταλαβαίνω ότι θα ξεκινήσουμε εδώ και με τον Γρηγόρη για το θέμα των φωνικών πυρκαγιών και των λεωφωνικών, γιατί έχουμε χάσει 5 συμπολίτες μας. Λοιπόν, ασκείται αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ και εσείς προσωπικά, για τη διαχείριση των πυρκαγιών. Γιατί, κύριε Τσουκαλά, θεωρείτε ότι δεν έχουν γίνει κάποια πράγματα σωστά?
2: Κοιτάξτε, δεν αρκεί μια χώρα, ένα κράτος, να διαχειρίζεται κάθε φορά τις καταστροφές, πρέπει να τις προλαμβάνει αυτές. Και εδώ είδαμε ότι τα πεπραγμένα, τα αποτελέσματα της πολιτικής κυβέρνησης δεν δικαιώνουν τον πίκη τον οποίο είχε βάλει. Και νομίζω ότι η κριτική μας δεν είναι ούτε σκληρή, είναι αυτή που πρέπει να είναι. Εμείς πάντα, ξέρετε, δεν επιλέγουμε τη στιγμή της καταστροφής για να ρίξουμε ευθύνες, αλλά αυτή τη στιγμή μπορούμε να μείνουμε σιωπηροί. Είχαμε μία αποτυχία στο να αντιμετωπιστούν αυτά. Αυτό να λέω, έχει επιλεγεί ένα μοντέλο 80% καταστολή, 20% πρόληψη. Πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο 50% πρόληψη, 50% αποτροπή καταστολή, για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα αυτά. Και ξέρετε, υπάρχουν ζητήματα. Έχω ακόμα τον Πρωθυπουργό να μιλάει, αλλά δεν έχει πει, γιατί απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης η παράδοση 11 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Air Tractor για τα νησιά, αναβάθμιση και εξοπλισμό. 7 αρκαθούν Καναντέρ, η δημιουργία.
1: Πάλι μιλάτε δηλαδή για την καταστολή, μιλάτε. Στο κομμάτι της πρόληψης που είπατε το 50-50, τι έπρεπε να γίνει?
2: Κοιτάξτε, ακόμα και το ότι υπάρχουν, ξέρετε, αεροσκάφη τα οποία μπορούν να είναι σε μόνιμες πτήσεις, όπως ήταν πέρσι. Μόνιμες εννοώ, όταν έχουν από την μετεωρολογία τις ενδείξεις, να πετούν, γιατί διαφορετικά μπορεί να μείνουν καθυλωμένα. Ακόμα και αυτό φέτος ήταν λιγότερες οι πτήσεις. Ζήτημα αυτό. Ή το θέμα της συντήρησης των Καναντέρ. Δεν αρκεί να τα έχεις, πρέπει να υπάρχει και η συντήρηση. Είδαμε φέτος ότι αυτό οδήγησε στην αδυναμία εκμετάλλευσης του συνολικού δυναμικού, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι πτήσεις και οι ώρες πτήσεων. Άρα θέλει μια διαφορετική πολιτική.
0: Ναι, πάντως, κύριε Τσουκαλά,
2: προφανώς υπάρχει κλιματική κρίση.
0: Ναι, και είδαμε και ακραίους ανέμους.
2: Γι'
0: αυτό το λέω.
2: Ναι, αυτό είναι προφανές.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι που όμως ξέρουμε πια ότι αυτό είναι στοιχείο μιας νέας κανονικότητας. Δεν μπορεί να εθνιδιαζόμαστε. Ξέρουμε ότι εδώ και πολλά χρόνια, αλήθεια είναι, δεν το παραγνωρίζουμε, με γεωμετρική πρόοδο αλλάζουν επιταχύρω το επικίνδυνα και οι καιρικές συνθήκες και το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης δεν εμφανίστηκε πέρσι ή φέτος. Το γνωρίζουμε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο συνεχώς εξελίσσεται. Άρα δεν αρκεί να τρέχεις, πρέπει να τρέχεις αντίστοιχα με τις ανάγκες των καιρών. Αυτό θεωρούμε ότι δεν έχει γίνει. Θα δούμε τώρα όταν τελειώσει η διαδικασία. Ακριβώς πώς θα αποδοθούν οι ευθύνες. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει να δούμε περίπου το θέμα των αποζημιώσεων, θέμα της αποκατάστασης, να μην έχουμε τα προηγούμενα με τον Ντάνιελ, που έχουμε ακόμα και σήμερα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Έχουμε χωριά, όπως ξέρετε, ο Βλοχός, τα οποία ακόμα έχουν μεγάλα ζητήματα.
1: Τι προτείνεται να αλλάξει δηλαδή στη διαδικασία, πώς πρέπει να γίνει η διαδικασία ώστε να τρέξει γρηγορότερα?
2: Υπάρχουν χωριά τα οποία έχουν αποφασίσει να μετεκατασταθούν, ακόμα δεν έχει μπει μια μπουλντόζα. 23.
1: Ναι, αυτό τώρα τι πρέπει να αλλάξει τώρα?
2: Τι προτείνουμε? Προτείνουμε αυτά που λέει η κυβέρνηση να τα κάνει. Προτείνουμε να μην τα λέει απλά, να περνάνε χρόνια και να μην γίνονται. Αυτονόητο προτείνουμε.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο θέμα λίγο της ακρίβειας και το λέω γι' αυτό και θα πάμε μετά και σε πιο πολιτικά ζητήματα. Εντάξει, ξέρετε ότι είναι, οι μέρες είναι ιδιαίτερες αυτές, γιατί εχθές είδαμε αυτό την έρευνα του ΕΛΚΑ που λέει ότι γυρίσε για πρώτη φορά αρνητικό το καλάθι του σούπερ μάρκετ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης λέει ότι αποδίδουν τα μέτρα. Έχουμε και αυτή τη συζήτηση μεταξύ Υπουργείου αλλά και σούπερ μάρκετ χονδρεμπορίου για μείωση τιμών. Πώς βλέπετε όλη αυτή την πρωτοβουλία?
2: Θα κρυθεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση λέει ότι αποδίδουν τα μέτρα και τελικά μετά δεν είχαν μακροπρόθεσμη απόδοση. Μακάρι να αποδώσουν τα μέτρα. Έχουμε τις αμφιβολίες μας, γιατί είναι μέτρα τα οποία στην ουσία έχουν δοκιμαστεί. Συμφωνίες κυρίων. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Είναι προς τη θετική κατεύθυνση όμως αυτή.
2: Πολύ συχνά υπάρχει. Δεν
0: είναι προς τη θετική κατεύθυνση μια τέτοια συζήτηση για μείωση τιμών?
2: Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι οι συμφωνίες κυρίων μέχρι στιγμής δεν επιτυγχάνουν. Διότι όταν κάνεις συμφωνία κυρίων, είναι σαν να αναγνωρίζεις ότι υπάρχει εσχροκέρδεια και να προσπαθείς με παρακαλετά αυτό προσωρινά να αλλάξει. Μακάρι να διαψευστούμε. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Εμείς θέλουμε τα πράγματα να πάνε προς το καλύτερο και μακάρι να έχουμε μία μακροπρόθεσμη διατηρήσιμη αποκλιμάκωση.
1: Σε μια ελεύθερη αγορά, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, πώς θα μπορούσαν να πέσουν οι τιμές με μια πολιτική παρέμβαση?
2: Οι τιμές για να πέσουν χρειάζεται ενιαία αρχή καταναλωτή με συμμετοχή παραγωγή και καταναλωτή. Χρειάζεται πλαφόν ακόμα και στα δηληστήρια. Χρειάζεται, όπως έχουμε πει, τιμολογήσει και έλεγχο τη τιμολογήση μεταξύ των πολυεθνικών, οι λεγόμενες τριγωνικές συναλλαγές, όπου η κυβέρνηση δεν έχει κάνει κάτι. Έλεγχο να μην γίνεται μόνο στο ράφι, αλλά σε κάθε κρίκο τη προμηθευτική και εφοδιαστική αλυσίδα. Πρέπει να μην έχουμε προτείνει την μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, προκειμένου αυτό να ελεγχθεί αν μπορεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση τιμών. Η Κύπρος το έκανε. Και το έκανε και πετυχημένα. Είναι το πάρα πολύ απλό. Ελέγχθηκαν ποιες είναι οι τιμές πριν. Είχαμε ένα παρατηρητήριο και ελέγξαμε πώς είναι οι τιμές και μετά. Βάλαμε πρόστιμα. Ό,τι προτείναμε και εμείς, για παράδειγμα, αν είδατε, το θέμα των ακτοπλοϊκών. Ένα μόνιμο ψηφιακό παρατηρητήριο. Δεν το έκανε η κυβέρνηση. Το κάναμε εμείς και θα δώσουμε και στη δημοσιότητα τα στοιχεία τα οποία θα υπάρξουν μέσα από το έργο που κάνουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο πολιτικά, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Θέλω να μου σχολιάσετε όλο αυτό το δημοσίευμα εφημερίδας, της εφημερίδας Εστία. Το λέω γιατί έχει κυκλοφορήσει. Γι' αυτό το δείπνο. Που στο οποίο φέρετε να συμμετείχαν και δύο δικά σας στελέχη, η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, και ουσιαστικά η συζήτηση μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν τα σενάρια αφισβήτησης του Νίκου Ανδρουλάκη από την πρώτη Κυριακή των εκλογών και μετεκλογικής συνεργασίας Νέα Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.
2: Αυτό λέει το δημοσίευμα, εννοείται.
0: Αυτό φυσικά φέρετε, είπα, το δημοσίευμα. Ναι, φέρετε ναι. Να έγινε το δείπνο, φέρετε. Το, ναι.
2: Γιατί έχουν διαψεύσει το δημοσίευμα
0: και ο κύριος Γεραπετρίτης. Και ο κύριος Γεραπετρίτης.
2: Βεβαίως.
0: Θα το έλεγα.
2: Είναι ακόμα ένα επεισόδιο και ένα καλωστημένο σύριαλ αποδόμησης του ΠΑΣΟΚ από συμφέροντα και από πολιτικούς αντιπάλους. Ακριβώς επειδή γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία, επειδή ακριβώς γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα όχι της παραγραφής, αλλά το ανάποδο. Γνωρίζουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μόνος που έχει δημόσια πει ότι με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα ξαναανοίξουν οι υποθέσεις οι οποίες απασχόλησαν τη δικαιοσύνη για σκάνδαλα αυτής της κυβέρνησης και αυτή προσπάθησε να τα θάψει. Αυτό το άγχος λοιπόν, διάφορα συμφέροντα αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι, οι οποίοι δεν έχουν πολιτική διαφωνία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά προσπαθούν να στήσουν άλλου είδους δίπολα, θεωρώ ότι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν για να αποδομήσουν τον ΠΑΣΟΚ. Ήταν πολύ καθαρές οι διαψεύσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κ. Χρυσοδουλάκη. Και όλοι γνωρίζουν ότι τα στελέχη, αυτά στελέχη πρώτη γραμμή, είναι στην πρώτη γραμμή τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα δούμε και άλλα επεισόδια, διότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα η προσπάθεια να χτυπηθεί το ΠΑΣΟΚ, διότι γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Θέλω να μόνο κάνω και ένα σχόλιο.
0: Βεβαίως.
2: Της αναρτήσεις του κυρίου Γεωργιάδη,
0: ναι.
2: Ο οποίος μετά την ανάληψη εκ μέρους του της θέσης του αυτόκλητου τιμωρού, όπου καταγράφηκε τιμωρή, σαν να είναι ο δικαστής Ντρέτ, τώρα έχει επιχειρεί με αναρτήσεις συνεχόμενες να εκπροσωπήσει συμφέροντα εταιριών. Και είδα μια ανάρτηση που έκανε για τα σπιτάκια. Δεν μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία, αντί να απαντήσει γιατί τα σπιτάκια ανακύκλωσης στην Ελλάδα κόστησαν 300.000 ευρώ αντί για 66.000 όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, έρχεται και λέει ότι και οι άλλες εταιρείες είχαν κάνει παρόμοιες προσφορές.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό ρωτώ, τι σημασία έχει, η κυβέρνηση μπορεί να απαντήσει σε ένα πράγμα. Τι ενέργειες και τι πρωτοβουλίες πήρε
0: δεν εταιρεία σε
2: για, να κοστίσει, ναι. Για να κοστίσει τον ελληνικό λαό αντίστοιχα με όσο κόστησε τους Ευρωπαίους.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει άμεσα.
0: Αν μας ακούει ο κύριος Γεωργιάδης και θέλει να παρέμβει στην εκπομπή και να απαντήσει, με μεγάλη
2: έκανε
0: χαρά.
2: Έκανε κάτι η κυβέρνηση για να μην πληρώσουν 5 και 6 φορές παραπάνω οι Έλληνες το κόστος αυτών των σπιτιών ανακύκλωσης? Αυτό πρέπει να απαντήσει ο υπουργός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την
2: σας
0: ευχαριστήσουμε για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Εδώ.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις διαφορετικές καθημερινές αναχωρήσεις και προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Real FM.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της SeaJets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε.
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: ακούσα.
1: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM. Ακούσα τη συζήτηση που είχαμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά. Μιλήσαμε για την ακρίβεια, για τις πυρκαγιές. Αυτό που υποστήριξε ο κύριος Τσουκαλάς και υποστηρίζει το Πασόκ είναι ότι πρέπει να αλλάξει το μείγμα όσον αφορά την πρόληψη. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Και το λένε και επιστήμονες αυτό. Θα δούμε και σήμερα τι θα γίνει στην Διευπουργική, υπό τον Πρωθυπουργό. Εντάξει, οι φωτιές είναι ένα θέμα. Και το ότι χάθηκαν περιουσίες των ανθρώπων και χάθηκαν και άνθρωποι είναι πολύ σοβαρό θέμα κάθε καλοκαίρι που το συζητάμε και το ξανασυζητάμε και το ξανασυζητάμε. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το ΦΠΑ. Οι περισσότεροι, βλέπω τα μηνύματα, λέτε ότι θα περάσει τον καταναλωτή και πρέπει να μειωθεί το ΦΠΑ και στα βασικά είδη διατροφής και στα καύσιμα. Άλλοι λένε ότι δεν είναι έτσι απλό το να γίνει, είναι μια απλή εξίσωση, είναι δύσκολη εξίσωση και έχουμε και μηνύματα πολλά για το κομμάτι του τουρισμού, στο πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Γιατί άργησε τόσο πολύ, αναρωτιούνται οι ακροατές μας και έχουν το δίκιο τους. Τώρα δηλαδή η Γεωργία η Τρίτεκνη λέει ωραία, πότε να πάω διακοπής το Σεπτέμβριο που ανοίγουν τα σχολεία και έχω τρία παιδιά. Και δίκιο. Ή πάρα πολλοί λογιστές που μας ακούνε. Σου λέει τώρα το ανοίγετε. Και οι άνθρωποι που δεν μπορούν και να κάνουν την αίτηση και έρχονται σε εμάς, πώς θα τους βοηθήσουμε που κλείνουν τα γραφεία. Δεν έχουν άδικο.
2: Ναι, αφορά και την επόμενη χρονιά βέβαια.
1: Ναι, αφορά, είναι 26-27. Ναι. Έτσι. Ναι, μπορεί να αφορά και την επόμενη χρονιά, αλλά ο κόσμος μπορεί να ήθελε να πάει φέτος διακοπές. Δηλαδή σου λέει το ανοίγεις για το 26-27 και τώρα με το Αυγουστιάτικα και που δεν έχω τρόπο να πάω αλλιώς διακοπές και θα το χρησιμοποιούσα αυτό για να πάω. Δεν έχουν και άδικο. Δεν έχουν και άδικο. Εγώ το είπα από την αρχή γιατί πάρα πολλά μηνύματα μας έρχονταν εδώ στο Real FM για το πρόγραμμα που είναι ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα και καλό πρόγραμμα και υπάρχει και ενδιαφέρον ότι άργησε να ανοίξει η πλατφόρμα. Ελπίζω μόνο όταν ανοίξει στις 12 να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε με τα άλλα προγράμματα τουρισμού. Το ελπίζω και το εύχομαι.

0: Ανδρέα μου, επειδή λες για τις τιμές των καυσίμων, σχολιάζοντας και τα όσα είπε η κυρία Ζάγκα, το ίδιο πράγμα είπα. Το Brent βρίσκεται κοντά στα $79 το βαρέλι. Και εγώ και ο Γρηγόρης ρωτάμε γιατί ενώ όταν ανεβαίνει πολύ το πετρέλαιο, αμέσως ανεβαίνουν εδώ τα καύσιμα, και όταν πέφτει, υποχωρεί έστω και λίγο το πετρέλαιο ή πολύ, δεν βλέπουν ανάλογη μείωση. Και η απάντηση είναι ότι δεν φταίμε εμείς οι πρατηρούχοι, είναι θέμα δηληστηρίων που έχουν πάρει καύσιμα σε τιμές υψηλότερες, άρα δεν μπορεί αμέσως να πέσουν οι τιμές. Και εγώ το θεωρώ αυτό πολύ παράδοξο φαινόμενο που σημαίνει στην Ελλάδα. Και από ό,τι άκουσα στην κυρία Ζάγκα, τι είπε η κυρία Ζάγκα, ότι αν έχουμε ηρεμία στον Περσικό κόλπο και τα βρουν ο Τραμπ με το Ιράν, τότε θα έχουμε μία σταθεροποίηση στην αγορά των καυσίμων. Δεν μίλησε για έντονη υποχώρηση των τιμών. Και στα νησιά, δυστυχώς και λόγω του ότι βρισκόμαστε στον Αύγουστο, οι τιμές θα παραμείνουν πάρα πολύ ψηλές. Αυτό είπε. Το είπε η κυρία Ζάγκα.
1: Ναι, και έθιξε και το μεγάλο κόστος που έχει η μεταφορά των καυσίμων σε ένα νησί, δεδομένων και των ασφαλίστρων που, πληρώνει ένα βιτιοφόρο για να ταξιδέψει ακτοπλοϊκό.
0: Ακριβώς. Εκεί έτσι αιτιολόγησε η κυρία Ζάγκα το γεγονός ότι είναι υψηλότερες τιμές στα νησιά των καυσίμων. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, να σας πω όσον αφορά τις συζητήσεις που γίνονται και στις διαπραγματεύσεις για αυτό το καλάθι του νοικοκυριού. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Εθνική Συμφωνία είναι 47 και τα προϊόντα περίπου 850 μέχρι τώρα. 47 επιχειρήσεις μπαίνουν σε αυτή την πρωτοβουλία για μείωση τιμών και 850 προϊόντα. Οι πρώτες προτάσεις για μείωση κινούνται κυρίως στο 5-10%, 5-10%, ενώ, ξαναλέω, το σχέδιο προβλέπει μείωση έστω και 20% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν, η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών καλύπτει την περισσότερη από 620 κωδικούς προϊόντων. Στη διαδικασία προσθέθηκαν πλέον και 130 κωδικοί σχολικών ειδών, γιατί έρχεται και ο Σεπτέμβριος, καθώς και 100 περίπου κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Έτσι περίπου φτάνουμε στους 850 κωδικούς. Δεν είναι μικρός αριθμός. Εγώ θέλω να δω πόσο θα μειωθούν το ποσοστό της μείωσης. Γιατί έχουμε νοπά κρέατα, γαλακτοκομικά, ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, φυτικά έλαια, βρεφικά προϊόντα, είδη πρωινού, σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Μένει να δούμε λοιπόν πόσο θα μειωθούν αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα από τέλος Αυγούστου. Θα είναι 5, θα είναι 8, θα είναι 10, θα είναι 14. Εκεί θα είναι το μεγάλο στοίχημα, νομίζω, της κυβέρνησης για αυτή την Εθνική Συμφωνία.
1: Ναι, και το μεγάλο στοίχημα είναι συγκεκριμένα η τελική τιμή που έχει ένα προϊόν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο τέλος είναι ένα νούμερο αυτό που θα κριθεί.
0: Ναι.
1: Ασχέτως από ποσοστά παραπάνω ή παρακάτω, ο καταναλωτής αξιολογεί το συγκεκριμένο νούμερο που βλέπει.
0: Ακριβώς.
1: Σε ένα συγκεκριμένο
0: και τι
1: προϊόν.
0: Και στην τσέπη του, αυτό είναι το θέμα τώρα. Πόσο θα παίρνει το ψωμί του τόστ, τυχαία το λέω. Τη γαλοπούλα και το τυρί τόστ. Τα λέω αυτά γιατί είναι πράγματα που τα παίρνουμε σχεδόν όλοι. Αν έχεις παιδιά, θα πάρεις τόστ. Δεν μπορείς να μην πάρεις ψωμί, τυρί και κάτι για τόστ, ενώ αλλαντικό. Εκεί. Τα απορριπαντικά, το ψωμί, τα ζυμαρικά. Λοιπόν, η Ελισάβετ λέει: σε ένα σοβαρό κράτος οι πλατφόρμες τουρισμού ανοίγουν Ιανουάριο-Μάρτιο. Στο δικό μας κράτος ανοίγουν το 15 Αύγουστο. Τι να της απαντήσω, έχει δίκιο. Η Ιουλία δεν θα σου απαντήσω, ειλικρινά. Ούτε καν. Ακούς ό,τι θέλεις και δεν θα σου απαντήσω. Σου επιστρέφω. Επίσης, εγώ δεν πληρώνομαι από κανέναν. Από κανένα κόμμα. Πληρώνομαι από τον εργοδότη μου. Δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά να τα πεις αλλού. Ωραία. Λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβησης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές, μειών 20% σε όλες τις...

0: 90 και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
8: Ανοίγει σε μία ώρα η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με πρώτους τους δικαιούχους των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 1 και 2. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου, οπότε λήγει η προθεσμία, η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. 8.000 νέες θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω, ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Η επιδότηση φτάνει τα 750 ευρώ το μήνα, η διάρκεια του είναι ετήσια και από σήμερα οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις. Απολογείται ενώπιον του ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Τα αίτια και τον ακριβή χρόνο θανάτου ηλικιωμένου στο Μιστρά Λακωνίας διερευνούν οι αρχές. Ο 55χρονος γιος του φέρεται να έχει ομολογήσει ότι έκρυβε τη σωρό σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 25χρονος με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου. Η 7χρονη κόρη του εντοπίστηκε από περαστικούς να περιφέρεται μόνη της στους δρόμους της πόλης.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με 1-0, η Λεύσκη Μισόφιας νίκησε την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στα play-off της διοργάνωσης την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8, 11 και 6 η ώρα, 5 Αυγούστου, εδώ μαζί με τον Γρηγόρη το Διβάνι.
1: Και την Αμαλία Κάτσου.
0: Σας κρατάμε Βέβαια. Συντροφιά και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τη μία. Στα πλήκτρα, αρχόντουσα εδώ στο στούντιο η Μαρία Χριστοδούλου.
1: Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-208-200, η Ειρήνη Κούτρη.
0: Και στούντιο, παπάκι, Real FM, για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, περιμένουμε να ξεκινήσει η διπουργική υπό τον Πρωθυπουργό, να δούμε αν ανακοινώσει και κάτι ο Πρωθυπουργός.
1: Κάτι παραπάνω από το πλαίσιο που έχει ανακοινωθεί ήδη.
0: Αυτό παραπάνω έχει το ενδιαφέρον. Ακριβώς αυτό, όσο σωστά το λέει Γρόλης, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, είπαμε, την πρώτη ώρα είχαμε και την κυρία Ζάγκα, μιλήσαμε για τη μέση καυσίμων. Συγκρατημένα, αισιόδοξη, επιφυλακτική θα έλεγα ήταν κυρία Ζάγκα για τις τιμές στο επόμενο διάστημα. Είμαστε και μέσα στον Αύγουστο, έτσι, στην κορύφωση των θερινών διακοπών. Πάντα οι τιμές ανεβαίνουν το καυσίμο αυτή την περίοδο, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή το ζούμε αυτό και στα νησιά μας εξήγησε και το λόγο που είναι πιο ανεβασμένες τιμές, πιο αυξημένες. Σας είπα για αυτή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για το καλάθι του νοικοκυριού με τους 850 κωδικούς που φαίνεται να μπαίνουν σε αυτή την πρωτοβουλία για μείωση τιμών από 5 έως 20%. Θα δούμε, και είναι προϊόντα που τα χρησιμοποιούμε όλοι, πόσο θα είναι το ποσοστό της μείωσης στο τέλος, από το τέλος Αυγούστου.

0: Λοιπόν, και με στα αστυνομικό δελτίο της ημέρας, αυτό που μας έχει συγκλονίσει πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Ότι ένας 55χρονος κρατούσε στο καταψύκτη τον 90χρονο πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξή του.
1: Ναι, ο οποίος οδηγείται τώρα στον εισαγγελέα. Επί 2,5 χρόνια ισχυρίζεται ότι τον έκρυβε σε καταψύκτη, σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο.
0: Ξενοδοχείο που είναι.
1: Που ήταν κλειστό.
0: Ναι,
1: που ήταν κλειστό,
0: ναι.
1: Μικρό ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό το θέμα έχει διάφορο. Έχει δύο σκέλη ουσιαστικά. Το ένα είναι ο καταλογισμός, δηλαδή τα 2,5 χρόνια είναι ένας ισχυρισμός, γιατί υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο άνδρα για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα.
0: Αλλά υπάρχει μια
1: ακόμα
0: απόκληση.
1: Και για 4 χρόνια μιλάμε.
0: Υπάρχει μια απόκληση μεταξύ αυτών που λέει ο γιος και αυτά που λένε οι κάτοικοι της
1: περιοχής. Και φυσικά υπάρχει και το ηθικό σκέλος, δηλαδή της διαχείρισης του νεκρού. Στις μέρες μας αυτό είναι ένα απλό πλημέλημα, η περίβριση νεκρού. Όμως και από την αρχαιότητα ξέρουμε για την αταφία και από την Αντιγόνη που οδήγησε ως και στην καταστροφή της Θήβας, και στο χριστιανισμό θεωρείται μια έσχατη ποινή για κάποιον να διαχειριστεί σωρός του με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να μην ταφεί μέσα από το τελετουργικό
0: που προβλέπει. Τώρα το θέμα είναι ότι πέρα
1: η πεποίθηση του καθενός.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Εγώ θα πω όμως ότι ο γιος ισχυρίζεται ότι το έκανε για να λαμβάνει, να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη του πατέρα του. Και μάλιστα η πληροφορία είναι ότι ελάμβανε παρανόμως και τη σύνταξη της μητέρας του.
1: Ναι, που την έπαιρνε ο πατέρας του.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν τώρα εδώ προκύπτουν και διάφορα και ηθικά ζητήματα. Αλλά το θέμα είναι πώς πέθανε αυτός ο άνθρωπος. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα.
1: Αυτό είναι το κυρίως θέμα. Που δείχνει όμως ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ναι. Η πρώτη εικόνα.
0: Η πρώτη εικόνα. Ναι, γιατί μπορεί να μην έχει εμφανεί σημάδια από κακοποίηση ή οτιδήποτε άλλο, όμως μπορεί, λέω εγώ τώρα, από τις τοξικολογικές εξετάσεις να προκύψει κάτι άλλο.
1: Ναι, σε αυτό μάλιστα βοηθά η διατήρηση της ορού.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή βοηθάει η κατάψυξη σε αυτό.
0: Σωστό.
1: Και νομίζω ότι σύμφωνα με όσα λένε οι ειδικοί, ότι θα βγει άκρη.
0: Μακάρι, πάντως πραγματικά είναι μακάβριο όλο αυτό. Μακάβριο. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να βάλει τον πατέρα του, ένας γιος, σε ένα καταψύκτη για 2,5 χρόνια για να λαμβάνει τη σύνταξή του, πραγματικά με ξεπερνά. Δεν μπορώ να το χωρέσει ανθρώπινος νους.

0: Να πούμε ότι πριν λίγη ώρα υπήρξε συνάντηση στο Μεγάλο Μαξίμου του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη με τον Πρωθυπουργό βέβαια Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ποια ήταν, το βασικό θέμα ήταν η καινούργια ΔΕΘ το 2030. Και αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι θα έχουμε μια καινούργια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Ακριβώς όπως το είχαμε οραματιστεί. Και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνεί και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Αγγελούδης. Yeah. I'm making an offer. She can't refuse. O se sei solo, urla. Για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική σας τα είπαμε, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, απλώς τώρα πια οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν μετρούν τις πληγές τους. Και οι πληγές είναι βαθιές και σοβαρές. Αναμένουμε λοιπόν και τι θα αποφασιστεί σήμερα στη Διευπουργική. Οι άνθρωποι λένε ότι να γίνουν γρήγορα αυτοψίες και να δούμε τη, η κρατική στήριξη μέχρι πού θα φτάσει για να μήπως μπορέσουν και ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους, γιατί αυτό είναι το βασικό, και τις περιουσίες τους. Πάντως υπάρχει και θυμός υπάρχει και δυσαρέσκεια υπάρχει και λογικό είναι. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά βεβαίως, εγώ περιμένω να δω αν αυτό που είπε ο κύριος Κατσαφάδος υφυπουργός, ο αρμόδιος υφυπουργός, ότι θα αποζημιωθεί για το 100% κάποιος του σπιτιού που καταστράφηκε και όχι το 70, το 50, το 30, είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν συμβεί.
1: Ναι, και φυσικά προβλέπεται και η επιδότηση ενοικίου 300 έως 500 ευρώ το μήνα και θα καταβληθούν και τα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες
0: των
1: πυροπλήκτων.
0: Ναι, είναι αυτά τα πρώτα μέτρα. Το θέμα είναι να ανακοινωθεί κάτι περισσότερο σήμερα. Λοιπόν, τώρα έχω ένα μήνυμα από την Ευγενία. Ρε Αμαλία, δηλαδή, ποιος είναι αυτός που αποφάσισε να ανοίξει η πλατφόρμα? Τώρα, όλα τα μηνύματα τα περισσότερα αναφέρονται στην πλατφόρμα Τουρισμός για Όλους, που ανοίγει σήμερα στις 12. Και λέει η Ευγενία, ποιος αποφάσισε να ανοίξει την πλατφόρμα μέσα Αυγούστου? Δεν μπορείς να τα βγάλεις να μας το εξηγήσει? Λοιπόν, ναι. Να προσπαθήσω, Ευγενία μου, να βγάλω με κάποιον και αύριο να μας εξηγήσει. Θα συμφωνήσω, αν βρω. Δεν είναι, πάντα ξέρεις, προσεγγίζεις, δεν έχεις καταπατική απάντηση. Οπότε να το προσπαθήσω. Έχεις όμως δίκιο, το είπα και εγώ. Έχεις δίκιο. Ο Γρηγόρης είπε βέβαια είναι το πρόγραμμα 26-27, αφορά και του χρόνου. Αυτό όμως δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Οι άνθρωποι που θέλαν να πάνε φέτος και να το χρησιμοποιήσουν δεν μπορούν.
1: Ναι, ή ακόμα πιο λογική λύση θα ήταν εφόσον καθυστέρησε προφανώς η διαδικασία, γι' αυτό και ανακοινώθηκε τώρα, να ανακοινωνόταν μετά το Σεπτέμβρη ενδεχομένως ή τον Οκτώβρη, για το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα φαινόταν πιο λογικό δηλαδή.
0: Ναι. Ο Γιάννης από το Ήλιο αναρωτιέται αν τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, αν εξαγγείλει, είναι κοστολογημένα. Ενώ τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό θα ρωτήσουμε όταν έχουμε την κυρία Βούλτεψη να μας το πει. Γιατί σε λίγο θα έχουμε την κυρία Βούλτεψη και 11:35. Θα το ρωτήσουμε, γιατί είναι ένα ερώτημα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, η κοστολόγηση τώρα είναι στο επίκεντρο της
0: πολιτικής
1: αντιπαράθεσης. Η έννοια της κοστολόγησης.
0: Βέβαια. Των οικονομικών μέτρων που προτείνει και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει το ταμείο, γιατί είναι κυβέρνηση. Ξέρει πόσα έχει, τι έχει και τι περιθώρια έχει. Η αντιπολίτευση απ' την άλλη σου λέει ότι πώς δίνεις επιδόματα και όλα αυτά που δίνεις και τα μέτρα στήριξης τα έχεις κοστολογήσει, γιατί επικρίνεις εμάς? Θα ρωτήσουμε την κυρία Βούλτεψη, Γιάννη μου, μην ανησυχείς. Και λέει εκεί που είπε ότι εγώ εργάζομαι όπως και ο Γρηγόρης και η Μαρία Χριστοδούλου σε ιδιωτικό τομέα, λέει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ιδιωτικός τομέας. Φυσικά είναι ιδιωτικός τομέας.

0: τους καταναλωτές. Αυτή είναι η δική σου ανάγνωση, τη διάβασα. Μην μας λες όμως ότι είμαστε ασχετή υποοικονομία.
1: Ναι, δεν γιατί
0: είμαστε.
1: Τελικά ποιο είναι το συμπέρασμά του.
0: Δεν
1: ότι θα περάσει.
0: Ναι, ναι. Ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα περάσει. Αυτό λέει. Είναι η άποψή του. Δεν μπορώ να μην την πω, μα η άποψή του. Ο Στάθης λέει: άνοιξαν τον τουρισμό για όλους Αύγουστο μήνα. Μα πόσο επιστήμονες. Τρολάρι. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έχει δίκιο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που αφορούν το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Αθανασία μου, για να βγάλω κάποιον για Τουρισμό για Όλους, πρέπει να θέλει να βγει. Έτσι, όπως βγάλαμε τον κύριο Τσουκαλά, τον βγάλαμε, τον ακούσαμε, πρέπει να βγάλουμε και εκπρόσωπο της κυβέρνησης, αλλά να βγάλουμε και εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι δεν σ' αρέσει από όλο αυτό? Να μας πει τι, γιατί άνοιξε πλευρών τον Αύγουστο. Νομίζω ότι το πρόγραμμα αφορά, δεν τρέχει το Υπουργείο Τουρισμού, το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
1: Ναι, είναι από το Υπουργείο
0: Τουρισμού. Νομίζω. Άρα πρέπει να βγάλουμε κάποιον από το Υπουργείο Τουρισμού. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε κάποιον να μας πει 5 πράγματα για το πρόγραμμα.

0: Γιάννη, μου είπα εγώ ότι ζει μια οικογένεια τετραμελής με ένα τόστ. Ακούτε ό,τι θέλετε, πραγματικά δηλαδή.
1: Είπες και τύρι και γαλοπούλα, νομίζω.
0: Ναι, είπα όμως και το. Είπα και απορριπαντικά κι άλλα. Λέω.
1: Τρόφιμα. Τρόφιμα και χημικά και
0: ανέφερα το τόστ, γιατί ξέρω ότι όσοι έχουν παιδιά, επειδή και εγώ είχα παιδιά και έχω παιδί, όταν ήταν επικοινωνία στο σχολείο ή οπουδήποτε, τι ήταν το πιο που έπαιρνε μαζί του? Δηλαδή, ακούω φίλους που λένε: έχουμε δύο αγόρια. Θέλουμε ένα μεγάλο ψωμί του τόστ ανά τρεις μέρες, μισό κιλό τυρί και μισό κιλό ότι είναι αναλλαντικό. Αυτό δεν είναι έξοδο. Αυτό εννοούσα. Όχι ότι ζει με. Γιάννη, ακούσω τι θες. Με ένα τόστ. Τετραμελής οικογένεια, είπα εγώ αυτό το πράγμα. Και το μοσχάρι είναι το θέμα, και τα φρούτα και τα λαχανικά είναι το θέμα, και τα απορριπαντικά είναι το θέμα, και τα μακαρόνια είναι το θέμα, και το ρύζι είναι το θέμα. Φυσικά. Το έφερα ως παράδειγμα για μια οικογένεια που έχει δύο παιδιά. Ότι μέσα σε όλα τα άλλα που θέλει, θέλει ένα μεγάλο ψωμί του τόστ ανά τρεις μέρες, ένα μεγάλο, όχι ένα τόστ, ένα μεγάλο ψωμί του τόστ, μισό κιλό τυρί για τόστ και μισό κιλό αλαντικό. Αυτό είπα. Ο Διονύσης έχει μια ερώτηση και λέει: για τις καταστροφές από τις φωτιές θα αποζημιωθούν όλοι ή μόνο όσοι είχαν ασφαλίσει τα σπίτια τους σε ιδιωτικές εταιρείες?
1: Όχι, δεν προβλέπεται αυτό το πλαίσιο, δεν είναι υποχρεωτική ασφάλιση. Θα αποζημιωθούν με βάση τα έντυπα με τα οποία καταχωρούν στο σύστημα την περιουσιακή τους κατάσταση.
0: Ναι, περίμενε τώρα. Αν κάποιος έχει ασφαλίσει το σπίτι του, αυτά είναι τα μέτρα στήριξης στα κρατικά. Όσα ανακοινωθούν και όσα θα τρέξουν και αυτά που υπάρχουν. Αν ένας άνθρωπος, ένας ιδιοκτήτης έχει ασφαλίσει το σπίτι του και πυρκαγιά, τα χρήματα θα πάρει από την ασφαλιστική.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Είναι, αυτό θέλω να πω στο Διονύση. Διονύση μου, όταν το έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου για φυσικές καταστροφές, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, αποζημιώνεσαι αναλόγως με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Δεν μπορώ να ξέρω καθένας τι ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάνει, από την ασφαλιστική εταιρεία. Πέρα από την κρατική στήριξη. Λοιπόν, ο Ευρύλοχος λέει: Αμαλία, καλημέρα. Πιστεύεις ειλικρινά ότι όσα είπε ο κ. Κατσαφάδος για να αποζημιώσει τον πληγέτη στο 100%? Σίγουρα θα πάρουν ότι πήραν και οι πληγέτες από το σεισμό στη Σάμο. Προς πληροφόρησή σου, ακόμα περιμένουν να λυπηθούν υποσχέσεις. Καλό πρόγραμμα, Ευρύλοχος. Ευρύλοχε, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Θα ήθελα να το πιστέψω πραγματικά. Γιατί όταν βγαίνει ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης και λέει: θα αποζημιωθούν στο 100%, τι να σου πω. Ναι, το ακούω αυτό που λες για τη Σάμο, το διαβάζω, δεν το γνωρίζω, αλλά και το λες, φυσικά το πιστεύω. Πραγματικά δεν θα ήθελα να μην υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση.

0: Γιάννη μου, δεν θα σχολιάσω τι λένε άλλοι. Εγώ λέω ότι δεν το πάω εγώ για το toast. Τώρα τι έχουν πει άλλοι, δεν θα το σχολιάσω. Δεν σχολιάζουμε. Αλλά ναι. Ναι, Γεράσιμε, τις ακούει τις εκπομπές η κόρη μου, τις ακούει. Και ας την κόρη μου εκεί που κάθεται. Στέφανε, εμείς σας αγχώνουμε ή εσείς που λέτε πράγματα τα οποία δεν λέμε? Συγγνώμη κιόλας.
1: Ποιος αγχώθηκε?
0: Ότι αγχώνουμε, λέει, τις εκπομπές γιατί κατσάδια μα, ρίχνουμε κατσάδια στους ακροατές. Ρίχνουμε εμείς κατσάδια στους ακροατές? Συγγνώμη, αν εσύ σου πούν για το παιδί σου, δεν θα απαντήσεις? Ξέρω εγώ, λέω τώρα εγώ, δεν θα απαντήσεις. Να λέμε, ναι, την κριτική τη δεχόμαστε. Να,

0: Αυρίλο, έχω το διάβασα. Λέει, δεν πιστεύει τον κύριο Κατσαφάδο, αυτό που είπε ο κύριο Κατσαφάδο, ότι θα αποζημιωθούν στο 100%. Δεν το διάβασα. Τον Φόρτσα Πακάρα δεν τον διάβασα. Δεν δέχομαι, και νομίζω αυτό, τα μη κόσμια μηνύματα και όταν ανακατεύονται και οι οικογένειες. Άφησε τις οικογένειες έξω, δεν σας φταίνει τίποτα. Το λέω. Ο Γιώργος λέει εταιρείες να ξεπληρώσουν όλα τα συμβόλαια. Τώρα δεν ξέρω, μάλλον αναφέρεται στις ασφαλίσεις των κατοικιών.
1: Ναι, σε αυτό θα αναφέρεται ότι μάλλον
0: ναι,
1: θα
0: δεν το ξέρω,
1: πολύ
0: Γιώργο,
1: μεγάλο
0: πες,
1: ποσό για να καλυφθούν αυτές οι απαιτήσεις.
0: Περίμενε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά όταν κάποιος έχει ασφαλίσει ή κάποιοι τα κινητά τους έτσι κι αλλιώς δεν πρέπει να τα δώσουν. Οι ασφαλιστικές έχουν και ασφάλιστρα κινδύνου. Δηλαδή, έτσι, θέλω να πω, όσο και να το πόσο πρέπει να τα δώσουν, εφόσον έχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
1: Ναι, αυτό προβλέπει.
0: Φυσικά αυτό προβλέπει.
1: Και εξάλλου οι ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτονται συνολικά από έναν ευρύτερο οργανισμό ασφαλιστικό που καλύπτει μία εταιρεία την άλλη.
0: Η εποπτεία είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος, ναι, δεν είναι κάτι απλό. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν σου πάνε ένα τζάμι στο αυτοκίνητο ή σου κλέβουν το αυτοκίνητο, αλλά έχεις κάνει ασφάλεια κλοπής, το παίρνεις το ποσό. Σε αποζημιώνει η εταιρεία. Το θέμα είναι τι ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχεις. Για τις φυσικές καταστροφές είναι ξεκάθαρο. Είναι. Πρέπει να έχεις ασφαλίσει και για τα τρία, για τρία καιρικά φαινόμενα ακραία. Πλημμύρα, φωτιά, πυρκαγιά. Οπότε, φωτιά και σεισμό. Οπότε παίρνεις το ποσό που έχεις ασφαλίσει, για το οποίο έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου για τις συγκεκριμένες φυσικές καταστροφές. Δεν μπορούν να το αποφύγουν οι ασφαλιστικές αυτό. Καλημέρα στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα και στην Κατερίνα από την Πάτμο.

0: Ναι, λοιπόν, εντάξει, διαφωνώ πάρα πολύ με την τοποθέτηση του Γρηγόρη για το ΦΠΑ στα τρόφιμα, ότι δεν θα περάσει. Εγώ είπα ότι πέρασε στην Κύπρο αυτό. Στην Ισπανία όχι πάρα πολύ, αλλά στην Κύπρο πέρασε. Και τιμές αναφέρονται και στην Κύπρο πάρα πολλοί ακροατές, λέγοντας ότι και οι τιμές των καυσίμων είναι φθηνότερες σε σχέση με την Ελλάδα και έχουν δίκιο. Γιατί χθες το είδαμε, το τσεκάραμε, αλλά έχουν δίκιο οι ακροατές. Και την ίδια στιγμή σου λέει ότι πώς στην Κύπρο που μειώθηκε το ΦΠΑ σε βασικά η διατροφή πέρασε.
1: Ναι, αναφέρθηκα όμως στο πόσο μεγάλη είναι η ακρίβεια. Δηλαδή, ναι, αυτό μπορεί να έχει νόημα αν κάτι πήγαινε από 2 στο 3 και υπήρχε ένας στόχος να κρατηθεί χαμηλά. Εδώ έχουμε θηριώδεις αυξήσεις, οπότε έχει ξεφύγει η κατάσταση και θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ μικρή μείωση η οποία μπορεί να μην καλύπτει την απώλεια των εσόδων με τον τρόπο που θα επιθυμούσαμε ως σύνολο, συνολικά. Ναι. Δηλαδή,
0: εγώ ξαναλέω
1: αυτό,
0: ότι δεν το έχουμε κάνει. Ξαναλέω λοιπόν ότι πρώτον, δεν έχουμε κάνει, η κυβέρνηση και καμία κυβέρνηση δεν προσπάθησε να μειώσει το ΦΠΑ σοβαρά και να κάνει ελέγχους για να δει αν περάσει η μείωση. Το είναι ένα θέμα. Γιατί για να πεις ότι είναι κάτι το οποίο δεν το κάνω γιατί ξέρω ότι θα αποτύχει, πρέπει να το κάνεις για να δεις αν αποτύχει. Επίσης, σε κάποιες χώρες απέτυχε, σε κάποιες χώρες απέδωσε. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι της επιτυχίας της αποτυχίας, όμως αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και την ίδια στιγμή, επειδή λέμε για τρόφιμα, τα προηγούμενα διετία είχαμε ηρεμήσει λίγο με το ελαιόλαδο, με τις τιμές του ελαιολάδου. Θυμάστε που είχαν εκτοξενθεί πριν 3-4-5 χρόνια, πήγαινα στο Θεό. Πάλι θα βρεθούμε αντιμέτωποι από Σεπτέμβριο με το ενδεχόμενο αύξησης της τιμής του ελαιολάδου και σημαντικά, γιατί σύμφωνα με τη Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, η κλιματική αλλαγή, οι έντονοι καύσονες και οι πλημμύρες κτλ. Έχουν καταστρέψει τους ελαιώνες σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, και αυτό φυσικά μειώνει την παραγωγή ελαιολάδου και άρα αναμένονται αυξημένες τιμές. Θυμάστε που λέγαμε ότι κάποιοι άνθρωποι, επειδή ήταν πανάκριβο το ελαιόλαδο τότε, παίρνανε και αυτά τα ειδικά μπουκαλάκια που ψεκάζεις για να μην σπαταλάς προϊόν, να βάζεις λίγο. Πάλι λοιπόν, ο Guardian νομίζω χθες είχε ολόκληρο άρθρο, νομίζω αν θυμάμαι καλά, μεγάλο άρθρο για το ελαιόλαδο, αναφερόμενος και στην Ελλάδα και στις καταστροφές των ελαιόδεντρων, αλλά και λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και Ισπανία, Πορτογαλία, έχουν υποστεί πλήγμα τα ελαιόδεντρα και ότι η παραγωγή θα είναι μειωμένη και αναμένονται αυξήσεις στις τιμές. Το ελαιόλαδο για την Ελλάδα είναι ένα βασικό προϊόν στην καθημερινή διατροφή. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Άρα είναι κακή ιονή για την χρονιά φέτος για το λάδι, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μειωμένη παραγωγή και αυξημένες τιμές.
1: Και γράφει εδώ ο φίλος Φόρτσα Παουκάρη, Ισπανία έχει ΦΠΑ 4%, το πήγαν στο 0 και τον επανέφεραν στο 4, ούτε 13%, ούτε 24% όπως εδώ, αλλά όπως και να έχει, το προσπάθησαν.
0: Βλέπεις ότι υπάρχουν και ακρότες που σου λένε για άλλες χώρες. Σου λέει ναι, okay, εκεί πώς το κάνανε. Ή εκεί, ναι, από 0 το πήγαν εκεί. Δεν το έχουν στο 24. Χθες βγάλαμε τον κύριο Δεβερόνη, τον πρόεδρο εστιατορίων Αττικής. Το είπα αυτό. Ότι το ΦΠΑ στο 24% τους έχει πλήξει. Θέλω να πω ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Το θέμα είναι αν τα μέτρα που λαμβάνεις για την ακρίβεια είναι αποτελεσματικά.
1: Ναι, και αν έχεις το μηχανισμό να ελέγξεις
0: την
1: υλοποίησή τους.
0: Τι να πω τώρα. Πρέπει να υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ναι, φαίνεται όμως ότι δεν το καταφέρνουμε πολύ καλά.
0: Άμα δεν το καταφέρνουμε, είναι δικό μας. Όχι εμείς.
1: Ναι,
0: οι κυβερνώντες.
1: Ναι, γιατί αυτό
0: δεν είναι δικό μας θέμα.
1: Αυτό δείχνει και η διατήρηση και τη τεκμαρτή φορολόγηση που λέγαμε χθες.
0: Ναι, αυτό δείχνει πάρα πολύ.
1: Τεκμαρτή φορολόγηση. Σημαίνει ότι δεν μπορώ να ελέγξω και άρα βάζω έναν οριζόντιο φόρο.
0: Ναι, από την άλλη πλευρά, επειδή στη φοροδιαφυγή έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα και σωστά βήματα και έχουν αποδώσει κάποια μέτρα, και αυτό πρέπει να το πούμε.
1: Αυτό έχει αποδώσει πρακτικά.
0: Η φοροδιαφυγή είναι μια πληγή για την οικονομία. Είναι λογικό. Και έχουν οι ΑΔΕ, έχει κάνει δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Εγώ, όταν είναι κάτι να το πω, θα το πω. Έχει κάνει. Τώρα, το οριζόντιο μέτρο της τεκμαρτής φορολόγησης είναι άδικο. Το οριζόντιο μέτρο. Έτσι. Άρα, υπό προϋποθέσεις και με κατηγορίες, και άλλο, πάμε οριζόντια, τα βγάζεις. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, αλλά κάπως πρέπει να καταπολεμηθεί. Ξαναλέω, εγώ είμαι κατά του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης οριζόντιος. Αλλά κάπως πρέπει να ελεγχθεί και η φοροδιαφυγή. Μην μου πεις τώρα ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε φοροδιαφυγή. Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου.
1: Ναι, πρέπει να εντοπιστεί λοιπόν. Να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί.
0: Ναι, με ποιο τρόπο θεωρείς εσύ ότι θα μπορούσε να γίνει.
1: Εντάξει, δεν είμαι εγώ αρμόδιος πώς θα γίνει αυτό μέσα από τις διασταυρώσεις, τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες. Ναι. Δηλαδή, σε όλες τις χώρες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον, έτσι ναι. γίνεται.
0: Ο Παναγιώτης τώρα που μας ακούει στο Μόναχο λέει: πιθανόν οι Κύπροι δεν φοροδιαφεύγουν και κυκλοφορεί μαύρο χρήμα 50 δις και ούτε έχει τα λειτουργικά έξοδα της Ελλάδας, άμυνα, νησιά κλπ. Τι συγκρίνουμε. Μια άλλη άποψη του Παναγιώτη. Καλημέρα, Παναγιώτη. Μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Προτέρια Win & More Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε και μαζί σας και έναν λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.

0: 92. Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο, μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη.
1: Και την Αμαλία Κάτζου.
0: Ναι, είμαστε τριωροί μέχρι τη μία. Απέναντί μου η Μαρία Χριστοδούλου στα πλήκτρα. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200. Λοιπόν, πολύ μεγάλη κουβέντα για το ΦΠΑ. Ο φίλος μας ο Πάνος λέει: δεν χρειάζονται πολλές συζητήσεις. Το ΦΠΑ 24% είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Το ΦΠΑ φτωχαίνει αυτούς που δεν έχουν χρήματα. Προσωπικά πιστεύω οποιοδήποτε φόρος εσόδων εισοδήματος άνω του 15% είναι άδικος, άρα παράνομος. Δεν πάνε να τον έχουν ψηφίσει 300-200 εκατομμύρια βουλευτές. Λοιπόν, λέει επίσης ότι η φοροδιαφυγή είναι άμεση συνέπεια της υπερβολικής φορολογίας, δευτερευόντως της γραφειοκρατίας και τιμωρησίας και τριτευόντως της ανικανότητας παροχής τυπικών υπηρεσιών του κράτους, λέει ο Πάνος.

0: και ο φίλος μας ο Γιώργος λέει ότι όταν ένας εργαζόμενος πληρώνει φόρο εισοδήματος τουλάχιστον 22% ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να έχει ιατρική κάλυψη, δεν γνωρίζει αν θα πάρει σύνταξη. Υποχρεωτικά ΦΠΑ με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αλλιώς πρόστιμο 22%, ένφια, τέλος ακίνητης περιουσίας, δημοτικούς φόρους, τέλη σύνδεσης κινητής, τέλη κυκλοφορίας. Λέει, εντάξει. Απαριθμεί όλους τους φόρους ο φίλος μας ο Γιώργος. Λέει, η φοροδιαφυγή περισσότερο μοιάζει με οικονομική επιβίωση. Αυτή είναι η άποψη του Γιώργου. Το θέμα είναι, Γιώργο μου, ότι δεν μπορούμε όλοι να φοροδιαφύγουμε, γιατί όσοι είμαστε μισθωτοί, τα χρήματά μας όλα είναι φορολογούνται. Δεν μπορείς να αποκρύψεις κάτι. Η φοροδιαφυγή γίνεται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Δεν μπορεί να φοροδιαφύγει κάποιος που έχει ένα και δύο δουλειές που είναι μισθωτός. Μπορεί.
1: Ναι, δεν μπορεί.
0: Είσαι συνταξιούχος και μισθωτός.
1: Ναι. Ναι, και σε αυτό προφανώς λειτουργεί η κοινωνική μηχανική. Δηλαδή, αναλόγως με το που βρίσκεται ο καθένας, επικροτεί τέτοια μέτρα, όπως είτε η φορολόγηση, ή το αντίθετο. Ή το αντίθετο, αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, κάνει άλλες σκέψεις για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα ή οτιδήποτε
0: ναι,
1: άλλο.
0: Ναι, εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι όλοι, δηλαδή όλοι οι οικοδόμοι σε οποιοδήποτε κομμάτι της οικοδομικής δραστηριότητας ασχολούνται που φοροδιαφεύγουν. Υπάρχουν άνθρωποι, λίγοι, που κόβουν και αποδείξεις. Έτσι, γιατί ξέρουμε ποια επαγγέλματα φοροδιαφεύγουν. Οι γιατροί, το έχω ακούσει αυτό. Και οι γιατρούς έχω ακούσει ότι φοροδιαφεύγουν.
1: Ναι.
0: Δεν κόβουν απόδειξη. Πάντα. Τις περισσότερες φορές. Δεν είναι όλοι όμως,
1: ναι,
0: αλλά σε συγκεκριμένα.
1: Άρα δεν μπορούμε να πάρουμε ένα τέτοιο μέτρο.
0: Συνεργεία αυτοκινήτων, λέω με βάση τον κατάλογο της ΑΔΕ, ναι. Άρα, τι σου λένε, ότι υπάρχουν και εμείς οι οποίοι δηλώνουμε κανονικά τα χρήματά μας γιατί να έχουμε οριζόντια.
1: Ναι, σκέψου λοιπόν για τους γιατρούς παράδειγμα, να έμπαινε ένας φόρος οριζόντιος και να έλεγε ότι εφόσον ορισμένοι γιατροί δεν κόβουν αποδείξεις ή παίρνουν φακελάκι οτιδήποτε, να βάλουμε ένα οριζόντιο φόρο στους γιατρούς,
0: ναι,
1: επιπλέον, επειδή δεν μπορούμε να εντοπίσουμε αυτούς που το κάνουν.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν είναι η λογική.
0: Ναι. Πάντως λέει ο Κώστας, μια χαρά μπορεί, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Εγώ έχω χάσει προσωπικό γιατί μου ζητούσε το βασικό και τα υπόλοιπα μαύρα για να μην χάσει επιδόματα, κατασκηνώσεις κλπ. Ναι, Κώστα μου, το ακούω και αυτό. Το ακούω. Υπάρχουν κάποιοι και εργαζόμενοι που δεν θέλουν όλα τα χρήματά τους να φαίνονται. Αλλά δεν είναι ελάχιστοι, δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί. Δηλαδή θεωρείς ότι και τον εργοδότη τον συμφέρει να δίνει μαύρα χρήματα, αυτό τα δικαιολογεί. Τα βάζει στα έξοδά του, δηλαδή το συμφέρει. Δεν νομίζω πια ότι συμφέρει και τις επιχειρήσεις να δίνουν μαύρα χρήματα. Τώρα μου λες για κάτι συγκεκριμένο. Δεν το γνωρίζω.

0: Να διαβάσουμε και τον φίλο Ηλία από το Πόρτο Ράφτη. Λέει να προσθέσει μία παράμετρο, αν μπορεί, ως οικονομολόγος.
1: Βεβαίως.
0: Θυμηθείτε, λέει, τη μείωση του ΦΠΑ στον καφέ. Έγινε όταν τα επίπεδα ήταν περίπου στα 2,5 με 2,80 σε κάποιες αλυσίδες ακριβότερες. Ήδη οι αλυσίδες σήμερα είναι στο 3 με 3,30. Τι θέλω να πω με αυτό. Ένας από τους πυλώνες της ακρίβειας είναι και η συμπεριφορά όσων εμπλέκονται στο κύκλωμα προσφοράς ζήτησης. Τομέα στον οποίο παίρνουμε κακό βαθμό. Το να μην επιδιώξει γρήγορο και εύκολο κέρδος κάποιος έχει να κάνει και με την ενσυνείδηση του καθενός, δεν παρανομεί πουλώντας ακριβά σε μια ελεύθερη αγορά, απλά συμπεριφέρεται ανήθικα, με εξαίρεση πρακτικές, καρτέλ κτλ. Είναι μη ελέγξιμο.
1: Ναι. Και ο Παναγιώτης λέει και ο μισθωτός συμβάλλει όταν πληρώνει τον φοροδιαφεύγοντα χωρίς απόδειξη. Τώρα, εντάξει. Τώρα και εγώ το έχω κάνει, άρα τι να σου πω. Τώρα, Παναγιώτη, μπορεί να έχεις και δίκιο. Πάμε όμως, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Βούλτεψη, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από. Είχαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος έκανε κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πυρκαγιών. Και λέει ότι δεν έχετε κάνει τα απαιτούμενα, αυτά που θα έπρεπε στο κομμάτι της πρόληψης. Και ότι γενικότερα αυτό το μείγμα και αυτός ο σχεδιασμός εκ του αποτελέσματος κρίνεται αποτυχημένος.
2: Τι να σας πω, προφανώς ο κύριος Τσουκαλάς δεν έχει καταλάβει ότι σε μία εβδομάδα είχαμε 250 πυρκαγιές συγχρόνως. Προφανώς φαντάζεται ότι ούτε η Γαλλία, ούτε η Ισπανία, ούτε οι άλλες χώρες έχουν κάνει την απαραίτητη πρόληψη. Τι να πω, το Καναδάς που είναι η πατρίδα των Καναδέρ, ούτε η Αμερική που οι φωτιές περικύκλωσαν την Ουάσιγκτον, ούτε, καλά δεν λέω, Τουρκία, την νησί Αλγερία, λέω Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, τι να πω, δεν ξέρω, η Γρυλανδία, αρκτικό νησί που έχει πυρκαγιές, έχουν παρουσιαστεί πυρκαγιές στη Σιβηρία. Άρα προφανώς θεωρεί ο κύριος Τσουκαλάς, κοιτάξτε.
0: Άρα πάμε καλά, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι, εφόσον αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο σε όλο τον κόσμο.
2: Ακούστε,
0: ζούμε κι εμείς μέσα σε αυτό.
2: Ακούστε. Το πρόβλημα είναι ότι όταν κάνεις αντιπολίτευση λαμβάνεις υπόψη αυτά τα στοιχεία, ώστε να μην λες ότι η κυβέρνηση η οποία κατάφερε για πρώτη φορά να κάνει αυτά τα χρόνια απεγκλωβισμούς, να μην έχει νεκρούς. Να μην έχει
1: ανθρώπους, έχουμε νεκρούς.
2: Μισό λεπτό. Να μην έχει ανθρώπους που κολυμπάνε στα λιμάνια και δεν πάει ποτέ το λιμενικό. Βελτιώσεις έχουν γίνει και βελτιώσεις χρειάζονται πάντοτε. Όμως δεν, και πρόληψη έχει γίνει. Δηλαδή έχουν γίνει όλες οι προσπάθειες, οι συσκέψεις, οι επαφές με τους δημάρχους, οι καθαρισμοί των οικοπαίδων.
1: Άρα γιατί καίγεται η Δυτική Αττική, κυρία Βούλτεψη, πέντε μέρες η φωτιά?
2: Γιατί, όπως σας είπα, καίγεται. Οι φωτιές αυτές είναι εντελώς παράδοξες. Είναι κάτι των τελευταίων χρόνων, εντελώς καινούριο. Ξεσπάει εδώ, ξεσπάει εκεί, γίνονται κυκλωτικές. Είναι απόδειξη το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχουμε νεκρούς πυροσβέστες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σκεφτείτε ότι στη Γαλλία μόνο είχαν 130 βαριά τραυματίες, Γαλλία, Ισπανία, 5 νεκρούς. Γιατί ακριβώς είναι πολύ απρόβλεπτο όταν έχεις 10 και 11 μποφόρ. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Δηλαδή κάνεις την πρόληψη. Πάει ο τρελός, δεν ξέρω τι είναι, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τρελή, στην Κεφαλονιά με ένα δαυλό και βάζει φωτιά. Εντάξει. Ναι. Είναι εκεί βουνά, είναι αυτά, φυσάνε οι αέριδες, πάει τη μέρα που είναι οι αέριδες. Πάει ο άλλος στο Ρέθυμνο, με τον πετώνει τη βενζίνη, βάζει φωτιά. Δεν έχουμε πει χιλιάδες φορές.
1: Εγώ τα ακούω όλα αυτά, αλλά στο κομμάτι της πρόληψης δεν θεωρείτε ότι πρέπει να ξαναδείτε αυτό το κομμάτι? Ότι πρέπει να δώσουμε βάρος στο κομμάτι της πρόληψης?
2: Σίγουρα. Ακούστε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν είπε κανείς ότι δεν έγινε, ότι έγιναν όλα τέλεια, προφανώς, αλλά δεν είμαι και εγώ εκείνη που θα κρίνω. Εγώ ως πολιτικός, ως δημοσιογράφος, ως πολίτης, βλέπω ότι όταν έχεις διασπορά δυνάμεων σε 250 συγχρόνως μέτωπα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, όση πρόληψη και να κάνεις. Τι θα πει πρόληψη, τι λέει γενικά? Πρόληψη είναι η ενημέρωση του πληθυσμού, η ενημέρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δείτε για παράδειγμα, ας πούμε, γιατί είναι και οι Δήμοι στη μέση, ότι έχουμε στο νότιο τομέα τον ΣΠΑΗ, όπου είναι, και χτυπάω και 100 ξύλα τώρα που το λέω και το ξαναλέω, 13 δήμοι που έχουν ενωθεί και έχουν πάρει drones γιατί έχουν δοθεί χρήματα και για την πρόληψη.
0: Στο κομμάτι των αντιπυρικών ζωνών, για παράδειγμα, γιατί εντάξει, είδαμε πάλι να ανοίγονται κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.
2: Για τις αντιπυρικές ζώνες και δεν ξέρω τι σημαίνει.
1: Πάντως ο κόσμος, να ξέρετε, και οι ακροατές μας βγάζουν μια αγανάκτηση ότι κάθε χρόνο κάποιοι άνθρωποι σε συγκεκριμένες περιοχές καίγονται, αμφισβητούν, αυτά που είπε ο κ. Κατσαφάδος, ότι θα αποζημιωθούν στο 100% και δεν το πιστεύουν.
2: Κοιτάξτε, πάντοτε θα υπάρχουν αυτοί που δεν πιστεύουν. Αλλιώς θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Θα είχαμε πάντοτε κυβερνήσεις που προσφέρουν μια σταθερότητα. Δεν θα είχαμε τον καθένα να λέει πότε για τα εμβόλια και πότε τις άλλες συνωμοσιολογίες. Προφανώς. Εντάξει.
1: Κύριε Βουλτεψή,
2: αυτό δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος, μια μερίδα του σίγουρα, και ειδικά αυτοί οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται και που έζησαν αυτή την τρομερή αγωνία, που όλοι μας λίγο πολύ την έχουμε ζήσει σε όλα αυτά τα χρόνια, είτε κοντά στο σπίτι μας, είτε κοντά σε ένα εξοχικό κτλ. Έχει τα δίκια του. Εκείνη την ώρα είσαι σε πανικό. Τα αεροπλάνα με αυτόν τον αέρα δεν μπορούν να πετάξουν. Ψάχνουν τώρα να βρουν τρόπο για αεροπλάνα, είναι σε δοκιμαστικό επίπεδο νομίζω στην Καναδά και στον Καναδά και στην Αμερική, που να μπορούν να πετούν στους αέριδες ή στις νύχτες. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση λοιπόν έχει κάνει κάποια πράγματα, αλλά πάντα υπάρχει ο χθός του καλού, είναι το καλύτερο. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, το είπα.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι της ακρίβειας, γιατί και εκεί ο κ. Τσουκαλάς έκανε κριτική, λέγοντας ότι όλα τα μέτρα έχετε λάβει είναι αναποτελεσματικά, δεν έχουν το αποτέλεσμα που θα έπρεπε. Δηλαδή να μειωθούν οι τιμές και ο κόσμος να ελαφρυνθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Και βλέποντας και τα μηνύματα των ακροατών, οι περισσότεροι λένε, και ο κ. Τσουκαλάς είπε, ότι η μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φορού στα καύσιμα, είδαμε και την έρευνα της ΠΑΛΣ για τη λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το 83% λέει ότι πρέπει να μειωθούν και ο ΦΠΑ στα είδη διατροφής και οι φόροι στα καύσιμα. Ναι. Γιατί δεν το κάνετε, κυρία Βούλτεψη?
2: Γιατί είναι 3,5 δις ο ειδικός φόρος στα καύσιμα. Αν ο κύριος Τσουκαλάς...
1: Τι εννοείται, είναι 3,5 δις που μπαίνουν στα ταμεία?
2: Βέβαια, φυσικά. Εννοείται. Μα όλες οι χώρες που το έκαναν αυτό, τελικά το κάνανε για πολύ μικρό διάστημα, και η Ισπανία και όλοι, και επαναφέρανε τους προηγούμενους ΦΠΑ και τον προηγούμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί αν ο κύριος Τσουκαλάς έχει ανακαλύψει έναν τρόπο, αλλά δεν μας λένε τον τρόπο. Δεν μας λένε τον κοστολογημένο τρόπο. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Ποιος έχει όρεξη να υπάρχει ακρίβεια και ο κόσμος να δυσφορεί και να δυσανασχετεί? Ξέρετε καμία τέτοια κυβέρνηση?
1: Πάντως είστε από την κυβέρνηση και εσείς είστε στέλεχος της κυβερνώσεως παράταξης, λένε ότι δεν μειώνουμε το ΦΠΑ γιατί δεν θα περάσει τον καταναλωτή.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής.
1: Άλλο είναι ότι είναι 3,5 δις.
2: Δεν περνάει στον καταναλωτή.
1: Πώς περνάει στην Κύπρο, ρωτάνε οι ακροατές εδώ.
2: Δεν περνάει. Ακούστε τι περνάει. Περνάει στο συγκεκριμένο, γιατί μας λένε για κάποια συγκεκριμένα 5 βασικά είδη, εντάξει. Περνάει στο συγκεκριμένο. Αυτό έγινε στην Ισπανία. Τώρα μην μου κάνετε σύγκριση με τον πληθυσμό της Κύπρου, ούτε με την οικονομία της Κύπρου. Γιατί δεν θέλω να μιλήσω. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλήσω για την Κύπρο, δεν μιλάω.
0: Γιατί?
2: Έτσι, γιατί δεν μιλάω. Είναι εθνικά θέματα και δεν μιλάω. Δεν έχουμε το ίδιο είδος οικονομίας. Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε όλοι τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι στην Ισπανία, παίρνω εγώ μια άλλη χώρα, την Ισπανία, το κάνανε, πέρασε στα συγκεκριμένα είδη πράγματι, έβγαιναν οι άνθρωποι έξω και λέγανε, βρε παιδιά, συγγνώμη, γιατί εγώ πλήρωσα τα ίδια και περισσότερα, και ανακαλύψανε ότι αύξαναν τις τιμές στα άλλα προϊόντα για να καλύψουν τη χασούρα. Όμως δεν ζει ο άνθρωπος μόνο, και δεν είχαν μέσα το κρέας και το ψάρι, έτσι, τα οποία εντάξει προφανώς...
1: Ναι, αλλά σου λέει η Ισπανία μετά επανέφερε το ΦΠΑ, αλλά όχι στα υψηλότερα επίπεδα που το έχουμε εμείς.
2: Η Ισπανία δεν είχε ποτέ τέτοιο υψηλό επίπεδο. Η Ισπανία παίρνει αέριο από την Αλγερία. Όταν θα γίνονται συγκρίσιμοι με χώρες, επειδή εγώ είμαι εξωτερικά τζου, ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στην κάθε χώρα. Όλες οι χώρες έχουν την ακρίβειά τους σε διάφορα επίπεδα. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή, πάλι και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, γίνεται τεράστιο θέμα για το θέμα της στέγασης, όπου έχουν γίνει αυξήσεις φοβέρες. Θέλω να γράψω ένα κομμάτι και σε αυτό. Άρα λοιπόν αυτά τα αποσπασματικά, από μια αντιπολίτευση η οποία πρέπει να φέρει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα και να μας δείξει με ποιο τρόπο, προφανώς η Κούβα τώρα περνάει στον ιδιωτικό τομέα, δεν πιστεύω να υπάρχει άλλη τώρα χώρα, η Βόρεια Κορέα μόνο, με ποιο τρόπο όταν θα μειωθεί η τιμή σε ένα από τα πέντε βασικά είδη, που δεν είναι τα μόνα είδη τα οποία χρησιμοποιούμε, δεν θα αυξηθεί σε ένα άλλο βασικό είδος, γιατί πρέπει να πάρουμε και σαπούνι, πρέπει να πάρουμε και είδη υγιεινής. Είναι πολλά αυτά τα οποία προμηθευόμαστε από τα σούπερ μάρκετ. Πώς θα γίνει αυτό σε μια άλλη κατάσταση? Επίσης, ο κύριος Τσουκαλάς θεωρεί ότι όταν βρισκόμαστε ανάμεσα σε τρεις πολέμους και ανοιγοκλίνουν, μάλλον δεν άνοιξαν ποτέ τα στενά του Ορμούς και τώρα κλείνει και η Ερυθρά Θάλασσα, ότι η ενέργεια δεν έχει πάθει, δεν έχει δοκιμαστεί όλος ο πλανήτης από αυτό που συμβαίνει. Φαντάζεται ότι θα είναι αυτό σε ένα γαλατικό χωριό, θα κυβερνάει με τα ιδεολογήματά του. Αυτό δεν το πιστεύει, καταρχήν να σας πω κάτι, αυτό δεν το πιστεύει και ο κόσμος. Δηλαδή ο κόσμος λέει ότι πράγματι ταλαιπωρούμε, βασανίζομαι, όλοι μας πάμε και τα βλέπουμε αυτά. Δεν είμαστε, έχουμε γονείς συνταξιούχους, έχουμε παιδιά που παίρνουν βασικούς μισθούς ή τρέχουν για να βγάλουν το μεροκάματο. Δεν είμαστε αλλού, δεν ζούμε αλλού. Όμως πρέπει να μας πει ποιο είναι το μαγικό ραβδάκι.
1: Μάλιστα.
2: Και όχι μόνο δεν το λέει αυτό, αλλά βλέπω ότι και ο κόσμος δεν τον πιστεύει, και το Πασόκ και τον κύριο Τσουκαλά. Γιατί αν ήταν θα έλεγε, έλα παιδί μου, έλα σώσε μας, πάρε ένα 20%. Και ο κόσμος δεν πιστεύει ότι μπορούν να το λύσουν.
1: Μάλιστα.
2: Άρα υπάρχει κάτι πιο βαρύ από αυτό το οποίο περιγράφει. Θα μου πείτε αντιπολίτευση είναι, εντάξει, αλλά λίγο τώρα βλέπω και τις άλλες αντιπολιτεύσεις. Δεν το κάνουν αυτό πράγμα. Λαμβάνουν υπόψη τους τις διεθνείς συνθήκες.
1: Μάλιστα. Κυρία Βούλτεψη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
2: Καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
3: Real FM.
4: Δύο αδελφές. Μια μελωδία από το παρελθόν. Και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr. Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε στον Real FM 97 και 8, η ώρα είναι 11 και 53 πρώτα λεπτά. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97 και 8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
1: Πολλά μηνύματα για το ΦΠΑ στην Ισπανία και ο Πάνος λέει, σας στέλνω, έχω πηγαίνω έρχομαι στην Καταλωνία. Τα είπαμε πάνω μου. Ρώτησα. Είπα ότι μείωσε ΦΠΑ, μηδένισε, μετά το επανέφερε, αλλά σε χαμηλά επίπεδα, σε κάποια προϊόντα. Το ρώτησα. Πολύ απλά. Το θέμα λοιπόν είναι, εγώ καταλαβαίνω, ό,τι μέτρο λαμβάνετε να έχει αποτέλεσμα. Να φαίνεται στην τσέπη. Γιατί όλοι μας πάμε στο σούπερ μάρκετ, όλοι μας πάμε στη Λαϊκή, στο Κρεοπολείο, στα παρτήρια καυσίμων. Και ακούσατε νομίζω και την κυρία Ζάγκα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, την πρώτη ώρα της εκπομπής, η οποία είπε ότι εάν ηρεμήσουν τα πράγματα στον κόλπο, στον βρεσικό κόλπο, και δεν έχουμε αυτή την ανάφλεξη που ζήσαμε το τελευταίο πάλι διάστημα, τότε θα έχουμε μια σταθεροποίηση και μικρές μειώσεις στην τιμή, στην αντλία. Να το δούμε αυτό, γιατί ποτέ, μα ποτέ, η μείωση στις διεθνείς αγορές των τιμών του πετρελαίου δεν σημαδίζει με τιμές μειώσεις στις τιμές της αντλίας, για λόγους που εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα πραγματικά, και ότι στα νησιά οι τιμές πάντα την εποχή είναι ακριβές, τώρα είναι ακριβότερος, γιατί έχουν ανέβει διεθνώς τα καύσιμα. Και μίλησε και εκείνη για μείωση και το υπερασπίστηκε το μέτρο της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Το λένε πάρα πολύ, το είδαμε στην έρευνα που πραγματοποίησε η PALS για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Το 83% είναι υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Η κυβέρνηση επιμένει ότι με τα μέτρα που λαμβάνει, την επιδότηση στο ντίζελ και στην βενζίνη κτλ., ότι είναι πιο αποδοτικά σε σχέση με το να μειώσει ΦΠΑ. Η κυρία Βούλτεψη είπε, στον κύριο Τσουκαλά μάλιστα απάντησε, πού θα βρει ο κύριος Τσουκαλά στα 3,5 δις. Τα ακούσατε, τα συμπεράσματα δικά σας. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν τελείως διαφορετικές απόψεις. Η αντιπολίτευση επιμένει, εν γέννη η αντιπολίτευση επιμένει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.

0: Λοιπόν, έχουμε τα πρώτα μηνύματα θετικά και για τον Ιούλιο όσον αφορά τον τουρισμό, κυρίως από την επιβατική κινήση του Ελευθέριος Βενιζέλος. Διακινήθηκαν, λέει, τον Ιούλιο 3,93 εκατομμύρια επιβάτες. 3,93 εκατομμύρια επιβάτες μόνο τον Ιούλιο. Λοιπόν, φυσικά κατέγραψε άνοδο, λέει, η επιβατική κίνηση στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το μήνα Ιούλιο. 4,7% η αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Έχουμε περισσότερες αφίξεις, περισσότερους τουρίστες. Το θέμα είναι να ξοδεύουν περισσότερα ή λιγότερα. Γιατί και στα ρεπορτάζ των καναλιών που ακούω, των τελευταίων ειδήσεων, λένε ότι ναι, έχουμε περισσότερους τουρίστες, αλλά ξοδεύουν λιγότερα. Το ακούσαμε και τον κύριο Δαβερόνη. Το ακούσαμε και τον κύριο Κουιουμτζή. Εμπόριο. Αθήνα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή μάλλον ο υψηλός πληθωρισμός δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και αφορά και άλλες χώρες, έρχονται μεν, αλλά ξοδεύουν λιγότερα.
1: Ο σύνολο πάντως, τα τουριστικά έσοδα είναι και αυτά αυξημένα.
0: Θα τα δούμε στο τέλος της χρονιάς. Ναι, στο τέλος της χρονιάς, αν είναι μια ακόμα χρονιά πάρα πολύ καλή. Το θέμα είναι όμως να είναι καλή και για τους τζίρους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που έχουν τουρισμό. Άκουσες τι είπε ο κ. Δαβερόνης χθες, ότι στην εστίαση η τζίρη είναι μειωμένη. Όπως και στο εμπόριο. Το είπε ο κ. Κουμουντζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ότι και εκεί είναι μειωμένη. Και οι εκπτώσεις δεν πήγαν καλά. Άρα είναι μειωμένη η αγοραστική δύναμη όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και άλλων πολιτών άλλων χωρών. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή και οι Γερμανοί που έρχονται και οι Γάλλοι που έρχονται, οι Άγγλοι, δεν λέγανε αυτά που χαλούσαν. Τώρα δεν μιλάω για Αμερικανούς, έτσι. Είναι μια άλλη κατηγορία. Αλλά και στην Αμερική υπάρχει θέμα πια. Είναι πολύ αυξημένη η βενζίνη, έχουν υψηλό πληθωρισμό. Άρα, το τι συμβαίνει, αυτά που συμβαίνουν στον προσωπικό κόλπο και έχουν φέρει μια αναστάτωση και σημαντική στην ενεργειακή αγορά, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά όλο τον κόσμο. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα μικρή.
1: Στην οποία ζούμε εμείς.
0: Ναι, και πια ο πληθωρισμός επιμένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και προστίθονται οι αυξήσεις στα ίδια ακριβά προϊόντα. Αυτό είναι το θέμα. Άρα. Είναι αυτό που λένε οι συνταξιούχοι που μας στέλνουν τα μηνύματά τους και καλώς μας τα στέλνουν, ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Το σου λένε. Δεν βγαίνει. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε ειδήσεις και θα επιστρέψουμε.
2: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούζοντας.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Με υγεία, ευτυχία, χαρά σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μαζί θα είμαστε για τις υπόλοιπες 2 ώρες εδώ από την αγαπημένη σας συχνότητα, από το ραδιόφωνο Πρίσμα 92. Να δούμε λοιπόν σήμερα, 5 Αυγούστου σήμερα, δεν ξέρω, περνάει πάρα πολύ γρήγορα το καλοκαίρι. Δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε τα γεγονότα, πολλές ειδήσεις και από την εξωτερική επικαιρότητα και στη χώρα μας συμβαίνουν και καλά και κακά πράγματα και άσχημα, δυσάρεστα. Είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές τις πρώτες μέρες του Αυγούστου που κάηκαν πάνω από 140.000 στρέμματα σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Λοιπόν, αλλά και εδώ στο νησί μας πλούσια είναι η επικαιρότητα. Θα ασχοληθούμε λίγο σήμερα με τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν έγινε χτες το βράδυ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στο νησί μας. Έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία, ζέστη και υγρασία. Έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες μέχρι το Σαββατοκύριακο. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, έχουν κοπάσει οι άνεμοι. Οι άνεμοι οι οποίοι πνέουν βόρειο-δυτική εντάσσεως 2 έως 4 μποφόρ. Και σήμερα μαζί μας είναι ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκη, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού, με το κατάστημα Γρηγόρης με τα πολύ νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Και στην Ξανθοπούλου ένα κεφαντουργείο Αγίου Λαζάρου, θα βρείτε εκεί ένα ακόμη κατάστημα Πλέστας The Market, και Ξανθοπούλου και στην Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη, στην πλατεία των Αγίων 40, και φυσικά το μεγάλο κατάστημα τα Πλέστας Food Service Κασενγκάρι στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, κάντε τις αγορές σας, προμηθευτείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο καλοκαιρινών προσφορών παρακαλώ, και εκεί θα βρείτε πάρα πολλά είδη σε πολύ καλές έτσι τιμές. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι ισχύει στο μέτωπο των πυρκαγιών. Σε γενική ύφεση βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ταλαιπώρησε τη Δυτική Αττική και την Βιωτία τις προηγούμενες ημέρες. 31 Ιουλίου ξεκίνησε με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και τους εθελοντές και τις εμοδέ έδωσαν ολονύχτιες μάχες με τις φλόγες. Δυστυχώς δεν κατάφεραν να σώσουν πάρα πολλά σπίτια και περιουσίες κάηκαν, όμως δεν έφυγε καμιά ανθρώπινη ζωή. Υπάκουσαν όλοι το 112 και απομακρύθηκαν από τις οικίες τους. Σε ύφεση λοιπόν είναι φωτιά στην Δυτική Αττική, στη γειτονική μας Κεφαλονιά έχουν σβήσει όλα τα μέτωπα, δεν υπάρχει τίποτε. Υπάρχουν ενεργές εστίες και κίνδυνος αναζωπηρώσεων ανάμεσα σε Ψάθα και Λούμπα, είναι εκεί στην περιοχή των Μεγάρων. Στα Βίλια οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν επικεντρωθεί στο βόρειο τμήμα, εκεί στις περιοχές που κάηκαν, στο Κρύο Πηγάδι, στον Άγιο Νεκτάριο και στην Αγία Παρασκευή, ενώ στη Δυτική Αιγιάλια σε ύφεση βρίσκεται εκεί το μέτωπο. Παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις στην περιοχή για να επιτηρούν. Στις μάχες με τις φλόγες ρίχτηκαν και πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 141 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συμμετείχε και διεθνή βοήθεια, 26 Ρουμάνοι πυροσβέστες με 5 οχήματα και 23 Γάλλοι με 4 οχήματα, ενώ συνολικά για την κατάσβεση της πυρκαγιάς πήραν μέρος συνολικά 34 εναέρια μέσα, ελικόπτερα και αεροσκάφη που πραγματοποίησαν ρήψεις. Δυστυχώς είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα, ένα ελικόπτερο έπεσε κατά την συγκρούστηκε με ένα άλλο που είχε σαν αποτέλεσμα ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου να χάσει τη ζωή του και ο Έλληνας μεταφραστής που ήταν δίπλα του. Άλλοι 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και ένας ακόμη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς εκεί στο Αίγιο έχασε τη ζωή του, πέθανε από παθολογικά αίτια.
Πάμε να δούμε τι ισχύει στην εξωτερική πολιτική. Πάμε στα στενά του Ορμούς. Καιρό είχαμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ιράν και το Ομάν είναι κοντά σε συμφωνία, έτσι λέγεται. Σύμφωνα με ανακοινώσεις που έχουμε από τον Λευκό Οίκο, ακόμη και σήμερα θα προβούν σε μία συμφωνία και που θα αφορά την αυσιπλοεία, την ελεύθερη αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά από απόφαση του Τραμπ να αναστείλει τα στρατιωτικά πλήγματα που είχε προετοιμάσει εκεί στην περιοχή, βρίσκονται πάρα πολύ κοντά, τουλάχιστον σε μια προσωρινή συμφωνία για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Η συμφωνία λοιπόν τι προβλέπει? Προβλέπει μια μεταβατική περίοδο 60 ημερών, κατά την οποία τα πλοία θα χρησιμοποιούν εναλλάξεις θαλάσσιες λωρίδες του Ιράν και του Ομάν, ενώ σχεδιάζεται και η εκαθάριση της περιοχής από νάρκες. Πάρα πολλές νάρκες έχουν τοποθετηθεί εκεί από το Ιράν. Λοιπόν, υπάρχει βέβαια μία πρόοδος στις συνομιλίες, όμως ο Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι για άλλη μία φορά, έτσι, ότι η υπομονή της Ουάσιγκτον εξαντλείται και πως τυχόν η παναχώρηση του Ιράν θα επιφέρει ένα πάρα πολύ ισχυρό πλήγμα εναντίον. Κάτι τέτοιο βέβαια το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από τον Τραμπ. Το Ομάν τώρα αυτή τη φορά διαδραμάτισε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη διαπραγματεύση. Την προηγούμενη φορά, θυμάστε, ήταν το Πακιστάν που δεν τηρήθηκε η συμφωνία, με τον Αμερικανό απεσταλμένο να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους υπουργούς εξωτερικών και του Ιράν και του Ομάν, και τελικά εξασφάλισε την τελική έγκριση της Τεχεράνης. Έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το Ομάν και με την διπλωματία που επιχείρησε εκεί στην περιοχή. Να δούμε λοιπόν πότε θα εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία και πότε θα μπορέσουν όλα αυτά τα πλοία και ελληνικά και πάρα πολλά ελληνικά που έχουν εγκλωβιστεί μέσα στο Περσικό κόλπο να μπορέσουν να εξέλθουν, και άλλα που είναι έξω να εισέλθουν για να φορτώσουν το πετρέλαιο. Μέσα λοιπόν σε 30 μέρες προβλέπεται η εκαθάριση των αρκών από τη μεσαία λωρίδα του περάσματος, ώστε στη συνέχεια να χρησιμοποιείται και για τις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή και για τα πλοία που βγαίνουν αλλά και τα πλοία που μπαίνουν μέσα στο Περσικό κόλπο. Όλα αυτά λοιπόν, όλη αυτή η συμφωνία είχε σαν αποτέλεσμα μία θεαματική άνοδο των χρηματοστηρίων, και κάποιοι λένε ότι όλα αυτά ο πρόεδρος Τραμπ, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά

κερδίσει πάρα πολλά εκατομμύρια αυτός και η παρέα του και οι φίλοι του από αυτή την πολεμική αναμέτρηση. Βέβαια όλα αυτά είναι άλλα έτσι, άλλη μια κουβέντα που σίγουρα στην εσωτερική πολιτική και αντιπαράθεση των ΗΠΑ θα παίξει σημαντικό ρόλο στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Κλείνοντας να πούμε ότι έχει δώσει 48 ώρη προθεσμία στο Ιράν για να ξεκινήσει να τηρεί τη συμφωνία που έχει

Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Εκτές ήταν να γίνει μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σαν θέμα, σημαντικότερο θέμα συζήτηση είχε την τροποποίηση του προϋπολογισμού. Βέβαια δεν έγινε αυτή η συνεδρίαση. Θα δούμε για ποιο λόγο δεν έγινε. Θα έχουμε καλεσμένο και μετά τις 12.30 τον επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Προσπαθήσαμε να, ο οποίος θα πούμε για ποιο λόγο δεν έγινε η συνεδρίαση. Υπήρχαν πάρα πολλές έτσι αντιδράσεις. Το θέμα ξεκίνησε με τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο, ο οποίος έθεσε θέμα νομιμότητας, αν θα πρέπει να συζητηθούν αυτά τα θέματα, η τροποποίηση προϋπολογισμού σε εκείνη τη συνεδρίαση, γιατί δεν είχε σταλεί όπως ορίζει ο νόμος τρεις μέρες πριν. Θα έπρεπε να είχαν σταλεί τα θέματα προς συζήτηση μαζί με τα πρακτικά στους δημοτικούς συμβούλους, όμως τα θέματα προς συζήτηση στάλθηκαν στους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση, ενώ ο νόμος προβλέπει τουλάχιστον τρεις ημέρες. Λοιπόν, η παράταξη αναφέρθηκε στην προχειρότητα της Δημοτικής Αρχής, αλλά και ότι δεν ζήτησε αναβολή ή ακύρωση της συνεδρίασης. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον επικεφαλής, τον κύριο Γιώργο Τσορουνάκη. Εμείς προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος μας είπε ότι το πρόγραμμά του σήμερα είναι πολύ βαρύ και δεν μπορεί να βγει να απαντήσει. Θα διαβάσουμε όμως την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, η οποία βγήκε αμέσως μετά την ακύρωση της συνεδρίασης, όταν σταμάτησε. Η συνεδρίαση θα γίνει στις επόμενες 4 ημέρες μάλλον, και από ό,τι φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει όχι διαζώσεις. Έτσι έχουμε αυτές τις πληροφορίες. Έχουμε την Δευτέρα μάλλον θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα ένα άλλο θέμα θα ήθελα να σας πω. Εχθές το βράδυ, περνώντας από την κέντρο εκεί της πόλης, με βρήκαν, λέω, και την καλημέρα μου στους κατοίκους εκεί στην οδό Ευγενίδου και Μουτσάς, εκείνο τον πολύ όμορφο πεζόδρομο που μας θυμίζει λίγο κάτι από την παλιά Ζάκυνθο, αλλά έχει τα χάλια ότι έχουν χαλάσει οι πλάκες, είναι πολύ εγκατελειμμένο εκείνο το στενό και βρώμικο. Λοιπόν, οι κάτοικοι εκεί μας ζήτησαν να απευθύνουμε την παράκλησή του στην έκκληση στη Δημοτική Αρχή και στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ για το τι θα γίνει με την αποχέτευση. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι σε εκείνο το δρόμο που δεν έχει αποχέτευση, και όχι μόνο σε εκείνο το δρόμο, σε πολλές περιοχές της πόλης μας. Δεν είναι μεγάλο, μπορούμε να πούμε, το κομμάτι της πόλης που δεν έχει περάσει ο αποχετευτικός αγωγός. Θα έπρεπε λοιπόν, μια και δεν το ακούμε καθόλου στη δημόσια συζήτηση, ακούμε για περιοχές. Το χειμώνα όμως ο τουρισμός φεύγει. Αυτές οι περιοχές που ασχολούμαστε το καλοκαίρι μένουν χωρίς τουρίστες. Η πόλη συγκεντρώνει το μεγαλύτερο πληθυσμό του νησιού. Πάνω από 10.000 κάτοικοι μένουν μέσα και δραστηριοποιούνται μέσα στην πόλη μας. Θα πρέπει η αποχέτευση να τελειώσει επιτέλους και να μην έχουν οι άνθρωποι προβλήματα. Και ένα άλλο θέμα που μου είπαν είναι ότι η οδός Ευγενίδου έχει γίνει λάθος με τα νούμερα εκεί στα σπίτια, και θα πρέπει, υπάρχουν δηλαδή όλη η οδός Ευγενίδου και στο κατέβασμα και στο ανέβασμα υπάρχουν ίδια νούμερα. Το νούμερο για παράδειγμα 20 το συναντά σε 2 κατοικίες, το νούμερο 14 σε άλλες 2 κατοικίες. Παρακαλούν πάρα πολύ να αλλάξει και εκεί η περιοχή και να ξαναδεί ο Δήμος από την αρχή πώς πρέπει να οριοθετηθεί εκεί ο δρόμος και οι αριθμοί στα σπίτια των ανθρώπων. Με το θέμα της αποχέτευσης στην πόλη θα ασχοληθούμε μετά τον Αύγουστο, θα επιμείνουμε σε αυτό το θέμα και κάποια άλλα θέματα που σοβαρά από ό,τι λέγεται που θα εμφανιστούν μετά τον Αύγουστο. Πιστεύω ότι η επικαιρότητα θα είναι πάρα πολύ πλούσια
θα έχουμε να λέμε για την επόμενη έτσι χρονική περίοδο. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα λίγο μουσική, διαφημίσεις και θα είμαστε μαζί με τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη.

τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
6: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Λοιπόν, θα ασχοληθούμε κυρίες και κύριοι με το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουλουνάκη, για να δούμε τι έγινε χτες, γιατί, για ποιο λόγο αναβλήθηκε η χτεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουλουνάκη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους Αγιοθηνώσους.
0: Λοιπόν, η Δημοτική Αρχή κατηγορεί εσάς. Εσείς θέτε που δεν έγινε η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Δεν σας κατάλαβα, συγγνώμη.
0: Η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε, σας κατηγορεί ότι εσείς φταίτε το ότι δεν πραγματοποιήθηκε χτες το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Να το πω με δύο λόγια. Εμείς γιατί να φταίμε που δεν έγινε ένα Δημοτικό Συμβούλιο παράνομο? Την ευθύνη την έχει 100% η Δημοτική Αρχή που δεν τηρεί τους κανόνες λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και η απόφαση να αναβληθεί. Εμείς μια επισήμαση κάναμε, τονίσαμε ότι είναι παράνομη η διαδικασία και παράνομο να έρχονται εισηγήσεις 2 και 3 ώρες πριν από ένα Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα τόσο σοβαρές εισηγήσεις. Και θα σας πω αργότερα στη διάρκεια της συζήτησης γιατί ήταν σοβαρές κουβέντα και βασικά η τροποποίηση του προϋπολογισμού και την απόφαση την πήρε ο ίδιος ο πρόεδρος, παρόλο που εγώ δεσμεύτηκα δημοσίως, είναι καταγεγραμμένο ότι εμείς τουλάχιστον δεν θα προσφύγουμε όσον αφορά εμάς τη Δύναμη Ελπίδας. Ναι, δεν θα προσφύγουμε στην αποκεντρωμένη ή θα χρησιμοποιήσουμε κάποια μέσα για ένδικα μέσα εννοώ για να προσβάλλουμε την απόφαση που θα παίρναμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Γιακουμέλος, επεσήμανε το πρόβλημα, ο κύριος Γλαβάς είπε ότι τότε εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο παράνομο και ισχυρίστηκε ότι θα αποχωρήσει. Ναι. Μετά από αυτό, μετά τις δηλώσεις του κυρίου Γλαβά, ο πρόεδρος μίλησε λίγο με τον Δήμαρχο και με τη Γενική Γραμματεία και πήρε την απόφαση να ακυρώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Πού φταίει λοιπόν η Δύναμη Ελπίδας? Δεν έπρεπε να το πούμε ότι αυτή η διαδικασία είναι παράνομη? Δεν το καταλαβαίνω. Και σας λέω και το άλλο. Γιατί αυτό έγινε προς όφελος της ομάδος. Γιατί κάποιοι μπορεί να πούνε ότι θα καθυστερήσει. Ωραία, θα καθυστερήσει 4 μέρες η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ, ενώ αν πήγαινε παράνομη στην αποκεντρωμένη θα είχαμε καθυστερήσεις τουλάχιστον 1,5 μήνα.
0: Ναι.
1: Θα ακύρωνε η αποκεντρωμένη την απόφαση και από εκεί και πέρα θα ξανακάναμε Δημοτικό Συμβούλιο 15 Σεπτεμβρίου το πιο πιθανόν για να πάρθει μια άλλη απόφαση που θα έκανε και αυτοί 20 μέρες
0: να
1: επικυρωθεί.
0: Θα χανόταν πολύτιμος χρόνος.
1: Επομένως η ευθύνη βαρύνει 100% τη Δημοτική Αρχή.
0: Ναι.
1: Να μπούμε στην ουσία.
0: Κύριε Τσουρουνάκη, συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς νομίζατε ότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού θα αφορούσε μόνο τα χρήματα που χρειάζονται για το δημοτικό στάδιο?
1: Όπως γνωρίζετε, εμείς τον προϋπολογισμό του Δήμου τον έχουμε καταψηφίσει.
0: Το γνωρίζουμε.
1: Και όλες τις τροποποιήσεις, γιατί δυστυχώς η κατάσταση, η οικονομική κατάσταση στο Δήμο είναι πάρα πολύ άσχημη, γίνονται πράγματα που εμείς δεν συμφωνούμε καθόλου και δεν θέλουμε να βάλουμε την υπογραφή μας και τη θετική μας ψήφο σε ένα προϋπολογισμό που καταραίει το Δήμο. Λοιπόν, και θα το πω πιο απλά. Ναι, για το δημοτικό στάδιο και για το καλό της ομάδος και των Ζακυθινών φιλάθλων και όχι μόνο, για το καλό των παιδιών μας που θα παρακολουθήσουν κάποιους αγώνες β' εθνικής και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε τι είναι ο αθλητισμός. Θα συμφωνούσαμε ότι τέλος πάντων έφερνε η Δημοτική Αρχή όσον αφορά το στάδιο, το γήπεδο. Λοιπόν, όμως επί τη ευκαιρία αυτού η Δημοτική Αρχή έφερε άλλες 700.000 τροποποιήσεις του προϋπολογισμού που αφορούσαν απορριμματοφόρα. Αν είναι δυνατόν μετά από 1.200.000 ευρώ που χαλάστηκαν για την επισκευή και τη συντήρηση των απορριμματοφόρων εδώ και ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, να ξανάρχεται. Α, και η αποκομιδή στον ιδιώτη και ο ισχυρισμός ότι τα απορριμματοφόρα είναι και για ανακύκλωση. Ποια ανακύκλωση, κυρία Μαριέτα? Ποια ανακύκλωση, κυρία Ποταμίτη? Υπάρχει καμία ανακύκλωση στη Ζάκυνθο? Ποια ανακύκλωση? Που, εντάξει, να το δεχτούμε. Πάλι ένα τεράστιο ποσό για τα απορριμματοφόρα και ποσά συνολικά 700.000 ευρώ περίπου, εκτός αυτό που αφορούσε το γήπεδο. Λοιπόν, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει, είναι κάτι πρωτόγνωρο για το Δήμο της Ζακύνθου και εμείς δεν θα συμφωνήσουμε σε καμία περίπτωση. Να γίνονται τέτοια πράγματα.
0: Εγώ έχω και, ναι, παρακαλώ. Εγώ έχω και την εξής απορία. Τα 500 χιλιάρικα που υποσχέθηκε ο Υπουργός Αθλητισμού ότι θα δώσει για να γίνουν κάποιες εργασίες στο γήπεδο. Τους είπε πάρτε και 500 χιλιάρικα, γιατί πήγε από κάτω, είδε ότι ήταν σε αθλία κατάσταση τα πολιτήρια. Αυτά γιατί δεν τα έχει διεκδικήσει η Δημοτική Αρχή?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Θα ήθελα δηλαδή...
1: Δεν γνωρίζω, ναι, γιατί δεν διεκδίκησε. Και έχουν μείνει μόνο στις εξαγγελίες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Mm-hmm. Γιατί δεν λειτουργούν με σεστό, να το πω έτσι ζακετινά. Εδώ χαθήκανε 3 εκατομμύρια από την αγροτική οδοπία. Χαθήκανε 500.000 από το ναυάγιο, διότι στείλουνε μελέτες στο γόνατο, στείλουνε μελέτες με τους δικούς τους ανθρώπους που εξυπηρετούν κάποιους άλλους σκοπούς και όχι το κοινό συμφέρον. Λοιπόν, το ίδιο δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία και τα 500 χιλιάρικα που έπρεπε να έχουν προχωρήσει εδώ και πολύ και έπρεπε, ναι, όσον αφορά τις εργασίες στο στάδιο να έχουν ξεκινήσει το Μάιο και όχι οι παραμονές που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και έρχονται να χρεώσουν σε εμάς καθυστερείς. Ωραία, καθυστερεί 4 μέρες. Μπορείς να καθυστερούν οι εργασίες. Που ποιες εργασίες, κυρία Ποταμή?
0: Γίνονται, λέει, οι δύο εργασίες.
1: Ναι, πώς, από δύο εργάτες που ξυλώνουν πλακάκια, όπως διάβαζα, από δύο ανθρώπους που κάνουν μικροπαρεμβάσεις στο γήπεδο, έτσι φτιάχνεται το γήπεδο. Ποιες καθυστερήσεις?
0: Ναι.
1: Εργασίες.
0: Ναι.
1: Και αν επί της ουσίας γινόντουσαν εργασίες, αυτό δεν καθυστερεί η τροποποίηση του προπολογισμού, ούτε περιμένουν να πληρωθούν αύριο το πρωί, ούτε κάθε Σάββατο πληρώνονται οι εργάτες όπως πληρώνονται συνήθως τις οικοδομικές ιδιωτικές δουλειές. Ναι. Κάθε Σάββατο πρέπει να δώσεις τα μεροκάματα. Εδώ είναι μια εργολαβία που στο τέλος των εργασιών, αφού που παραλάβει ο Δήμος και η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου, που βγάζει ένα ένταλμα και πληρώνει το εργολάβος. Επομένως, οι εργασίες θα τελειώσουν τον Οκτώβρη. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα πρόβλημα καθυστέρησης ως προς το έργο με τη θεσινή, τέλος πάντων.
0: Ναι. Εσείς πάντως, όταν ξαναγίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, μάλλον δεν θα είναι διαζώσεις, έτσι δεν είναι, από ό,τι καταλάβαμε?
1: Από ό,τι έχω μάθει θα είναι τηλεφωνικό.
0: Θα είναι τηλεφωνικό.
1: Και βέβαια, ναι, το λέω ξεκάθαρα ότι εμείς με τέτοια τροποποίηση και με ανταλλακτικά αυτοκίνητα που δεν δουλεύουν και δεν ξέρω πού πάνε όλα αυτά τα χρήματα σε ένα άπατο πηγάδι, εμείς δεν θα συμφωνήσουμε.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά
1: εμείς
0: το γήπεδο,
1: δεν θα μπούμε, ναι, εμείς δεν θα γίνουμε συνεργοί στη διασπάθηση των χρημάτων του Ζακυνθινού λαού, να ξέρετε. Mm-hmm. Το λέω εθαρσώς και ξεκάθαρα.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το γήπεδο θα συμφωνήσετε?
1: Όσον αφορά το γήπεδο, ναι, θα συμφωνήσουμε. Mm-hmm. Γιατί έχει λίγο το χαρακτήρα του επίγου. Πρέπει να γίνουν κάποιες δουλειές, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το έχουμε δηλώσει όσον αφορά το γήπεδο και βέβαια θα συμφωνήσουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα μάλλον δεν θα ξαναγίνει άλλο Δημοτικό Συμβούλιο το επόμενο και μετά το Σεπτέμβριο, κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο θα ξαναρχίσει ξανά ο Δήμος, έτσι, και τα Δημοτικά Συμβούλια. Τώρα κάνοντας έτσι ένα μικρό απολογισμό σε αυτά που περιμέναμε να δούμε το καλοκαίρι από πλευράς της Δημοτικής Αρχής, πού πιστεύετε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, στην αποκομιδή και στο νερό? Πού νομίζετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα?
1: υπάρχει τεράστιο πρόβλημα γενικότερα για διαχείριση τα οικονομικά του Δήμου, δεν υπάρχει αμφιβολία. Η αποκομιδή καρκινοβατή, πάει προς το χειρότερο αντί να καλυτερεύει και με τις παρεμβάσεις του ιδιώτη. Ένας ιδιώτης που έχει υπογράψει από τις 13 Ιουλίου τη σύμβαση, και να πω ο δημοσίως ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον ιδιώτη, το πρόβλημα είναι με το Δήμο που διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη κατάσταση και ελέγχει και πληρώνει. Αυτή τη στιγμή ο ιδιώτης πληρώνεται με 13.500 ευρώ το μήνα και κάνει δύο δημοτικές, πρώην δημοτικές ενότητες της πόλης Δακητίο και το Λαγανά. Δεν νομίζω να έχει ξεκινήσει κάπου αλλού. Τα χωριά έχουν μείνει έρμεα. Ο Δήμος δεν έχει τις...
0: Τα χωριά μαζεύονται, οι υπόλοιπες ενότητες μαζεύονται από αυτοκίνητα του Δήμου.
1: Ναι, από αυτοκίνητα του Δήμου, τα οποία βοηθάει και τον ιδιώτη στο Λαγανά και στο υπόλοιπο της Ζακηδίων. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο ιδιώτης. Επομένως, επειδή η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, οδεύει προς αποτυχία η συγκεκριμένη επιλογή της Δημοτικής Αρχής. Νομίζω είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Είναι ένα πολύ μεγάλο και δύσκολο εγχείρημα, χωρίς οργάνωση, χωρίς έλεγχο, χωρίς τίποτα, και καταλαβαίνετε αυτό θα στοιχήσει πάρα πολλά χρήματα στους διακινδύνους, χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς καθαριότητα. Διαβάζετε στο διαδίκτυο καθημερινά, τρέχουν ζουμιά από τα αυτοκίνητα και του Δήμου βέβαια και πιθανόν και του ιδιώτη. Σκουπίδια εκεί που αδειάζουν τους κάδους, κανένας δεν έχει ένα φαράσι και μια σκούπα να μαζεύει αυτά τα λίγα. Πέφτουν στον δρόμο. Είναι σοβαρά θέματα. Η πόλη μας είναι μέσα στη γλίτσα. Περπατούσα την Κάρδου προχθές. Δεν μπορείς να σταθείς. Πρέπει να πιάσεις τη μύτη σου από τη δυσοσμία σε ορισμένα σημεία και όχι μόνο. Μπροστά από το Τελωνείο λες και είμαστε σε μια τετοκοσμική χώρα.
0: Πραγματικά λες και είμαστε στην Ινδία, κύριε Σουρουνάκη.
1: Και όχι. Έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο εκεί. Και πίσω από το Κόκκινο Βράχο. Δηλαδή τι να πω. Όταν ο Δήμαρχος ανοίγει το παράθυρο του και από κάτω βρωμάει και δέχνει ο τόπος, δεν ξέρω πώς μπορεί να το ανεχτεί. Δεν ξέρω πώς το ανέχεται. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Σήμερα, αν περάσετε από το Καλαμάκι, η κατάσταση είναι τραγική. Όταν λέμε τραγική...
0: Τι εννοείτε στο Καλαμάκι σήμερα?
1: Ναι, γενικότερα, όχι μόνο σήμερα, όπως του λέγει σήμερα. Δεν υπάρχει πεζή καθαριότητα και δύο άνθρωποι που ήρθαν προχθές πήγανε σε συγκεκριμένη περιοχή για να καθαρίσουν για λογαριασμό κάποιων ιδιωτών και όχι τον κεντρικό δρόμο, ας πούμε, του Καλαμακίου, λέω ένα παράδειγμα, όπου χρειάζεται. Είναι δυνατόν ένα χωριό όπως είναι το Καλαμάκι να μην υπάρχει πεζή καθαριότητα επειδή ο πρόεδρος, ας πούμε, έχει εκλεγεί με το συνδυασμό της Δύναμης Ελπίδας? Μα ποιον τιμωρεί η Δημοτική Αρχή? Τον πρόεδρο, τη Δύναμη Ελπίδας ή τους καλαμακιώτες ή τους επιχειρηματίες του Καλαμακιού? Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι δυνατόν στον Αλικανά ένα άλλο, λίγο μικρότερο τουριστικό χωριό, αλλά πολύ ωραίο, με γαλάζια σημεία, να μην έχει ένα άνθρωπο για πεζή καθαριότητα και να πρέπει να τα κάνει όλα αυτά ο πρόεδρος? Ο κάθε πρόεδρος, εντάξει, παίρνει ένα μικρό μισό από το Δήμο, χαλάνε αρκετά χρήματα για τη συντήρηση των χωριών τους από την τσέπη τους οι πρόεδροι. Και οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι και να δουλεύουν για να επιβιώσουν. Πώς θα κάτσει να σκουπίσει τους δρόμους ο πρόεδρος ενός χωριού? Είναι δυνατόν στον Αλικανά, και το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ και σήμερα, να υπάρχει εργαζόμενος, όποιος ήταν και πολύ καλός και αποτελεσματικός και καθάριζε το χωριό, και να μην το παίρνει ο Δήμος για δουλειά επειδή ανήκει στην παράταξη της Δύναμης Ελπίδας, ας πούμε? Δεν ξέρω ο εργαζόμενος. Μιλάω για τον πρόεδρο, έτσι. Δεν ξέρω ο άνθρωπος σε ποια παράταξη ανήκει, για που ψήφισε, και ούτε με ενδιαφέρει.
0: Μάλιστα.
1: Οι εκλογές έχουν τελειώσει. Αλλά επειδή ο πρόεδρος εκλέφθηκε με το Δύναμη Ελπίδας, είναι δυνατόν να μην του βάζουμε έναν άνθρωπο πεζή καθαριότητα? και σε συγχρόνως να γίνονται εκατοντάδες προσλήψεις και οι μισοί να κάθονται στα σπίτια τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουρουνάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναμένουμε να δούμε.
1: Να μιλάμε πάρα πολλές ώρες.
0: Είπαμε ότι θα τα πούμε.
1: Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Αναδείχθηκε ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο και δεν είναι η πρώτη φορά. Βέβαια, σε ένα προηγούμενο τηλεφωνικό συμβούλιο που το είχα επισημάνει και τότε στον πρόεδρο ότι ήρθε η εισήγηση στις 12.30 και μία η ώρα μας έπαιρνε τηλέφωνο και εγώ δεν είχα διαβάσει την εισήγηση και ψήφισα αρνητικά, ενώ θα μπορούσα, δεν θυμάμαι το θέμα, να ψηφίσω και θετικά. Λοιπόν, δεν θέλουμε να ψηφίζουμε αρνητικά επειδή είμαστε αντιπολίτευση.
0: Απλά πρέπει να διαβάζετε τις εισηγήσεις, να έρχονται πιο νωρίς, δηλαδή, τρεις μέρες
1: πριν.
0: Πώς
1: μπορεί να ψηφίσει ένας δημοτικός σύμβουλος χωρίς να έχει διαβάσει την εισήγηση. Και με την κακή διαχείριση που επικρατεί. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, πρέπει να πάρει τέλος. Και να είστε σίγουροι ότι θα πιέσουμε να πάρει τέλος και να μην επαναληφθεί. Να τονίσω δε, γιατί άκουσα τον πρόεδρο σε μια ραδιοφωνική του συνέντευξη, ότι είχε συνονοηθεί μαζί.
0: Ναι.
1: Και το είχαμε συζητήσει ιδιαίτερος και βέβαια το είχαμε συζητήσει ιδιαίτερος, γιατί πήγαμε λίγο νωρίτερα και μας ρώτησε γιατί ήρθαμε νωρίτερα. Για να του λέω πρόεδρε, διότι αυτό που συμβαίνει να μας στέλνει 2 ώρες πριν τις εισηγήσεις, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε ένα προσυμβούλιο, να ανταλλάξουμε απόψεις και να συνοηθούμε, είναι πολύ σοβαρό. Και του είπα ότι εγώ θα το βάλω θέμα. Μάλιστα, όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ζήτησε ο πρόεδρος, ζήτησε και εγώ να μιλήσω επί του συγκεκριμένου θέματος και να πω ότι ο κύριος Γιακουμέλος, σαν αντιπρόεδρος, θα αναλύσει τη συγκεκριμένη κατάσταση, γιατί στο Γιακουμέλο είχα να θέσει να το πει. Είπαμε να το κάνουμε λίγο μετά. Συζητήθηκαν τα εκτός ημερησία θέματα τα οποία περίμενε ο κύριος Κολιτόπουλος από την Αθήνα κτλ. Δεν θέλαμε να καθυστερήσουμε αυτό. Μετά ο κύριος Γιακουμέλος το έθεσε το θέμα και καλά το έθεσε, διότι του το είχα αναθέσει. Δεν έγινε κάποια κακή συνεννόηση ή δεν έγινε συνεννόηση. Με εντολή δικιά μου το κατέθεσε ο κύριος Γιακουμέλος για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Και δεν θα μπορούσαμε να ανεχτούμε μια τέτοια παράνομη και παράτυπη πράξη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουρουνάκη. Είστε σαφείς. Να είστε
1: καλό
0: καλά, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον επικεφαλής της δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Να δούμε τώρα ένα δελτίο τύπου από το Δήμο Ζακύρτου που αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Το δελτίο τύπου βγήκε αμέσως μετά την λήξη της... Όταν δεν έγινε συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, στο δελτίο τύπου αναφέρονται τα εξής. Η Δημοτική Αρχή παραμένει προσιλωμένη στο στόχο και στις δεσμεύσεις της απέναντι στην ομάδα και τους Ζακυρθινούς. Η σημερινή στάση της παράταξης Δύναμη Ελπίδα στο Δημοτικό Συμβούλιο δημιουργεί σοβαρά πολιτικά και θεσμικά ερωτήματα. Η Δύναμη Ελπίδας επέλεξε την αναβολή αντί της λύσης. Ενώ το προηγούμενο διάστημα κατηγορούσαν τη Δημοτική Αρχή για καθυστερήσεις στα αναγκαία έργα του Δημοτικού Σταδίου, σήμερα, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με σκοπιμότητα επέλεξαν να εγείρουν ένσταση νομιμότητας λόγω μη έγκυρης αποστολής της εισήγησης, παρόλο το κατεπήγον του θέματος και το φόρτο των απαιτούμενων διαδικασιών. Η στοχευμένη αιμονική και κατευθυνόμενη παρέμβαση της αντιπολίτευσης ακύρωσε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση με αποκλειστικό σκοπό, που αποκλειστικό σκοπό είχε την αδειοδότηση του Δημοτικού Σταδίου. Η νομιμότητα είναι διαπραγμάτευτη και πρέπει να τηρείται. Όμως, όταν μια παράταξη καταγγέλει επί εβδομάδες ότι τα έργα καθυστερούν και στη συνέχεια ακολουθεί μια στάση που οδηγεί σε νέα καθυστέρηση, οφείλει να εξηγήσει και στους πολίτες αυτή την αντίφαση. Μήπως τελικά ο βαθύτερος σκοπός τους είναι η αποτυχία στις διαδικασίες, η μη αδειοδότηση του γηπέδου και ο εκδιωσμός της ομάδας από την φυσική της έδρα για να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη? Είναι όλα πολιτική κύρη της αντιπολίτευσης. Οι Ζακυρθινοί δικαιούται να γνωρίσουν ποιος συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων και ποιος με τις επιλογές του προκαλεί νέα εμπόδια σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για το Δημοτικό Στάδιο και τον ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961. Η Δημοτική Αρχή παραμένει προσιλωμένη στην ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, ώστε τα έργα να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση και το στάδιο να αδειοδοτηθεί έγκυρα. Οι πολίτες ακρίνουν ποιοι εργάζονται για να δοθούν λύσεις και ποιοι επιλέγουν την πολιτική αντιπαράθεση, ακόμη και όταν αυτή έχει ως αποτέλεσμα να μετατίθεται η υλοποίηση έργων που όλοι αναγνωρίζουν ως αναγκαία. Η Δημοτική Αρχή δεν υποχωρεί σε κανένα παιχνίδι κανενός, παραμένει προσιλωμένη στο στόχο και στις δεσμεύσεις της απέναντι στην ομάδα και τους Ζακυρθινούς. Λοιπόν, αυτά αναφέρει το δελτίο τύπου από τη Δημοτική Αρχή και αφορά την απάντηση της παράταξης Δύναμη Ελπίδας, την στάση της Δύναμη Ελπίδας και της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ θέλω να επισημαίνω, επειδή τυχαίνει να γνωρίζω πως λειτουργεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο, ότι όταν γίνεται ένα Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να στέλνει την εισήγηση 3 μέρες πριν σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις για να γνωρίζουν και να διαβάζουν τα πρακτικά και να γνωρίζουν τι θα πουν. Αυτά.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις την πως είσαι.
6: Άσε μαζένουμπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
12: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

ξεχασμένη. Λοιπόν, για να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις εδώ από το νησί μας. Φωτιά ξέσπασε περίπου 10 η ώρα το πρωί σε αγροτική περιοχή στην Αγία Μαρίνα. Ευτυχώς ελέγχθηκε άμεσα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Λίγο μετά τις 9 ξέσπασε η πυρκαγιά. Υπήρχε πολύ μεγάλη και ευτυχώς κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πολύ σύντομα ελέγχθηκε η πυρκαγιά χωρίς να προλάβει να επεκταθεί και να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας διερευνεί τα αίτια που την προκάλεσαν, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ξεκίνησε από λιοστάση. Η δύναμη της πυροσβεστικής ήταν 11 οχήματα, 27 άντρες και ένα πεζοπόρο τμήμα. Τι να πούμε, έχει γούστο να σκέφτηκε κάποιος, δηλαδή σήμερα 5 Αυγούστου να βάλει φωτιά μέσα στο λιοστάσι του, να κάψει κάτι. Ελπίζουμε ότι δεν ισχύει αυτό το σενάριο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να αποφύγουμε φέτος άλλη μια μεγάλη φωτιά εδώ στο νησί μας. Θυμάστε τι έγινε πέρυσι στη Λιθακιά που κόντεψε να καεί το χωριό. Κάηκαν εκεί τα, νομίζω, 1 με 2 σπίτια στις αρχές του χωριού, πολλά ελαιόδεντρα, περιουσίες. Παρακαλούμε πάρα πολύ να είμαστε προσεκτικοί με τις εργασίες που κάνουμε έξω, στον κήπο μας, στα χωράφια μας, στις αυλές μας. Πρέπει να προσέχουμε και όσοι καπνίζουν να μην πετάνε τα τσιγάρα τους δεξιά και αριστερά. Αυτά λοιπόν, είδατε τι έγινε και με τη γειτονική μας Κεφαλονιά, ειδικά απέναντι από μας εκεί στο Άνω Κατηλιό. Ευτυχώς δεν κάηκαν σπίτια, κάηκαν όμως περιουσίες, μποστάνια, ελαιόδεντρα και αρκετά ζώα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αυτές τις ημέρες και ευτυχώς που εδώ στο νησί μας έχουμε έτσι αρκετές εθελοντικές οργανώσεις όπου βοηθούν πάρα πολύ, περιφρουρούν το βράδυ τις περιοχές και στις ορεινές περιοχές και στο κερί και στον αγαλά, τουλάχιστον να σώσουμε ό,τι έχει απομείνει.

Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Από σήμερα Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» 2026-2027 σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας, ενώ η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται και μέσω του gov.gr και επίσης έχουν δυνατότητα να μπουν πάρα πολλοί συμπολίτες με βάση κάποια οικονομικά κριτήρια που θα τα δείτε έχουν ήδη διευκρινιστεί. Και επίσης μπορείτε και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο, το νέο πρόγραμμα προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Συγκεκριμένα, για τους άγαμους, χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 στα 21. Πάμε να δούμε και τα άλλα κριτήρια. Για τους έγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ από 31. Ενώ ενώ επίσης το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα τουρισμού για όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού. Έχουν αυξηθεί τα εισοδηματικά κριτήρια για να μπορούν περισσότερες οικογένειες να πάρουν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα που πιστέψτε με λειτουργεί πάρα πολύ. Έχουμε δει και εμείς πάρα πολλές οικογένειες να έχουν κάνει χρήση του προγράμματος και έχουν τη δυνατότητα να βρουν και πολύ καλά καταλήμματα και να κάνουν διακοπές σε κάποιο νησί. Εδώ λέει ότι σε ό,τι όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανατέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 παιδιά χωρίς ανώτερο όριο. Λοιπόν, μπείτε μέσα, 12 η ώρα το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα και κάντε την αίτησή σας.

Πάμε να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο δημοσίευμα από την εφημερίδα Ημέρα. Αφορά την αποκάλυψη ενός γερμανικού ναυαγίου στο Ιόνιο. Είχε βυθιστεί πριν από 83 χρόνια. Για να δούμε λοιπόν τι λέει το δημοσίευμα. Πραγματικά, ύστερα από 83 ολόκληρα χρόνια, μία από τις πιο σπάνιες γερμανικές

δεν ήταν φυσικά αποτέλεσμα τύχης, αλλά μιας πολύ μεγάλης έρευνας, όπου ξεκίνησε πριν από 13 ολόκληρα χρόνια, όταν στοιχεία από τα γερμανικά πολεμικά πλοία αποκάλυψαν την πιθανή θέση που είχε χαθεί το Σεπτέμβριο του 1943 κατά την ρημούλκησή του από την Κέρκυρα προς τον Πειραιά. Η πληροφορία λοιπόν πέρασε στα χέρια του ιστορικού ερευνητή κυρίου Γεωργίου Καρέλα, ο οποίος σε συνεργασία με δίτες και ερευνητές οργάνωσε μία πολυετή προσπάθεια 13 εντών εντοπισμού του σκάφους. Το πρώτο κρίσιμο βήμα έγινε όταν εντοπίστηκε στον βυθό ένας στόχος σε βάθος περίπου 96 μέτρων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Πρέβεζας. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν όλες αυτές οι διαδικασίες, καθώς οι δίτες πλησίαζαν τον βυθό, η χαρακτηριστική σιλουέτα ενός μικρού ταχύπλου άρχισε να ξεπροβάλλει μέσα από το σκοτάδι του Ιωνίου. Το σκάφος στεκόταν σχεδόν όρθιο πάνω στον αμμώδη πυθμένα, διατηρημένο σε εντυπωσιακή κατάσταση παρά τα 83 χρόνια που είχαν περάσει από την βύθισή του. Είναι πολύ χαρακτηριστικές οι λεπτομέρειες της κατασκευής. Στο διαδίκτυο μπορείτε να δείτε και φωτογραφίες. Φαίνεται πάρα πολύ καθαρά και είναι πάρα πολύ καλοδιατηρημένο το σκάφος. Σύμφωνα λοιπόν με τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία, είναι το μοναδικό σωζόμενο σκάφος της συγκεκριμένης κλάσης στον κόσμο. Είναι εξαιρετική η κατάσταση διατήρησής του, προσφέρει πολύτιμο υλικό για την ιστορική έρευνα, ενώ αναδεικνύει μία ακόμη φορά τον πλούτο της ενάλειας πολιτιστικής κληρονομιάς των ελληνικών θαλασσών, που πραγματικά κρύβουν πάρα πολλά ναυάγια και εδώ στη Ζάκυνθο, γύρω γύρω από το νησί μας έχουν εντοπιστεί πάρα πολλά έτσι ναυάγια, και παλιά εδώ έξω από το λιμάνι, στο λιμάνι εδώ της πόλης, και πάνω στην ορεινή Ζάκυνθο έξω από το λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών, είναι πολύ πλούσια η ενάλεια.

μένουμε σε θέματα που αφορούν εδώ το νησί μας. Δεκτό έγινε το αίτημα της Ένωσης Ακυρτίων στο Δημοτικό Συμβούλιο για ονοματοδοσία πλατείας Διονυσίου Σολομού στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, ύστερα από αίτημα της Ένωσης Ακυρτίων ο Άγιος Διονύσιος για την ονοματοδοσία του χώρου στην Οδό Ακαδημίας 50, είναι μπροστά από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων ως πλατείας Διονυσίου Σολομού, ώστε να τιμηθεί ο εθνικός μας ποιητής, ενώ συζητήθηκε και η τοποθέτηση και του Ανδριάτα Διονυσίου Σολομού στο σημείο. Στην συνεδρίαση μίλησε για το ζήτημα ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Παναγιώτης Κονιτόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε και στο γραφειοκρατικό εμπόδιο που υπάρχει, καθώς οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων ισχυρίζονται ότι ο χώρος ονομάζεται Πλατεία Ποιητών. Σκοπός του εγχειρήματος είναι να τιμηθεί ο Διονύσος Σολομός και το έργο του και στην πρωτεύουσα της χώρας, και τονίστηκε ότι υπάρχει μόνο μία προτομή του ποιητή στον Εθνικό Κήπο στην Αθήνα. Η αντιπολίτευση για αυτό το θέμα εξέφρασε την έντονη διαφωνία της, καθώς το θέμα ήρθε εκτός ημερήσια διάταξης και δεν υπήρξε προηγούμενη ενημέρωση των παρατάξεων. Το συζητήσαμε για την ενημέρωση των παρατάξεων προηγουμένως με τον

κύριο Τσουρουνάκη. Λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε φυσικά ομόφωνη την απόφαση να υποστηρίξει το αίτημα της Ένωσης Ακινθίων προς το Δήμο Αθηναίων, ενώ ο Δήμαρχος πρόκειται να επιδιώξει συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δηλαδή, η πλατεία μπροστά από το Δημαρχείο στην Αθήνα όντως ονομάζεται Πλατεία Ποιητών. Η Ένωση όμως Ζακυνθίων ο Άγιος Διονύσιος επιθυμεί η πλατεία αυτή να ονομαστεί πλατεία του Διονυσίου Σολομού και να στηθεί εκεί μία ακόμη πρωτομή, ότι υπάρχει μόνο μία πρωτομή στον Εθνικό Κήπο.

Λοιπόν, να δούμε ένα άλλο θέμα. Όλοι έχετε δει στα μέσα ενημέρωσης ειδήσεις το τι έπαθε μία άτυχη Βρετανίδα. Την έψαχνα πάρα πολύ καιρό οι γονείς της, η οικογένειά της εδώ στην Ελλάδα, και τελικά βρέθηκε μέσα σε μία βαλίτσα κάπου στην Κυψέλη, μέσα στα σκουπίδια, στο ισόγειο μιας εγκατελειμμένης πολυκατοικίας. Σήμερα λοιπόν στην Ευελπίδων οδηγείται ο 26χρονος Αφγανός για να απολογηθεί για τη δολοφονία της Βρετανίδας. Αργείται φυσικά τις κατηγορίες, λέει ότι την είχε βρει νεκρή και επειδή φοβήθηκε την έβαλε ο ίδιος μέσα στην βαλίτσα, πήρε την κάρτα της, την χρησιμοποίησε από εδώ και από εκεί. 10.000 ευρώ πήρε, κατανάλωσε μέσα από την κάρτα της άτυχης Βρετανίδας. Είπαμε λοιπόν ότι απολογείται σήμερα. Οι γονείς της δεν ήθελα το γάμο τους, γιατί αυτός ο Αφγανός είχε ήδη παντρευτεί άλλη μία Βρετανίδα, η οποία και τον κατήγγειλε γιατί είδε κάποια περίεργα πράγματα στην συμπεριφορά του, και έτσι ήταν αυτή που ειδοποίησε τις αρχές για τον σύζυγό της, και φυσικά η ίδια είχε καταλάβει ότι αυτός είχε δολοφονήσει την κοπέλα, την οποία τη γνώριζαν σαν οικογένεια, την άτυχη Βρετανίδα που βρέθηκε μέσα στην βαλίτσα. Ο ίδιος λοιπόν είχε έρθει στην Ελλάδα ως μετανάστης το 2016. Είχε παντρευτεί μια Αμερικανίδα, είχε και ένα παιδί με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Η οικογένειά της είχε εκφράσει στην αρχή σοβαρές επιφυλάξεις για την σχέση της με τον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος λέει ότι ασπάστηκε τον χριστιανισμό και αργότερα παντρεύτηκε την Αμερικανίδα εθελόντρια. Εθελόντρια, από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, ήταν και η Βρετανίδα που έφτασε στην Ελλάδα. Ήρθε στην Ελλάδα για να ενισχύσει εθελοντικά μία οργάνωση που είχε κάνει ο συγκεκριμένος δράστης με την Αμερικανίδα σύζυγό του. Οι οργανώσεις αυτές δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη προσφύγων. Η κοπέλα συνεργαζόταν επίσης με χριστιανικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, γνώριζε το ζευγάρι μέσα από τη δράση του. Ενώ το διαμέρισμα που διέμενε στην οδό Ρεθύμνου ανήκε στην οργάνωση, και ο Αφγανός με την σύζυγό του διέθεταν κλειδιά που τα οποία έδωσαν στη Βρετανίδα, και το αποτέλεσμα είναι γνωστό, είχε τραγική κατάληξη. Η σωρός της Ρος, έτσι λεγόταν στο επίθετο, βρέθηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, 3 ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Ενώ καθοριστική σημασία για την εξέλιξη της έρευνας ήταν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Έχουμε δει και εμείς αυτές τις εικόνες όπου ο δράστης φέρεται να καταγράφεται να αποχωρεί από το διαμέρισμα, μεταφέροντας μία βαλίτσα με πάρα πολύ μεγάλη άνεση. Ένα πτώμα ήταν μέσα στη βαλίτσα, με ένα σακίδιο στην πλάτη, και να κατευθύνεται προς το σημείο όπου άφησε τη σωρό της γυναίκας λίγα λεπτά αργότερα, χωρίς τις αποσκευές.

τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
7: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Λοιπόν, φτάσαμε και όλα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Να δούμε ένα δελτίο τύπου του Σωματείου Υδρομεταφορέων Ζακύνθου της ιδιωτικής χρήσεως, στο οποίο αναφέρεται στην απόφαση που εκδόθηκε πρόσφατα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ζακύνθου, δικαστική απόφαση που αφορά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των μελών και κατά των ιδιοκτητών δημοσίας χρήσεως που μεταφέρουν νερό. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής. Το ένδικο αίτημά μας περί απαγόρευσης κυκλοφορίας των βιτιοφόρων οχημάτων των αντιδίκων δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Κλείνω όμως τούτο, δεν σημαίνει ότι η μεταφορά πόσιμου ύδατος από οχήματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι σύνομη, υπολείπεται δε η ρύθμιση του συναφού ζητήματος από την νομοθεσία. Προς πληρέστερη και σαφέστερη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για αποφυγή τυχόν παρανοήσεων, καθιστούμε γνωστό ότι η απόρριψη της αίτησής μας δεν αφορά ούτε κατά ιδέαν την νομιμοποίηση κυκλοφορίας οχημάτων δημοσίας χρήσεως που έχουν ειδικά αδειοδοτηθεί από τον ΕΦΕΤ μόνο για μεταφορά υγρών τροφίμων και όχι για μεταφορά πόσιμου ύδατος. Εκφράζουμε τον απόλυτο σεβασμό μας στο θεσμό της δικαιοσύνης και την εμπιστοσύνη μας στην δικαιοδοτική της κρίση. Αυτός εξάλλου είναι και ο λόγος που απευθυνθήκαμε πρόσωπα στο δικαστήριο για να προστατεύσουμε τα ένομα επαγγελματικά συμφέροντά μας από οπουδήποτε βάλλονται, θα ακολουθήσουμε δε να διεκδικούμε νόμιμα την προστασία τους. Πέραν τούτου, κάθε άλλη ερμηνεία του διατακτικού της δικαστικής απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και των προθέσεών μας για τυχόν εξυπηρετεί μονομερό συμφέροντα, απέχει πολύ από την πραγματικότητα και δεν συμβάλλει στην οριστική επίλυση του ζητήματος της μεταφοράς του πόσιμου ύδατος στο νησί μας. Αρμοδιότητα που ανήκει αποκλειστικά στα συναρμόδια Υπουργεία και στη δικαιοσύνη. Τέλος, εκφράζουμε την ακλόνητη πεποίθησή μας ότι ο δικαστικός μας αγώνας θα δικαιωθεί, δεδομένου ότι πλέον τα 30 ετών δραστηριοποιούμεθα νόμιμα στον τομέα της μεταφοράς ποσίμου υδάτος, έχοντας πρόθυμα συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, σεβόμενη το νόμο και τη δημόσια υγεία, καλύπτοντας με σοβαρότητα και συνέπεια τις αυξημένες υδρευτικές ανάγκες του καταναλωτικού κοινού και των τουριστικών επιχειρήσεων κατά τη θερινή περίοδο. Αυτό λοιπόν το δελτίο τύπου πήραμε από το Σωματείο Υδρομεταφορέων Ζακύνθου ιδιωτικής χρήσεως μετά από την απόφαση που εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ζακύνθου, κατά το οποίο έχασαν τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν καταθέσει κατά των ιδιοκτητών δημοσίας χρήσεως. Αυτή λοιπόν είναι η ανακοίνωση του Συλλόγου Υδρομεταφορέων.

0: πρέπει να σ' αφήσω.
1: Λοιπόν, να δούμε μία έτσι άλλη είδηση από τη Μύκονο μας έρχεται. Κυκλοφορεί ένα βίντεο στο διαδίκτυο. Είναι από τη στιγμή που οι αστυνομικοί στη Μύκονο εντοπίζουν ένα πολυτελές Rolex και μία τσάντα Hermes κρυμμένα κάτω από ένα βράχο, βάζοντας έτσι τέλος στην υπόθεση κλοπής αντικειμένων συνολικής αξίας 75.000 ευρώ από έναν 29χρονο Ουκρανό τουρίστα. Οι αστυνομικοί λοιπόν βρήκαν τα δύο πολυτελή αντικείμενα επιμελώς κρυμμένα κάτω από βράχο σε υπαίθριο χώρο κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Παταπίου. Μάλιστα, το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που οι αστυνομικοί αποκαλύπτουν το σημείο της κρυψώνας και ανασύρουν το Rolex και τη τσάντα από το βράχο. Το περίεργο λοιπόν της υπόθεσης είναι το εξής, ότι συνελήφθη ένας 34χρονος Έλληνας οδηγός, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαίρεσε μία τσάντα Hermes και ένα πανάκριβο ρολόι Rolex. Βέβαια, σύμφωνα με την καταγγελία του Ουκρανού, ο οδηγός τον μετέφερε με όχημα στην επαρχιακή οδό Μυκόνου Άνω Μεράς, όταν απέτησε να του παραδώσει προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας ως εγγύηση, προκειμένου να εξασφαλίσει την διαδρομή, την πληρωμή της διαδρομής προς το κατάλημά του στην περιοχή της Ελιάς. Τώρα, εδώ αναρωτιόμαστε, 75.000 ευρώ έκανε η διαδρομή από την... από το σημείο εκείνο που άφησε τον Ουκρανό μέχρι το κατάλημά του στην περιοχή της Ελιάς, και έπρεπε να του δώσει και το ρολόι του μάρκας Rolex και την πανάκριβη τσάντα. Ο τουρίστας λοιπόν παρέδωσε την μία γυναικεία τσάντα αξίας περίπου 15.000 ευρώ, καθώς και ένα πολυτελές ρολόι αξίας περίπου 60.000 ευρώ. Λοιπόν, αργότερα, στις 6:20 το πρωί, όταν ο 29χρονος κατέβηκε από το όχημα, ο 34χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε, κρατώντας και τη τσάντα και το ρολόι του τουρίστα. Οι αστυνομικοί του τμήματος Μπικόνου ξεκίνησαν άμεσα έρευνες, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία της και τις κάμερες. Συνελήφθη λοιπόν ο οδηγός κοντά στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Ακολούθησαν έρευνες τόσο στο όχημά του, όσο και στο κατάλημα που διέμενε προσωρινά στο νησί, και τελικά αναγκάστηκε να πει που έχει τα κλοπημαία. Οι αστυνομικοί βρήκαν αυτά τα δύο πολυτελή αντικείμενα και τα παρέδωσαν στους ιδιοκτήτες, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και φυσικά ο οδηγός οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Πριν από λίγο ξεκίνησαν οι αυτοψίες από τα αρμόδια Υπουργεία Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής στο Πόρτο Γερμανό. Ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς επισκέφθηκε την περιοχή για να επιβλέψει την έναρξη των αυτοψιών στις πληγήσεις αυτές περιοχές. 7 συνεργεία της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ξεκίνησαν την καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες και ιδιοκτησίες μετά την πρόσφατη πυρκαγιά. Ο Δήμαρχος Μάνδρας, αρμόδιος Δρίκος, εκτίμησε πως οι ζημιές αφορούν περίπου 40 με 50 κατοικίες, καθώς και κάποιες καλλιέργειες στην περιοχή. Στόχος της κυβέρνησης και του Δήμου είναι η άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και η καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες πολίτες. Κάποιες από αυτές τις κατοικίες δεν ήταν εξοχικές, ήταν πρώτη κατοικία. Τώρα ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση είπε ότι θα αποζημιωθούν 100% οι άνθρωποι που έχασαν τις κατοικίες. Μένει να το δούμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές έτσι κατεστραμμένες, καμένες και κατοικίες και περιουσίες, και πάρα πολλές ζημιές συνθέτουν έτσι ένα σκηνικό που άφησε πίσω της η φωτιά πολύ άσχημο, με τους κατοίκους να βρίσκονται αντιμέτωποι με την επόμενη μέρα και στην προσπάθεια να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Και κάποιοι από αυτούς τους κατοίκους ήταν συνταξιούχοι που είχαν επιλέξει να, αφού πήραν την σύνταξή τους, να φτιάξουν ένα σπιτάκι και να μείνουν σε τόσο όμορφο έτσι παραθαλάσσιο μέρος μέσα στο δάσος, σε ένα μέρος που έχει καταστραφεί πλήρως, δεν υπάρχει, το δάσος έχει καταστραφεί τελείως.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε σιγά σιγά έτσι προς το τέλος της εκπομπής μας. Να δούμε έτσι λίγο ποιες είναι οι προγνώσεις πρώτο πυλών τριήμερο ζέστης, λένε εδώ για την χώρα μας. Σε μία πιο ζεστή περίοδο αναμένεται να περάσει τα επόμενα 24 ώρα η χώρα. Σύμφωνα με τις νεότερες προβλέψεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται μεταξύ άλλων, η άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να κορυφωθεί από τις 8 έως τις 10 Αυγούστου, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται κυρίως στα κεντρικά και στα βόρεια ηπειρωτικά. Ευτυχώς δηλαδή εμάς δεν θα μας επηρεάσει ιδιαίτερα, όμως μετά τις 15 Αυγούστου ο καιρός θα αλλάξει, θα είναι ιδιαίτερα δροσερός, προβλέπεται σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, και έτσι ένα ιδιαίτερα δροσερό αλλά και λίγο βροχερό φθινόπωρο. Λοιπόν, εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, θα είμαστε ξανά μαζί αύριο, πιστοί στο ραντεβού μας, 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Αμέσως μετά σύνδεση με Real FM. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Γεια σας!

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Πρίσμα 92.
3: Στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα πόλων νέων γυναικών κάτω των 20 ετών, που επικράτησε με 27-8 της Πορτογαλίας. Στις 6 το απόγευμα αντιμετωπίζει την Ολλανδία με στόχο την είσοδο στην τετράδα της διοργάνωσης. Περισσότερα στο filathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρεια έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ ήρθε ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης, αντικαθιστώντας τη Μαρία Χριστοδούλου. Κατά τα υπόλοιπα μένουμε όσοι είχαμε και έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους. Τι, έχουμε τον έναν από τους δύο.
1: Έχουμε τον έναν από τους δύο.
0: Θα ξεκινήσουμε. Τον κύριο. Έχουμε τον καλό συνάδελφο Τάσο Παπά από την Εφημερίδα των Συντακτών. Τάσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε και την κυρία Νταλιάνη.
0: Την έχουμε, τη Μαρία Νταλιάνη.
1: Ναι.
0: Την εξαιρετική συνάδελφο. Γεια σας, Μαρία.
3: Γεια σας, γεια σε όλους.
0: Είπαμε να κάνουμε έτσι μια κουβέντα δημοσιογραφική πριν να χωρίσουν οι δρόμοι μας για το καλοκαίρι και να ξαναβρεθούμε από το Σεπτέμβριο, αλλά θα είμαστε σε άλλη ώρα. Επομένως θα τα λέμε σε άλλη ζώνη.
1: Σε άλλη ζώνη.
2: Ακόμα δεν έχετε πάει διακοπές δηλαδή.
0: Δεν έχουμε πάει,
1: όχι.
0: Εσύ πήγες, Τάσο?
2: Πήγα γιατί μου αρέσει να είμαι τον Αύγουστο στην Αθήνα.
0: Είσαι ωραίος, σε παραδέχομαι. Πήγες Ιούλιο, θα ξαναπάς λίγο Σεπτέμβριο.
2: Τέλη Ιούνιο, αρχές Ιουλίου. Πήγα.
0: Εντάξει. Είναι εξαιρετικός. Μαρία, εσύ?
3: Εγώ κάνω την πάπια, είμαι ήδη.
0: Προδόθηκε.
3: Τι να κάνω.
0: Προδόθηκε.
3: Ναι, κοίταξε, με συγχωρείς. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά όλο το καλοκαίρι. Δεν θα έχουμε και μία εβδομάδα διακοπές. Δηλαδή, εντάξει.
0: Συμφωνώ.
3: Νομίζω ότι όλοι αξίζουν 5 μέρες διακοπές.
0: Συμφωνώ.
3: Ας το θέσουμε αλλιώς. Ακόμα και αν δεν είναι διακοπές, ας είναι ότι δεν δουλεύεις.
0: Ναι, σωστό.
3: Γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ελληνικών οικογενειών και των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει ούτε 2 μέρες διακοπές, όχι 5.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέει η Μαρία, αλλά και διακοπές και δημοσιογραφία είναι αντίφαση εν της όρης που λέμε.
0: Σωστό. Και είμαι βέβαιος ότι παρακολουθείτε και μέσω από τις πηγές σας. Και καλά, ο Τάσος δουλεύει. Η Μαρία, λέω τώρα που είναι στο.
3: Δεν σταματάει ποτέ.
2: Με τώρα γεγονότα σε εξέλιξη,
0: ναι.
2: Είναι δυνατόν να μην εστιάζεις την προσοχή σου σε αυτά που συμβαίνουν?
0: Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε? Θέλετε να ξεκινήσουμε με την. Πότε θα γίνουν εκλογές? Λοιπόν, έλα, ξεκίνα.
2: Κοίταξε, υπάρχει άποψη του Πρωθυπουργού που λέει θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, την άνοιξη δηλαδή. Αλλά ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό. Φαντάζεσαι να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρώτων εκλογών?
1: Τάσο, να σε διακόψουμε ένα λεπτό, γιατί έχουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού στην Διευπουργική Επιτροπή. Να το
0: και να το σχολιάσουμε κιόλας όλοι μαζί μετά. Για πάμε να πάρουμε μια γεύση.
4: Έχει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα παρακαλούσα αύριο, Υπουργέ μου, αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο προς την Αττική, να παρουσιαστούν άμεσα. Τέλος. Θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπιο Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική και θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
0: Λοιπόν, παρακολουθείς. Έχουμε ένα κομμάτι από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στην Διευπουργική. Να ξεκινήσουμε με ένα σύντομο σχόλιο για την καταστροφή και από τον Τάσο και από τη Μαρία, να πάμε μετά στα πολιτικά, τα αμυγός πολιτικά. Τάσο.
2: Οι υπηρεσίες λένε ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχει καταστραφεί το 42% των δασών στην Αττική. Μεγάλο νούμερο. Η εικόνα είναι εικόνα καταστροφής, έτσι δεν είναι? Μετά, δεν μπορώ να ακούω όλες τις κυβερνήσεις και αυτήν που έχουμε σήμερα και τις προηγούμενες, όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, να μιλάνε για έκτακτες καιρικές συνθήκες, ότι ο κρατικός μηχανισμός έκανε ό,τι μπορούσε, ήταν οι δυνατότητες του αυτές, εξάντλησε όλα τα περιθώρια. Δεν γίνεται. Πρώτα απ' όλα το φαινόμενο δεν είναι έκτακτο. Όταν κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, τέτοιες μέρες έχουμε τα ίδια φαινόμενα, δεν είναι έκτακτα φαινόμενα.
0: Είναι τακτικότατο πλέον. Έχεις δίκιο, είναι τακτικότατο.
2: Προφανώς πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο καταστολής, αφού ξέρεις πότε θα σου έρθει, να το αντιμετωπίσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μέχρι τώρα όλες οι κυβερνήσεις, παλιότερα θυμάστε το επιχείρημα του Βίρονα Πολύδωρα το 2007, ο στρατηγός Άνεμος.
0: Ναι. Έτσι.
2: Πριν από τον Πολύδωρα υποπτευόμασταν Τούρκους πράκτορες που βάζανε φωτιές στα ελληνικά δάση. Το θυμάστε και αυτό.
0: Και τώρα κάποιοι τους υποπτεύονται, να ξέρεις.
2: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να ακούω τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας. Αν υπάρχουν στοιχεία, να τα δώσουν στη δημοσιότητα. Και αν Τούρκοι πράκτορες κάνουν αυτή τη ζημιά, τότε υπάρχει σίγουρα διπλωματικό θέμα πολύ σοβαρό. Για να μην πω κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν μπορώ να ακούω το επιχείρημα έκτακτες καιρικές συνθήκες. Δεν υπάρχουν έκτακτες καιρικές συνθήκες. Είναι τακτικά τα φαινόμενα. Ξέρουμε πότε θα έρθουν, ξέρουμε με ποια ένταση θα έρθουν. Άρα πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και δυστυχώς δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι.
0: Μαρία, και εσύ ένα σχόλιο.
3: Η Ευρωπαϊκή Ήπειρος έχει δύο πολύ μεγάλα ποτάμια. Το ένα είναι ο Δούναβης και το άλλο είναι ο Βόλγας στη Ρωσία. Όταν ο Δούναβης έχει λόγω της παραταμένης ξηρασίας, της πρωτοφανούς ξηρασίας, η οποία είναι απόρρια της κλιματικής κρίσης, όταν έχει υποχωρήσει η στάθμη του Δούναβη σε τέτοιο βαθμό όπου το πυρηνικό εργοστάσιο στο ΠΑΚ της Ουγγαρίας έχει βάλει εκτός μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και συμβαίνει το ίδιο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τέτοιου τύπου μονάδες, όταν έχουμε δει τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία, έχουμε δει παιδιά στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία είναι καταπράσινη όλο το χρόνο γιατί βρέχει συνέχεια. Αυτή τη στιγμή έχουν φαινόμενα ξηρασίας έντονη και είναι κίτρινη. Όταν έχουμε δει τέτοιο πράγμα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική κρίση είναι ένα φαινόμενο τόσο μεγάλο στην έντασή του, όπου εμάς εδώ είναι να μας φυλάει ο Θεός και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε μερικά δάση. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πιστεύω ότι έχουν γίνει βήματα πολύ θετικά. Έχει μπει η τεχνολογία, έχουν μπει τα drone, έχουν μπει. Το θέμα, ευτυχώς, έχουν ξεκαθαρίσει πολλές θεωρίες συνωμοσίας, γιατί πιάνουν ανθρώπους. Έχουμε συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν έχουν καμία συνείδηση και συνέστηση τι μπορεί να συμβεί με μια δική τους ανθρώπινη ενέργεια, η οποία είναι χωρίς περίσκεψη. Όταν έχουμε δει τέτοια πράγματα, πρέπει να είμαστε όλοι alert. Ευτυχώς υπάρχει πρόοδος σε αυτό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το γλιτώσουμε. Πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο κράτος το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα σχέδιο άξιο να αντιγραφεί καλύτερο από το δικό μας.
2: Μαρία, να σου πω το εξής.
3: Τις απώλειες των ανθρώπινων ζώων.
2: Περί κλιματικής κρίσης. Είναι πολύ σωστά αυτά που λες περί κλιματικής κρίσης. Για πες στον Τραμπ. Θα σου πει ότι είσαι μαρξιστής, λενινιστής ή ακροαριστερός λαϊκιστής που λες τέτοια πράγματα.
3: Ναι. Κοίταξε τώρα.
0: Αυτό θα πει. Κατά πάσα πιθανότητα θα πει αυτό που λέει ο Τάσος. Περίπου αυτό.
3: Ναι, το θέμα είναι η πρόληψη. Εγώ εκτιμώ ότι έχουν γίνει.
1: Μαρία, σε χάσαμε.
0: Ελά.
1: Χάσαμε.
3: Αλλά βεβαίως ποτέ δεν είναι αρκετά.
1: Είχαμε ένα κενό κάποιων δευτερολέπτων, Μαρία, επαναλαμβάνεις.
3: Ναι, λέω ότι έχουν γίνει βήματα θετικά στο κομμάτι της πρόληψης και υπάρχουν δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία συνείδηση. Υπάρχουν και πραγματικά τους καμαρώνουμε, τους χαιρόμαστε και τους λέμε και μπράβο. Χιλιάδες εθελοντές σε όλα τα μέρη, οι οποίοι έχουν τα μάτια και τα αυτιά τους ανοιχτά το καλοκαίρι και δίπλα στις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει δυστυχώς πολύ μεγάλα κομμάτια δασικής έκτασης και περιαστικών δασών, αναφέρουμε στην Αττική, έχουμε και πάρα πολλά τα οποία έχουν αποφευθεί.
0: Πάμε λίγο τώρα στα αμυγούς πολιτικά, να ξεκινήσουμε με τον Τάσο. Θα του κάνεις ερώτηση. Πολιτική.
1: Ναι, και είμαστε σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή που το πολιτικό σκηνικό στη χώρα είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από σταθερό. Έχουμε τα νέα κόμματα, έχουν ανακατέψει την τράπουλα και είμαστε μέσα σε ένα καλοκαίρι που μέχρι πριν από λίγο καιρό βλέπαμε ουσιαστικά περιοδίες προεκλογικής περίοδου από τους πολιτικούς αρχηγούς.
2: Και επιδοτήσεις και κορδέλες και υποσχέσεις και εγγένεια νέων έργων, έτσι. Είμαστε σε μια, λειτουργούμε σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο, την ίδια στιγμή που ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, παρά το γεγονός ότι καλεί τους υπουργούς και τα στελέχη να είναι σε διαρκή ετοιμότητα.
0: Δηλαδή, εσύ βλέπεις ότι υπάρχει ενδεχόμενο για φθινόπωρο? Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι όλοι λένε πλέον για άνοιξη.
2: Εγώ δεν το αποκλείω αυτό. Γιατί αυτό που θα κρίνει τελικά την απόφαση του Πρωθυπουργού θα είναι οι περιστάσεις. Εντάξει, η αρχή ότι θέλω να είμαι θεσμικός και να κάνω εκλογές στο τέλος τετραετίας, αλλά αν οι περιστάσεις με υποχρεώσουν να αλλάξω γνώμη, θα την αλλάξω. Οι πρωθυπουργοί κάνουν πρόεδρες εκλογές όταν είναι σχεδόν βέβαιοι ότι θα τις κερδίσουν. Ή τις καθυστερούν όταν πιστεύουν ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ τους. Δουλεύει ο χρόνος υπέρ της κυβέρνησης, δεν ξέρω.
0: Σε αυτό το δεύτερο, αν έχει να πει πράγματα στη ΔΕΘ, τα οποία θα υλοποιηθούν από Ιανουάριο, μήπως είναι εκεί. Στο δεύτερο κομμάτι που είπες.
2: Το πιο γενναιόδωρο πακέτο που έδωσε πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ήταν το 2004 ο Σημίτης στην. Όταν ήταν πρωθυπουργός, τις κέρδισε τις εκλογές?
0: Όχι.
2: Δεν τις κέρδισε.
0: Και γίνανε και Μάρτιο.
2: Ναι, δεν τις κέρδισε τις εκλογές.
0: Ναι.
3: Βρισκόμαστε βέβαια σε ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό. Τότε με τον Κώστα Σιμίτη ήμασταν σε σκληρό δικοματισμό. Τώρα το τοπίο είναι τελείως διαφορετικό. Έχουμε μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση. Αν θέλετε να σα πω και εγώ την άποψή μου για τις εκλογές.
0: Παρακαλούμε, βεβαίως.
3: Νομίζω ότι είμαστε στο 70-30. Θα

0: από εκεί και πέρα αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει πράγματι η πρόγνωση. Φαίνεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν ανοίγει τα χαρτιά του, δεν την πάει σε εισαγωγικά με οποιοδήποτε σενάριο.
1: Έχεις αμφιβολίες, Μαρία, δηλαδή πιστεύεις ότι μπορεί να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς?
0: Όχι, πιστεύω θα το κάνει, αλλά θα πατήσει το κουμπί όταν πατηθεί και το κουμπί των εκλογών.
2: Μία περίπτωση υπάρχει να μην κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Ποια?
2: Μόνο μία. Να μην είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και το βλέπεις εσύ αυτό, Τάσο, να συμβαίνει?
2: Όχι, δεν το βλέπω καθόλου πιθανό.
1: Δηλαδή θα πρέπει να ιτηθεί κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης για να μην είναι αρχηγός.
2: Προφανώς, εξαρτάται.
1: Δεν έχει χάσει. Δηλαδή, πώς θα τον προκαλέσουν μέσα στην Αυτοκρατία, που είναι κατέβα.
2: Μπορεί να τεθεί θέμα ηγεσία ακόμα και αν κερδίσει εκλογές, αλλά με χαμηλότερο ποσοστό. Τάξη του 25%. Αν όμως πάρει ένα ποσοστό της τάξης του 30%, ποιος θα τον κινήσει? Ποιος θα τον μετακινήσει? Ποιος θα τον απειλήσει? Ποιος θα τον αμφισβητήσει? Δεν φαίνεται αυτό μέχρι τώρα. Βέβαια, θα μου πεις, εάν πάμε σε εκλογές και το μοντέλο θα είναι κυβέρνηση συνεργασίας, το κόμμα που ενδεχομένως θα θελήσει να συνεταιριστεί και να συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία θα βάλει ένα βασικό όρο. Ναι, κυβέρνηση συνεργασίας, όχι με τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
1: Ναι. Πάντως, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς και θέλω να ακούσω και τη Μαρία σε αυτό. Εξακολουθεί.
0: Αυτό προδοτεί νέα σενάρια. Αυτό που είπε ο Τάσος, το πιάνω από εκεί που το αφήνει. Γιατί σε μια τέτοια περίπτωση τα σενάρια δεν αφορούν μόνο το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και την ηγεσία της και τις διεργασίες που θα γίνουν εκεί, αλλά και το τι θα συμβεί στο εσωτερικό και τις διεργασίες και των άλλων.
1: Ωραία, Μαρία μου, αυτό πιάνεις από εκεί. Δεν είναι κυρίαρχος ο Μητσοτάκης. Εγώ δεν το λέω, προσέξτε τι λέω. Ρεαλιστικά. Βάζει κάτω πράγματα, παράδειγμα. Λέει, θα πάμε το Μάιο για εκλογές. Θα πάμε τον Απρίλιο για εκλογές. Όμως, επειδή εμείς γράφουμε εδώ και καιρό ότι μπορεί να πάμε στο φθινόπωρο, πετάγεται το κόμμα Καρεστιανού. Ενδεχομένως, ο μόνος που μπορεί να πάει μέχρι εκεί στη διαδρομή χωρίς απώλειες είναι ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όλοι οι άλλοι δεν έχουν πέσει στην Πανανόφλουτα. Με εξαίρεση το Σαμαρά, βέβαια, γιατί ο Σαμαράς είναι για αυτός πάρα πολύ έμπειρος. Θέλω να πω, ορίζει το παιχνίδι και δεν έχει χάσει. Πώς θα αντικατασταθεί? Ακόμα έχει και με 25%.
2: Δεν υπάρχει
0: την πρωτοβουλία των κινήσεων.
2: Έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Το βασικό πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα, του κ. Μητσοτάκη, είναι η πολυδιάσπαση και η εμφύλη πόλεμη στην περιοχή της λεγόμενης Δημοκρατικής Παράταξης. Τώρα είναι σίγουρος ότι θα τις κερδίσει τις εκλογές. Μετά από 8 μήνες μπορεί να το εγγυηθεί κανείς ότι θα τις κερδίσει, αν συνυπολογίσεις και τα διάφορα σκάνδαλα που είναι σε εξέλιξη.
1: Αυτό, Τάσο μου, δεν σημαίνει όμως ότι και στη Δημοκρατική Παράταξη, όπως λες, θα αρθούν κάποιες κόκκινες γραμμές και θα έρθουν πιο κοντά αντίπαλοι οι οποίοι σήμερα δεν συζητούν καν τη συμπόρευση?
2: Θεωρητικά, γιατί για το Πασόκ δεν έχει. Παρότι λέει δημοσίως ο κ. Ανδρουλάκης ότι ο στόχος είναι πρωτιά με μία ψήφο διαφορά, ουδείς το πιστεύει αυτό. Ούτε και ο ίδιος, νομίζω. Άρα ο στόχος του Πασόκ είναι να μην χάσει τη δεύτερη θέση.
1: Μαρία, τι λες εσύ?
0: Είναι σαφές ότι θα έχουν μπροστά τους διλήμματα και προκλήσεις, κυρίως και η Νέα Δημοκρατία, εάν φτάσουμε σε οριακά σενάρια, όπως αυτό που περιγράψατε πριν, αλλά και το Πασόκ. Έχουμε πολλά σενάρια, δηλαδή θα έχουμε πολλά πράγματα να συζητάμε το επόμενο διάστημα μέχρι το Μάιο, που είναι, εγώ δεν θα απέκλει ακόμα και τρίτη κάλπη. Δηλαδή θα ζήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Να θυμίσουμε ότι ο χρόνος μεταξύ δύο εκλογικών αναμετρήσεων είναι 21 ημέρες, έτσι.
2: Ναι, να μην αποκλείσουμε, ούτε και τρίτες κάλπες και να μην αποκλείσουμε κανένα ενδεχόμενο συνεργασίας, ακόμη και σχημάτων που σήμερα φαίνεται ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
3: Σας διακόπτω για μισό λεπτό, Τάσο και Μαρία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη βιομηχανική περιοχή του Κοροπίου. Μήνυμα από το 112 έχει στείλει, μήνυμα έχει σταλθεί στους κατοίκους να παραμένουν σε ετοιμότητα στην περιοχή Δρύγκια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 52 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Συμμετέχουν και δύο αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα στην κατάσβεση, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για το συντονισμό των αέριων επιχειρήσεων.
1: Έλα, Τάσο, συνέχισε από εκεί που έχεις μείνει.
2: Υπάρχουν ορισμένα ανοιχτά θέματα τα οποία πρέπει να διαχειριστεί με έναν καλό αποτελεσματικό τρόπο ο κ. Μητσοτάκης για να μην απειληθεί η πρωτιά του ή η κυριαρχία του, που αυτή τη στιγμή είναι δεσπόζουσα δύναμη το πολιτικό σκηνικό. Έτσι δεν είναι? Όμως υπάρχουν σε εξέλιξη σκάνδαλα τα οποία δεν ξέρω αν μπορεί να τα διαχειριστεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του ΠΚΠ, για μένα πιο σοβαρό είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γιατί έχουμε τη
3: Άρα, Τάσο,
2: εσύ
3: πιστεύεις ότι θα γίνουν νωρίτερα εκλογές με βάση όλα αυτά που
2: περιγράφεις? Δεν το αποκλείω. Έχουμε δει και έχουμε ακούσει πολλά πράγματα. Δεν παίρνουν τις μετρητές αυτά που λένε οι επίσημες πολιτικές ηγεσίες, πότε θα κάνουν εκλογές. Άλλωστε, το θέμα των πρόωρων εκλογών, οι πρόωρες εκλογές, ο ανασχηματισμός είναι τα πιο δημοφιλή θέματα της δημοσιογραφίας. Και να πούμε ότι το σενάριο περί πρόωρων εκλογών δεν το κατασκεύασαν οι δημοσιογράφοι. Πληροφορίες έπαιρναν από συνομιλ

0: συνομιλητές του Πρωθυπουργού.
1: Σωστά,
0: και
1: σωστά, σωστά, του Πρωθυπουργού. Σωστά.
0: Εκτός αν οι συνομιλητές και οι συνεργάτες έπαιρναν, βοηδοσκοπούσαν, ψώνιζαν, δίσκαραν, έπαιρναν πρωτοβουλίες για να δουν αντιδράσεις, ή αν κάποιοι από αυτούς μετέφεραν όχι την πραγματικότητα που βιώναν την επιθυμία τους.
1: Ναι, αλλά αποδίδει, αν είναι σχέδιο αυτό όπως το περιγράφεις, αν είναι σχέδιο, αποδίδει στην περίπτωση για πράγμα της κυρίας Χαριστιανού, εδώ έχουμε οριακά διάλυση, οριακά.
0: Όχι ακόμα. Εντάξει, είναι τα φαινόμενα αυτά που βλέπουμε στο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, δεν είναι πρωτοφανή. Τα έχουμε δει και σε άλλα κόμματα στα ξεκινήματά τους.
1: Ναι, δεν είναι. Σωστό, σωστό.
0: Αλλά εδώ υπάρχει και ένα έλλειμμα πολιτικής κουλτούρας και ένα έλλειμμα πολιτικής ηγεσίας. Αυτά κανονικά θα πρέπει να τα είχε προλάβει η κυρία Χαριστιανού, αν ήταν έμπειρη πολιτικά, που δεν είναι έμπειρη πολιτικά.
1: Μαρία, τι λες?
2: Εγώ νομίζω ότι όταν τεθούν τα σκληρά διλήμματα στην προεκλογική περίοδο, τότε θα έχουμε και πιο ξεκάθαρη εικόνα. Διαφωνώ με τον Τάσο. Νομίζω ότι η ψήφος, αυτή τη στιγμή, εγώ δεν βλέπω ένα τεράστιο κύμα θυμού και δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση. Έχει χάσει δυνάμεις. Σίγουρα, σε σύγκριση με τις εκλογές του 23, αρκετές δυνάμεις, περίπου 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους έχει χάσει στις δημοσκοπήσεις όμως πάντα. Δεν έχουν τεθεί ακόμη τα σκληρά διλήμματα. Ο κόσμος θα πάει στις κάλπες όπως πηγαίνει πολλές φορές, με ελπίδα για το ποιος έχει να του προτείνει ένα καλύτερο αύριο, να του λύσει τα προβλήματα και να δει πώς θα του προσφέρει και ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο με οικονομικούς όρους μιλώντας. Και βεβαίως θα υπάρχει και μία σύγκριση των προσώπων, δηλαδή ποιος θέλει να είναι πρωθυπουργός. Αυτή τη στιγμή, και το ξαναλέω, δεν βλέπω ένα αφουντωμένο πολύ μεγάλο κύμα θυμού και δυσαρέσκειας. Εάν θα συζητήσουμε
3: το επόμενο, το αίσθημα της οργής πάντως κυριαρχεί στις δημοσκοπήσεις.
2: Σε κάποιες μπορεί να βγει και εγώ δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο. Όταν θα ανοίξουν οι κάλπες, νομίζω ότι και έχουν βγει δημοσκοπήσεις όπου το κομμάτι της, κυριαρχεί το κομμάτι της ελπίδας. Και ποιος θα του προσφέρει ένα καλύτερο αύριο και ένα καλύτερο σήμερα.
0: Εγώ νομίζω ότι πολλοί πολίτες.
2: Τα κριτήρια θα είναι διαφορετικά.
0: Νομίζω πολλοί πολίτες, όπως και στο παρελθόν, σε αρκετές περιπτώσεις θα ψηφίσουν με βάση τη λογική του μικρότερου κακού. Θα πάνε να ψηφίσουν ένα κόμμα, όχι με ενθουσιασμό ή με προσδοκίες ή με ελπίδα, ακόμα και βρίζοντας.
2: Εγώ νομίζω θα ψηφίσουν αυτόν που θα τους δώσει την εντύπωση ότι θα ανέβει το οικονομικό τους επίπεδο. Δηλαδή θα έχουν καλύτερους μισθούς.
3: Με κριτήριο την οικονομία, λες.
2: Την οικονομία.
0: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και θυμωμένοι και απελπισμένοι και απογοητευμένοι ψηφοφόροι πολίτες. Και νομίζω ότι αυτή την περίοδο, τούτη τη στιγμή, όπως και πριν από αρκετό καιρό, όπως φοβάμαι και μετά από αρκετό καιρό, το κόμμα της πολιτικής αποχής θα είναι πρώτο κόμμα.
3: Τάσο, θέλω να σταθώ σε κάτι που είπες νωρίτερα και μετά να μας το σχολιάσει και η Μαρία, ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε καμία συνεργασία. Αυτό προεκλογικά δεν φαίνεται ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν όλοι με όλους.
0: Φαινόταν ότι θα υπήρχε συνεργασία ανάμεσα στους ηττημένους και στους νικητές του εμφυλίου πολέμου, κυβέρνηση Ζανετάκη. Φαινόταν ότι θα υπάρξει συνεργασία ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, η προαιώνη αντίπαλη υπήρξε, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Φαινόταν ότι θα υπάρξει συνεργασία Καμένου Αλέξη Τσίπρα.
3: Έχεις δίκιο σε αυτά που λες τώρα.
1: Είναι έτσι ακριβώς όλα όσα είπε. Έτσι είναι.
2: Εντάξει, μία ένσταση μόνο στο τελευταίο. Ο Καμένος Αλέξης Τσίπρας τους ένωνε όλο το αντιμνημονιακό κομμάτι. Έτσι. Υπήρχε ένα κομμάτι εκεί που συναντήθηκαν.
0: Ναι, πάντα υπήρχε
2: από
0: ένα
2: την
0: κίνητρο.
2: Άλλη, υπάρχουν
0: υπήρχε
2: και τα
0: ένα κίνητρο, για παράδειγμα, Μαρία μου, η κυβέρνηση Τζανετάκη έγινε για το θέμα της κάθαρσης. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, τίποτα τον Ανδρέα Παπανδρέου τότε.
0: Η κυβέρνηση έγινε για να σωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία. Το 2015 έγινε γιατί ήταν οι δύο αντιμνημονιακές δυνάμεις. Με αυτό το κουκουέ δεν ήθελε να μπει σε μια λογική συνεργασία.
2: Δηλαδή, δύσκολα όμως, δεν ξέρω Τάσο αν διαφωνείς αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επί προσωπικού, γιατί τον παρακολουθούσαν για τις υποκλοπές, θα έβλεπε τον Νίκο Ανδρουλάκη να προσφέρει στην κυβέρνηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη?
0: Θα προτιμούσε.
2: Μιλάω για θέματα όμως επί προσωπικού. Εκτός αν μια πολύ μεγάλη κολοτούμπα πολιτική που δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
0: Δεν φαίνεται, αλλά θα προτιμούσε δεύτερες και τρίτες εκλογές με πίεση εκβιαστικών διλημάτων.
2: Ποιος από τους δύο?
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Βάζω το ερώτημα.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ωραία συζήτηση έχουμε πιάσει. Ωραία συζήτηση. Έχουμε ένα λεπτό, κύριε Γιάννη, για να κάνουμε μια τελευταία τοποθέτηση. Σκαρτό. Τάσο, ξεκινά πρώτος, επίλογος και μετά η Μαρία.
0: Νομίζω ότι με το θέμα των πρώην εκλογών δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι. Θα είμαστε σίγουροι μόνο όταν θα ανακοινωθούν. Αν θα είναι πρόορες ή αν θα είναι τακτικές. Στην παρούσα φάση φαίνεται ότι πλειοψηφούν εκείνοι που προτείνουν εκλογές στο τέλος της τετραετίας.
1: Μάλιστα. Μαρία.
2: δεν θα πρωτοτυπήσω το καλάθι της ΔΕΣ και οι εμφανίσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Του Νίκου Ανδρουλάκη, μάλλον στην Κρήτη, που θα μεταφέρει την 3η Σεπτέμβρη, τα γενέθλια του Πασόκ. Θα κρίνουν πολλά σε ό,τι αφορά τη δεύτερη και την τρίτη θέση και ποια θα είναι η αφετηρία η μεταξύ τους για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Και βεβαίως, αν θα δοθούν προσδοκίες, αν θα παγιωθεί η Νέα Δημοκρατία σε ένα ποσοστό που θα γράφει 3 μπροστά, ώστε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο οχτάμινο, σίγουρα δεν θα πλήξουμε τους επόμενους μήνες μετά τον Αύγουστο.
1: Λοιπόν, εσύ να κάνεις καμιά βουτιά εκεί πέρα. Ο Τάσος Παπάς έκανε κάποιες, ελπίζω να επιστρέψει, γιατί είναι και στην ευρεία των συνταχτών τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
4: Real FM. Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας. Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare, μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Παγάνης.
1: Ναι, ναι, Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. Διαβάζω το μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος ο Κυριάκος και προσπαθώ να καταλάβω τι εννοεί. Ναι. Α, ναι, μια ώρα λέει πάρλα μεταξύ σας χωρίς να λέτε απολύτως τίποτα. Εγώ νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η κουβέντα που κάναμε με τους συναδέλφους μας και με τις αναλύσεις. Και ήταν και κόντρα κιόλας ανάλυση. Δεν είναι ότι συμφωνούσανε ότι ήταν τα ίδια πράγματα.
0: Και ενέπνευσε και τον Αντώνη από την Πάτρα, ο οποίος μας έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Είναι μεγάλο, θα το διαβάσω. Καλησπέρα στην παρέα. Πρώτον, οι κυβερνήσεις βγάζουν αυτοί που πάνε να ψηφίσουν και όχι το κόμμα της εποχής. Δεύτερον, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την τωρινή
1: κυβέρνηση. Διαφωνεί με τον Μιχάλη. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ο οποίος Μιχάλης από κάτω έντονα λέει 80% θα είναι η αποχή, ρε. Δεν το καταλαβαίνετε και φωνάζει. Ναι, συνέχισε.
0: Το λογικό είναι αυτό που λέει ο Αντώνης, ότι τις κυβερνήσεις τις βγάζουν αυτοί που πάνε και ψηφίζουν, όχι αυτοί που απέχουν. Ναι. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, λέει ο Αντώνης, με την τωρινή κυβέρνηση, αλλά εσείς νομίζετε ότι αν βλέπαμε κάτι καλύτερο με μέλλον, δεν θα το δείχναμε στις δημοσκοπήσεις. Το πρόβλημα της χώρας είναι η έλλειψη αντιπολίτευσης και με κεφαλαία γράμματα στελεχών. Δεν φτάνει μόνο ο αρχηγός. Όταν έρθει η ώρα της κάλπης, κάποιος πρέπει να κρατήσει το τιμόνι της χώρας και από την αντιπολίτευση δεν με κεφαλαία γράμματα βλέπουμε φως τόσο απλά. Λέει ο φίλος ο Αντώνης από την Πάτρα.
1: Μάλιστα.

0: 35 λεπτά μετά τις 2 και έρχεται εδώ πέρα ένας συνάδελφος ο οποίος μαύρισε λίγο. Πήγε και πήρε λίγο χρώμα. Τι με κοιτάς.
1: Ναι, γιατί όλο το καλοκαίρι είναι λευκό αγάλα και μαύρισε τώρα.
2: Και το χειμώνα έτσι.
0: Ο οποίος Θεοδόρης Πάνου δεν αγχώνεται, γιατί εδώ τώρα μου λένε, ας πούμε, κάτι φίλοι, λέει, για να δυνατήσεις, ο μόνος τρόπος είναι με το πράσινο τσάι. Αλλά με το πράσινο τσάι για να δυνατήσεις, κύριε Θεοδόρης Πάνου, ο μόνος τρόπος για να δυνατήσεις με το πράσινο τσάι είναι να πας στο βουνό να το μαζέψεις.
2: Ναι.
0: Πήγες εσύ και μαζέψες πράσινο τσάι στο βουνό?
2: Όχι.
0: Στην Αχαΐα ήσουν, που ήσουν?
2: Όχι, αυτή τη φορά ήμουνα, δεν πήγα στην πατρίδα μας.
0: Μην τα πεις όλα.
2: Δεν πήγα, πήγα προς τα πάνω.
0: Κατάλαβα, πάνω από τα βλάκια πήγες.
2: Ναι, ναι, πήγα πάνω από τα βλάκια. Αρκετά πάνω από τα βλάκια.
1: Είναι όμορφα πολύ πάνω από τα βλάκια.
2: Είναι, είναι. Ναι, ναι. Και ειδικά όταν πρόκειται για το πήλιο.
1: Α, στο πήλιο.
0: Καρφώθηκε.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Έχουμε σε εξέλιξη φωτιά στο Κοροπή, Θεοδός.
2: Ναι, ναι. Φωτιά στο Κοροπή σε χαμηλή βλάστηση είναι. Λίγο μακρύτερα από 500 μέτρα από τις παρυφές του οικιστικού ιστού στο Κοροπή, δεν κινδυνεύει όμως αυτή την ώρα. Είναι σε χαμηλή βλάστηση, όπως είπα, και το τονίζω αυτό γιατί μπορεί οι ακροατές μας να ακούνε χαμηλή βλάστηση και να λένε είναι πιο δύσκολη. Είναι πιο δύσκολη διότι η φωτιά αναπτύσσει ταχύτητα, η έρπουσα φωτιά αναπτύσσει ταχύτητα και θέλει ειδικό χειρισμό όσον αφορά στην καταπολέμησή της για την κατάσβεση. Ωστόσο, πολύ σύντομα στο σημείο έχει φτάσει πολύ μεγάλη επίγεια δύναμη του πυροσβεστικού σώματος, 52 πυροσβέστες και 20 οχήματα, ενώ ήδη αυτή την ώρα στο Κοροπή πετούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα τα οποία πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι μεταξύ Κοροπίου και της βιομηχανικής περιοχής του Κοροπίου. Έχει από κάτω, δηλαδή στην κάτω πλευρά της φωτιάς προς τα δυτικά, έχει μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Όπως είπαμε όμως, μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει ούτε, δεν κινδυνεύουν ούτε οι παρυφές του οικιστικού ιστού του Κοροπίου, αλλά ούτε και οι βιομηχανικές μονάδες. Ας το ονομάσουμε βιομηχανικό πάρκο. Την παρακολουθούμε την εξέλιξη. Ήδη επί τόπου έχουν στηθεί αρκετές πυροσβεστικές εγκαταστάσεις για να αντιμετωπίσουν αυτή την έρπουσα με μεγάλη ταχύτητα φωτιά σε χαμηλή βλάστηση, και αν έχουμε κάτι νεότερο.
0: Έχει μια κρισιμότητα το μέτωπο, όχι μόνο γιατί είναι, όπως λες εσύ, κοντά εκεί το Κοροπί. Είναι και ο ημιτός.
2: Είναι βέβαια, και ο ημιτός, βέβαια, ναι, ναι.
0: Βέβαια, δεν ξέρω τι αέρα έχει τώρα εκεί πέρα, αλλά υποθέτω, όπως λες, ότι θα την πιάσουν.
2: Ο αέρας είναι ελεγχόμενος. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είναι κοντά στα 5 με 6 μποφόρ, φυσιολογικό θεωρείται. Μάλιστα. Για ελληνικό καλοκαίρι. Αυτό κυρίως τι δεν δημιουργεί? Δεν δημιουργεί πρόβλημα στην υδροληψία των Καναντέρ. Δηλαδή, αυτό που είδαμε στην μεγάλη φωτιά της Αττικοβιωτίας, γιατί πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις, διότι τα δύσβατα σημεία της φωτιάς, τα οποία στη συνέχεια κατέβαιναν όμως σε περιοχές που δεν ήταν δύσβατες, δεν μπορούσαν να καταπολεμηθούν, διότι τα Καναντέρ δεν μπορούσαν να κάνουν υδροληψία λόγω της φουρτούνας. Να το πω έτσι απλά, λόγω του μεγάλου κυματισμού. Κατά συνέπεια, όλο το βάρος έπεφτε στα ελικόπτερα, τα οποία όμως κάνουν εντελώς διαφορετική δουλειά από το Καναντέρ. Εν συντομία, θα το εξηγήσω. Μπορεί να το βλέπουν και οι ακροατές μας, είτε από κοντά, αν έχουν βρεθεί κοντά σε περιοχές που έχει πιάσει η φωτιά, ότι βλέπεις 3-4 Καναντέρ το ένα πίσω από το άλλο, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού. Αυτό πιάνει ένα μεγάλο μήκος του μετόπου. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει το ελικόπτερο, αλλά είναι για ιδιαίτερα δύσβατες και με δύσκολη μορφολογία περιοχής που μπορεί να κάνει πιο στοχευμένες ρήξεις από το Καναντέρ. Γι' αυτό είδαμε και την φωτιά αυτή με τα 10 μποφόρ να πριν τόσο μεγάλες διαστάσεις, δυστυχώς και με τραγικές συνέπειες.
0: Λέγε, Κασιανή.
1: Να πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι αυτή η πολύ φρικτή υπόθεση στο Μιστράλ Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος είχε τον πατέρα του κατά δήλωσή του 2,5 χρόνια στο καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξή του.
2: Για το 2,5 χρόνια δεν είμαστε σίγουροι, το λέει ο ίδιος.
1: Αυτό, η καταδήλωσή του.
2: Το λέει ο ίδιος, διότι εδώ όσο αρχίζει και σκαλίζεται η υπόθεση ερευνητικά.
0: Τι λες, δηλαδή, μπορεί να είναι για παραπάνω, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
2: Και 4 και 5. Θα μας το πει αυτό ο ιατροδικαστής. Και αυτό γιατί το λέω? Το λέω διότι όσο σκαλίζουν την υπόθεση οι αστυνομικοί, βλέπουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, παίρνοντας καταθέσεις από συγκεκριμένους γείτονες εκεί κοντά στο ξενοδοχείο, το οποίο είναι ένα καλέσθητο στην αρχιτεκτονική του ξενοδοχείο, παραδοσιακό πετρόκτιστο, το οποίο όμως τα τελευταία χρόνια το κρατούσε κλειστό ο άνθρωπος αυτός, εν προκειμένου ο 55χρονος. Ένα ξενοδοχείο το οποίο είχε επισκεψιμότητα, γιατί Μιστράς είναι η περιοχή είναι τουριστική.
0: Βέβαια.
2: Γιατί είναι ο αρχαιολογικός χώρος του Μιστρά, η περίφημη καστροπολιτεία δηλαδή των παλαιολόγων εκεί και όχι μόνο. Και ένα σημείο αναφοράς όσον αφορά τη Φραγκοκρατία, για όσους γνωρίζουν ιστορία στην χώρα μας και ασχολούνται με την ιστορία, και το κρατούσε κλειστό. Το είχε γεμίσει κάμερες τα τελευταία χρόνια, κάτι που δεν χρειαζόταν. Το είχε περιφράξει, είχε βάλει ταμπέλες, μην πλησιάζεται και ούτω καθεξής. Η δε αδελφή του, η οποία ζει μόνιμα σε πόλη εκτός της Πελοποννήσου, είπε ότι της είχε απαγορεύσει την τελευταία πενταετία να έχει επικοινωνία με τον πατέρα της επικαλούμενος λόγους υγείας. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, όταν ο πατέρας το απεβίωσε από παθολογικά αίτια, επίσης θα μας το πει αυτό η ιατροδικαστής ποια είναι η αιτία θανάτου, αν είναι δυνατόν αυτό να βρεθεί μετά από 2,5 χρόνια, παρά το γεγονός ότι η σωρός βρέθηκε σε καταψύκτη κατά συνέπεια. Υπάρχει, να χρησιμοποιήσω τώρα αυτή την έκφραση, είναι και μεσημέρι, υπάρχει μια διατήρηση και ορισμένα στοιχεία θα μπορέσει να τα βρει ο ιατροδικαστής. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο μαλακός μπορώ.
0: Ναι, είναι ούτως ή άλλως μακάβρια.
2: Γιατί είναι δύσκολο το
0: θέμα. Μακάβρια, σοκαριστική υπόθεση, δεν το συζητάω.
2: Στο χειρισμό του, ακριβώς. Ωστόσο, όπως σας είπα, οι αστυνομικοί πια έχουν βάλει στο κέντρο του κάδρου των ερευνών αυτό που προείπα, ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουμε να κάνουμε με τις χρονολογίες που ο ίδιος λέει, δηλαδή τα 2,5 χρόνια, αλλά ίσως και παραπάνω, διότι ακόμα και γείτονες και άνθρωποι που γνώριζαν πάρα πολύ καλά τον 90χρονο άνδρα λένε ότι ενώ ήταν ένας άνθρωπος που τριγυρνούσε στην περιοχή, είχε σχέση, ήταν ένας κοινωνικός άνθρωπος, έχουν να τον δουν πάνω από 5 χρόνια.
0: Ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος δηλαδή.
2: Ακριβώς, ναι, και όσο ζούσε φαίνεται ότι ασχολούνταν και με το ξενοδοχείο. Γιατί αν δουν και τις φωτογραφίες του ξενοδοχείου οι ακροατές μας θα καταλάβουν ότι είναι ένας χώρος που δύσκολα του βάζεις λουκέτο, καθώς φαίνεται εκεί να έχουν ξοδέψει αρκετά χρήματα η οικογένεια που το έφτιαξε, γιατί συζητούμε στο σύνολό του πετρόχτιστο και ένα κτίσμα το οποίο δεν είναι άσχετο με την περιοχή μορφολογικά, αλλά και όσον αφορά την εικόνα του. Είναι ένα παραδοσιακό καλό ξενοδοχείο που δένει με την περιοχή και είχε αποφέρει, πρέπει να σας πω, ότι διατηρούσε και μια καλή οικονομική κατάσταση στην οικογένεια του, δούλευε το ξενοδοχείο.
0: Βλέπω τις φωτογραφίες στο real.gr και φαίνεται να καλέσει το ξενοδοχείο. Βέβαια. Που βρίσκεται καλοσυντηρημένο επίσης.
2: Καλοσυντηρημένο, ναι. Ακριβώς. Το συντηρούσε ο άνθρωπος αυτός, δύσκολα όμως το άνοιγε για επισκέψεις. Λένε ότι πριν η τελευταία επίσκεψη ενός μεγάλου γκρουπ για συνέδριο ήταν πριν από περίπου 2 χρόνια. Έκτοτε δεν ξαναπάθησε άνθρωπο. Όπως εκεί, ακόμα και οι υπάλληλοι της ΔΕΗ που πηγαίνανε για κάποιες βλάβες ή για καταμέτρηση έβγαινε και τους έδιωχνε. Και αν έβλεπε ότι κάποιος πλησιάζει, πάντα ήταν κοντά να δει στο πού θα πάει. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πλέγμα μυστηρίου, το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι τοπικές αρχές που έχουν επιληφθεί τις υποθέσεις.
1: Περιμένουμε πρώτα απ' όλα την ιατροδικαστική έκθεση. Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει πάρα πολλά πράγματα από τα ερωτήματα που έχουμε αυτή τη
2: ακριβώς,
1: στιγμή.
2: Ακριβώς. Το Κασιανή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, διότι το πρώτο το οποίο θα διαπιστωθεί είναι η αιτία θανάτου. Διότι ο γιος του 90χρονου άνδρα λέει ότι στην επία παθολόγη του κονετίων έχασε την ζωή του ο πατέρας του. Είναι έτσι όπως τα λέει. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι και σωστές οι ημερομηνίες, τότε το σύνολο της κατάθεσης μάλλον το κοιτούν με ιδιαίτερη επιφύλαξη οι αστυνομικοί και περιμένουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για να ξεκινήσουν και εκ νέου έρευνες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοδόση. Δεν ξέρω, έχει κάποια πολύ.
0: Σοκ. Τι να πω και τη Θεοδόση. Το αστυνομικό ρεπορτάζ τρέχει συνέχεια. Και
2: ακριβώς, δεν είναι ωστόσο, πρέπει να σας πω, από καιρού εις καιρών βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις γιατί για τη σύνταξη. Διότι μην ξεχνούμε ότι ο άνθρωπος αυτός έπαιρνε 2 συντάξεις. Γιατί ο πατέρας του ελάμβανε και τη σύνταξη της μητέρας, η οποία είχε αποβιώσει πριν από περίπου 7 χρόνια. Κατά συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε, ελάμβανε δύο σύνταξεις, και αν θεωρήσουμε ότι είχαν, δούλευε και ως ξενοδόχος, μάλλον οι σύνταξεις πρέπει να ήταν καλές.
1: Ναι, αλλά μπορούν να αποφέρουν περισσότερα από ότι ένα ξενοδοχείο τέτοιου είδους σε μια.
2: Όχι, δεν νομίζω, αλλά ένα ξενοδοχείο έχει και τις ευθύνες, έχει και την εργασία.
1: Σωστά
0: και αυτό. Θεοδόση Πάνου. Ευχαριστούμε, Θεοδόση.
2: Να είστε καλά.
0: Περισσότερο Θεοδόση Πάνου στη Real News, να ξέρετε που έρχεται.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: εδώ είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 3 το μεσημέρι. Και βέβαια είμαστε 5 Αυγούστου, 5η μέρα του Αυγούστου, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και μου κόβεις το Δήμο Αναστασιάδη, ρε Γιώργο.
0: Ωραία, σταματάω. Ορίστε, το σεβάστηκα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ, τρελαίνομαι για Δήμο Αναστασιάδη.
0: Α, ναι.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας οι Σίτζετς. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μήκονο, πάρω και κνάξω γρήγορα. Και βέβαια, το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Δεν ξέρω αν έχεις κατεβάσει την εφαρμογή του Real Group, αλλά πρέπει να το κάνεις τώρα.
0: Σούπερ είναι.
1: Γιατί όπου και αν βρίσκεσαι, Γιώργο μου, η ενημέρωση σε ακολουθεί. Με την εφαρμογή λοιπόν του Real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Το περιοδικό Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, τρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολυδυνατή αποκαλυπτική Real News.
1: Ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στη Διπουργική Σύσκεψη ανακοίνωσε και τα μέτρα για τους πυροπληκτούς. Είναι 5 μέτρα. Με το άνοιγμα της Βουλής θα κατατεθεί η νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυροπληκτών και για πολίτες και για επιχειρήσεις. Αναστολή συμβάσεων εργασίας 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Και στον ΕΛΓΑ δόθηκαν οδηγίες για τις αγροτικές αποζημιώσεις στις γεωργικές και εκτενοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι έχουν καεί 111.000 στρέμματα σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, από τα οποία τα 95.000 βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής. Είπε ότι δεν έχουν γίνει ακόμα, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα η επιτόπιοι έλεγχοι για τον απολογισμό των σπιτιών και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί και καλεί μάλιστα τα μέσα ενημέρωσης να μην δίνουν αριθμούς οι οποίοι δεν ισχύουν. Θα ανακοινωθούν τα αναλυτικά δεδομένα τις επόμενες ημέρες και μάλιστα είπε ότι σε αυτούς που κατακρίνουν την κυβέρνηση ότι δεν έχει γίνει τίποτα τα τελευταία χρόνια για την πρόληψη των πυρκαγιών, ότι έχουν δαπανηθεί 500 εκατομμύρια ευρώ και τις επόμενες μέρες ο αρμόδιος υπουργός θα αναλύσει αυτά τα δεδομένα να δούμε πού έχουν ξοδευτεί αυτά τα χρήματα για την πρόληψη των πυρκαγιών.
0: Διαβάζω τα μηνύματα των φίλων μας. Ξεχωρίζω το μήνυμα του φίλου μας. Ναι, είναι ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος από τη Βιέννη, ο οποίος επικοινωνεί συχνά με το Real FM, λέει: καλό μεσημέρι από τον καύσωνα της Βιέννης με 40 βαθμούς. Έχει στη Βιέννη τώρα 40 βαθμούς. Το προηγούμενο Σάββατο, λέει, φτάσαμε στο λιμάνι σε ένα από τα πολύ γνωστά νησιά των Κυκλάδων. Και είναι εκεί, λέει, ένας κύριος των ΚΤΕΛ. Να το πω, μην φαίνεται ότι κάνω τέτοιο. Φτάσαμε λοιπόν στο λιμάνι της Σαντορίνης από την Άξο. Εκεί ένας κύριος των ΚΤΕΛ ούρλιαζε σαν τρελός και έβριζε τους ανθρώπους να πάνε πίσω από τα λεωφορεία. Οι περισσότεροι ήταν ξένοι τουρίστες και δεν κατάλαβαν τι έλεγε, γιατί προφανώς μιλούσε ελληνικά ο κύριος αυτός. Και στην παρατήρηση, λέει, που του έκανα, είναι πιο φιλικός και σαφής. Μου είπε να μην ξαναπατήσουμε το πόδι μας στο νησί, όπως και οι άλλοι. Είναι μάλλον, λέει, το νησί δικό του. Ενώ να τα λέει το μεγαλείο σου. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω. Και το πρόβλημα μου είναι ότι δεν μπορώ παρά να το πιστέψω, γιατί έχω προσλαμβάνουσες ανάλογες. Στο παρελθόν, βέβαια. μπορεί ένας τύπος, ο οποίος έχει διάφορα ζητήματα, να σου κάνει τόση ζημιά. Όχι μόνο στο συγκεκριμένο νησί, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ένας τύπος, ένας. Ο οποίος δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα του, έχει κάποια ζητήματα που δεν τα έχει επιλύσει από τη ζωή, νομίζει ότι εκεί είναι προνομιούχος και οι υπόλοιποι πρέπει να τον ακούνε γιατί ασκεί εξουσία ή μικροεξουσία. Πραγματικά δηλαδή, είναι προβληματικό ότι δεν μπορώ να πω στον Φίλιππο αυτό που γράφεις, το διατυπώνεις με μια υπερβολή.
1: Υπάρχουν αυτοί οι τύποι παντού, Γιώργο.
0: Ναι, αλλά κάνουν ζημιά όμως αυτοί οι τύποι, καταλαβες. Άμα δεν μπορείς να είσαι να έρχεσαι σε επαφή με κόσμο και πρέπει να είσαι σε αυτό που λέγεται τουριστική βιομηχανία, να σε τοποθετήσουν σε ένα άλλο πόστο, να μην επικοινωνείς με τους ανθρώπους. Αν αγριεύεις την επαφή, άμα σου λένε καλημέρα και κοκκινίζουν τα μάτια σου, πήγαινε πιο πίσω, ρε αδερφέ. Μην κάθεσαι εκεί να έχεις επαφή με τους ανθρώπους και να μιλάς έτσι κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Ξέρεις τι όμως, φταίμε και εμείς σε κάποιο βαθμό. Γιατί θα πω ότι φταίμε εμείς? Γιατί αυτόν τον τύπο τώρα, ο φίλος ο Φίλιππος, πήρε τηλέφωνο στην υπηρεσία.
0: Τι να κάνει, να αγάπη μου, τι να κάνει, ιδιωτική επιχείρηση είναι. Αυτό εκεί είναι ιδιωτική επιχείρηση. Την έχει ο Παγάνης, την επιχείρηση αυτή, και έχει τον Καραγευρίκη και την Κασιανή. Και έχει και έναν τύπο ο οποίος είναι συγγενής του, είναι γιος ενός φίλου του. Και τον έχει βάλει εκεί, να τσακώνεται με τους τουρίστες. Χωρίς λόγο.
1: Άμα δεν πάμε να του πούμε όμως, θα του κάνει ο Φίλιππος καταγγελία, θα του κάνεις εσύ καταγγελία, θα του κάνω ο Καραγευρέκης καταγγελία, θα του κάνω εγώ καταγγελία. Κάποια στιγμή θα καταλάβει και ο ιδιοκτήτης επιχείρησης ότι και παιδί του να είναι, πρέπει να φύγει.
0: Ναι.
1: Είμαστε και εμείς σε μια λογική ότι θα βρίσουμε το μαμάκα που μας εκνεύρισε ή μας μίλησε άσχημα ή δημιουργεί πρόβλημα στην εικόνα.
0: Ο
1: και θα τον αφήσουμε να φύγει.
0: Ναι, ο τουρίστας που έρχεται στη χώρα μας δεν πάει να σακώθει με κανένα. Δεν πληρώνει τα λεφτά του να έρθει στην Ελλάδα για να τσακωθεί με κάποιον ο οποίος είναι κυκλοφορεί με λιμένο το ζωνάρι. Γιατί έτσι. Γιατί νομίζει ότι έχει εξουσία, επειδή είναι εισπράκτορα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Λοιπόν, δείτε τα αυτά τα πράγματα, γιατί είναι εκνευριστικά να συμβαίνουν ξανά και ξανά κάθε χρόνο και να μαζεύουμε τέτοιες καταγγελίες από διάφορους τύπους που νομίζουν ότι επειδή βρίσκονται εκεί θα κάνουν να αρπαχθεί του αιώνα. Αρμενάκι μου, το αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που γράφεις. Και προορισμούς καλοκαιρινούς λες έχουμε και μέσα να πάμε έχουμε, λεφτά να πάμε δεν έχουμε, το αντιλαμβάνομαι πλήρως.
1: Βρε Κωνσταντίνε, το στέλνεις και το ξαναστέλνεις αυτό το μήνυμα. Έχουν καεί, λέει, 250 σπίτια σε Πόρτο Γερμανό και γύρω περιοχές. Δεν έχει ολοκληρωθεί, είπαμε, ο απολογισμός. Όταν ολοκληρωθεί, θα πάρουμε και εμείς τα επίσημα στοιχεία. Και αν έχεις κάποια διαφωνία πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχεις στοιχεία που το διαφοροποιούν, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε.
0: Έχει και αποθυμένο τον ΟΑΕΔ επίσης, με τον οποίο τον επικαλείται σε κάθε μήνυμά του.
1: Δεν υπάρχει ΟΑΕΔ πια εντωμεταξύ.
0: Ναι, δεν υπάρχει.

0: Ο Γιαννάκης λέει, δηλαδή, ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι πέταξε 500 εκατομμύρια ευρώ χωρίς αντίκρισμα. Έχω και εγώ μεγάλη περιέργεια να δω αυτά τα 500 εκατομμύρια τα τελευταία 5 χρόνια. Σε ποιες δράσεις πρόληψης έχουν πάει, για να δούμε και τι αντίκρισμα είχαν. Και προφανώς κάποια από αυτά δεν χρειαζόντουσαν ή μπορούσαν τα χρήματα να δοθούν κάπου αλλού που θα βοηθούσαν περισσότερο στην καταπολέμηση των πυρκαγιών και στην πρόληψη των πυρκαγιών ενδεχομένως.
1: Γεια σου φίλε Δημήτρη, τις επόμενες ημέρες έχει τον νου σου γιατί θα παίξουν και τα τριλεράκια και θα ακούσει για το νέο πρόγραμμα του Real FM από Σεπτέμβριο.

0: Βρέω τώρα, δεν μπορώ να αναγνωρίσω εγώ το Δήμο Αναστασιάδη. Σου λέω είμαι φαν. Είναι στα Βέντο με Δήμο Αναστασιάδη. Το τραγούδι λέγεται Βουτιά στο κενό. Ψάξτε. Έχει και ο Δημήτρης τα δίκια του. Λέει, γιατί σας κάνει εντύπωση, δεν έχετε αντιμετωπίσει τοπικιστές που δεν θέλουν τον τουρισμό. Εσύ φαντάζομαι το έχεις αντιμετωπίσει φούρτ.
1: Ειδικά στη... Πού τώρα, στη Σαντορίνη, είναι δυνατόν?
0: Στη Σαντορίνη όχι τόσο, αλλά στην περιφέρεια.
1: Είναι δυνατόν. Γιατί αυτό που λέει ο Φίλιππος είναι για τη Σαντορίνη. Μα είναι ένα νησί που ζει από τον τουρισμό εντελώς 100%. 100%. Όχι, δεν το, εγώ δεν το δέχομαι. Πραγματικά δηλαδή, είναι η εικόνα του νησιού. Όποιος έχει προβλήματα ψυχραιμίας ή είναι αγενής, μεγάλος αγενής, δεν έχει καμία δουλειά να κάνει αυτό το πράγμα. Πίσω. Βάλτε τον πίσω κάπου, να μην έρχεται σε επαφή. Με τουρίστες καθόλου. Όπω ρε παιδί μου. Δηλαδή να συζητάμε και αυτό. Όχι, δεν υπάρχει. Ή ο άλλος ο οποίος είναι μέσα στο, ξέρω εγώ, κάπου και σε... και πρέπει να σε κατευθύνει, αλλά δεν ξέρει αγγλικά. Πώς τον βάζεις να σε κατευθύνει αν δεν ξέρει αγγλικά? Θα έρθει να σε ρωτήσει ένας τουρίστας πώς θα πάει, ξέρω εγώ, σε ένα αξιοθέατρο. Ή με ποιο τρόπο θα κινηθεί σε μια διαδρομή, γιατί στο παρελθόν είχαμε και. Επειδή τα ξέραν όλοι τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, τα ξέραν. Είχαν, ας πούμε, πινακίδες σήμανση λόγω τώρα για την Ακρόπολη πριν από 15 χρόνια, ήταν στα ελληνικά μόνο. Και τότε δεν υπήρχαν εφαρμογές που υπάρχουν τώρα στα κινητά των τουριστών, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Εάν λοιπόν δεν έχεις πινακίδες σήμανσης και θες να πας σε ένα πολύ ωραίο μέρος και ρωτάει ένας τουρίστας κάποιον, που είναι η δουλειά του, είναι σε ένα γραφείο πληροφοριών, είναι δυνατόν να κάθεται αυτός και να μην ξέρει αγγλικά? Δεν γίνεται, ρε Κασιάνη, πώς να το κάνουμε τώρα? Να λειτουργήσει κάποια στιγμή κοινή λογική σε αυτή τη χώρα, δηλαδή για όνομα του, κάποια στιγμή, να γίνουμε κανονικοί.
0: Να σου πω τον αντίλογο.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
9: 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής Δρίγκια να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στη διευπουργική σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου για τις πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βιωτία, ο Πρωθυπουργός ζήτησε επιτάχυνση της κρατικής αρρωγής στους πυρόπληκτους και των δράσεων για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με βοήθημα 534 ευρώ το μήνα για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, αναστολή για 6 μήνες ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αυγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Άνοιξε πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με πρώτους τους δικαιούχους των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία λήγει στις 21 Αυγούστου και το ποσό της ενίσχυσης φτάνει τα 600 ευρώ. Αναλυτικά η διαδικασία στο enikos.gr. Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Κρήτη. Περισσότεροι από 150 διασώθηκαν σε 3 διαφορετικά περιστατικά.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα θα αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Μόντρεαλ. Πρώτο σερβίς μετά τις 6 το απόγευμα. Χθες απέκλεισε με 2-0 σετ τον Αμερικανό Μάρτιν Νταμ. Στις 10 το βράδυ Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει την Τουρκάλα Ζεϊνέπ Σονμέζ στον πρώτο της αγώνα για το τουρνουά του Τορόντο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather.
9: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βόρεια έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: μου.
1: 7 λεπτά μετά τις 3. Καλό μεσημέρι σε όλες, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή ακρόαση ευχόμαστε. Εδώ στο Real FM 97,8 ζωντανά είμαστε.
0: Για άλλη μια ώρα.
1: Στο φίλο του Γιώργου από την Αγγλία θέλω να σου πω, φίλε μου, ότι θα ανεβάσουμε το χειμερινό πρόγραμμα του Real.gr για το Real FM. Του Real FM στο Real.gr. Θα τα ανεβάσουμε. Τι έπεσε εδώ πέρα, ρε παιδιά.
0: Τα άριξε όλα.
1: Ναι.
0: Το νέο πρόγραμμα και τα διέλυσε
1: τώρα. Ο Real FM λοιπόν, το νέο του πρόγραμμα θα ανέβει στο Real.gr τις επόμενες εβδομάδες.

0: Επίτηδες το έκανες, να σπάσεις το μάτι.
1: Ναι. Παναγιώτη μου, επειδή λες άστοχο αυτό για τα εκατομμύρια τουρίστες και η Ισπανία έχει πάρα πολλά εκατομμύρια τουριστών, αλλά στα αεροδρόμια τους μιλάνε τη γλώσσα τους και αν δεν κατάλαβες δεν τους ενδιαφέρει. Έχεις και ένα αρχοντικό, από ό,τι καταλαβαίνω, στην Δυτική Μάνη. Δεν είναι καθόλου άστοχο το να εξυπηρετείς σε μια πολύ όμορφη χώρα όπως η δική μας έναν τουρίστα, έναν επισκέπτη από το εξωτερικό. Θέλω να σου πω ότι και ωφελεί, αλλά συνάδει και με τις παραδόσεις μας. Έχεις ακούσει τον ξενιωτία, Παναγιώτη μου? Δεν έχεις ακουστά τον ξενιωτία και τη φιλοξενία παρέχουν οι Έλληνες παραδοσιακά?
0: Νομίζω ότι μόνο κακό δεν είναι να μιλάς μια διεθνή γλώσσα.
1: Γιατί σε λίγο θα μας πούνε ότι πρέπει να τους πλακώνουμε στο ξύλο άμα δεν είναι συνεργάσιμοι και να τους λέμε φάει εδώ πέρα αυτό που έχω και αυτό έχω, τέλος, άμα σας αρέσει. Όχι παιδιά, όχι ρε παιδιά.

0: Έλεγα προς τον Γιώργο μια πραγματική ιστορία. Γι' αυτό που σου έλεγα και πριν, ότι στην περιφέρεια είναι λίγο αρνητική στην ποιοτική Ελλάδα με τους τουρίστες κτλ. Αλλά ήμασταν σε ένα μαγαζί σε μια ορεινή περιοχή. Είχε μια κοινωνική εκδήλωση το μαγαζί αυτό. Ήταν γεμάτο.
1: Λίγες πριν, ναι.
0: Και ήταν δύο τουρίστες, ένα ζευγάρι. Ούτε και κατάλαβα την εθνικότητά του. Και περιμέναν οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν. Και κάποια στιγμή τους φωνάζουν το σερβιτόρο και του λένε: αδερφέ, εμείς εδώ. Δεν τους το είπαν έτσι, το είπα στα αγγλικά. Go, go, δεν μπορούμε τώρα. Πηγαίνετε παρακάτω, έχει ένα άλλο μαγαζί. Φευγάτε, δεν προλαβαίνω.
1: Ναι. Εντάξει. Ωραία πράγματα. Εγώ θυμάμαι σαν παιδί, γιατί έχουν περάσει αυτά, να επιστρεφτεί. Μπορεί και ο Καραγευρέκης να θυμάται κάτι αντίστοιχο, αλλά θυμάμαι στα μέρη τα δικά μου, τα παλιά τα χρόνια, πριν από τώρα σου λέω πριν από 30 χρόνια. Πήγαινε, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο ή πήγαινε Έλληνα, δεν σου λέω ξένο, που δεν σε είχαν ξαναδεί. Και έλεγε, συγγνώμη να ρωτήσω, γιατί δεν είχε κατάλογο. Έχετε χωριάτικη σαλάτα, και έρχονταν βαριεστημένα όμω, γιατί σου ήταν. Έχετε, ξέρω εγώ, τη ώρα. Όχι. Έχω σήμερα γίγαντε. Αυτό. Τέλο.
0: Γίγαντε.
1: Αυτά έχουν περάσει, παιδιά, έχουν περάσει.

0: Λοιπόν, η κουβέντα που κάνουμε και την κάνουμε με συνέπεια εδώ στο Real FM και στη Real News, βλέπετε πάντοτε ρεπορτάζ αναλυτικά με πληροφορίες από τους ανταποκριτές μας και από το πολιτικό ρεπορτάζ, έχει να κάνει με την εξέλιξη και πώς, γιατί είναι ένα δυναμικό πράγμα αυτό. Είναι προφανές τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια πώς πηγαίνει αυτό που λέμε το ελληνοτουρκικό. Τι συμβαίνει με την Κύπρο, ποια είναι η στρατηγική των Τούρκων, πόσο την έχουν τροποποιήσει σε σχέση με αυτό που περιγράφαμε ως ήρεμα νερά. Αν μπορεί να επιστρέψει εκεί η Τουρκία, τι θα κάνει με το νομοσχέδιο, γιατί είναι γαλάζια πατρίδα, το βάζω σε εισαγωγικά, και πού πηγαίνει να σταθεί όλο το πράγμα αν κλείσει ο Αύγουστος, αδειάσουν τα τουρκικά ξενοδοχεία, τι έχουμε να περιμένουμε και εμείς και η Κύπρος. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον έχουμε και σήμερα μαζί μας, τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ασφαλείας και Στρατηγικής, επικεφαλής του Strategy International. Καλό μεσημέρι.
1: Κύριε Ευθυμιόπουλε.
0: Μου χάσαμε.
1: Έχει πέσει η γραμμή.
0: Και κάνα και ωραία πάσα, ρε.
1: Κύριε Ακούτρα, παρακαλώ να τον ξανακαλέσουμε. Άστρη μου χτίστη
0: σκοτεινή του σπηλιά. Ρε μεγάλε, εσύ που υπογράφεις με τα 500 ψευδόνυμα, και επειδή ξέρω και ποιος, έχω καταλάβει ότι είσαι συνάδελφος, τουλάχιστον γράφε κανονικά να καταλαβαίνουμε τι γράφεις. Δεν με πειράζει εμένα. Έλα, βρίσκε, κάνε αυτές τις ανοησίες που γράφεις απλά. Κουράζεις τα μάτια μας. Γράψε ένα κανονικό μήνυμα, να έρχει αρχή, μέση, τέλος. Για λογική δεν λέω, απλά να καταλαβαίνουμε τι γράφεις. Επιστρέφουμε λοιπόν στον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, επικεφαλής του Strategy International, και το θέμα μας είναι τα ελληνοτουρκικά. Καλώς τον.
1: Κύριε Ευθυμιόπουλο, σας έχουμε τώρα.
0: Είμαστε καλά. Εσείς είστε στην Κύπρο?
2: Είμαι στην Ηλία.
0: Στην Ηλία είστε. Είναι για διακόπες, ξεκουράζεται άνθρωπος. Και εκεί να κασκανίσει.
2: Καταγωγή μου από εδώ.
0: Και εύχομαι να ξεκουραστείτε, να πάρετε ανάσα.
1: Είχαμε τη Δευτέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε, νέες παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου, ρεκόρ από τον Φεβρουάριο του 2023 που είχαμε μετά τη διπλωματία των σεισμών σε εισαγωγικά, και τα ταραγμένα νερά φαίνεται να ξανάρχονται στο προσκήνιο και να αφήνουμε πίσω μας τα ήρεμα.
2: Ναι. Δεν είναι ενδιαφέρον όμως πόσο προσπαθούμε εμείς από τη μια πλευρά να πούμε και να πείσουμε ότι εμείς μπορούμε να έχουμε ήρεμα νερά και πολύ καλή γυμνίαση, αλλά το πρόβλημα είναι πάντα ο γείτονας. Ξέρετε, από κάποια στιγμή και πέρα πρέπει να.
0: Μην το λέτε αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί θυμάμαι τον Ερντογάν απαντάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που τον ρώτησε δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι αν ήταν Έλληνας ή Τούρκος, για το κάζο Μπέλη, και είπε, Έλληνας νομίζω ήταν, και είπε, εμείς εδώ, ο μέσος Τούρκος, που είναι μιας ηλικίας από 30-35, δεν ξέρει τι είναι κάζο Μπέλη. Δεν γνωρίζετε, και με ένα χαμόγελο κιόλας, δεν γνωρίζετε, να τα βρούμε οι δυο μας. Με ηρεμία.
2: Είναι κλασική πολιτική. Είναι, κοιτάξτε, για όσους ξέρουμε την Τουρκία, είναι η κλασική πολιτική που μιλάς με έναν οποιοδήποτε Τούρκο, ακόμα και επιστήμονα, ακόμα και ειδικό, ας πούμε, πει, εμείς δεν ασχολούμαστε, λέει, με την Ελλάδα.
0: Όχι.
2: Δεν ασχολούμαστε με την Κύπρο. Κοιτάξτε, ναι. Είναι μια πολιτική η οποία έχει φυτευτεί μετά το 1974 στο σύνολο, όχι μόνο για το κυπριακό ζήτημα, αλλά γενικότερα και για την Ελλάδα, όπου θεωρούν τον εαυτό τους ότι αυτοί είναι ανώτεροι, ότι εμείς αυτό που κάνουμε δεν καταλαβαίνουμε γιατί μας λέτε με αυτόν τον τρόπο, μας συμπεριφέρεστε. Από την άλλη πλευρά όμως, τον τελευταίο καιρό, κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα, έχει αρχίσει μια προπαγάνδα τουρκικών συμφερόντων, όπου ουσιαστικά λέει ότι η Ελλάδα είναι εχθρός, η Ελλάδα θα επιτεθεί, η Ελλάδα έτσι, η Ελλάδα αλλιώς.
0: Μας περικυκλώνει με το Ισραήλ και τα συναφή.
2: Ναι. Είναι μια πολιτική η οποία τρέφεται γενικότερα από ένα κεντρικό κράτος. Η Τουρκία δεν είναι δημοκρατία όπως είναι η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση. Είναι ένα κεντρικό κράτος το οποίο λειτουργεί με τις ευλογίες του Ερντογάν στην προκειμένη περίπτωση.
0: Μα γιατί το λέτε αυτό? Εδώ έχουμε θαυμαστές του Ερντογάν. Γιατί το λέτε αυτό? Εδώ στην Ελλάδα έχουμε και θαυμαστές, δηλωμένους θαυμαστές του Ερντογάν, του πολιτικού Ερντογάν.
2: Κοιτάξτε, ο πολιτικός Ερντογάν είναι ένας πολιτικός ο οποίος έβαλε στην Τουρκία εσωτερικά κάποια πράγματα για τον εαυτό τους σε κάποια τάξη, και ταυτόχρονα κατέστρεψε την οικονομία τους για να επενδύσει σε άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν περισσότερο με την εικόνα ή με τη βιομηχανία και ούτω καθεξής, και του βγαίνει ή δεν του βγαίνει. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι έβαλε την Τουρκία την αναβάθμιση σε σχέση με το πώς ήταν. Από εκεί και πέρα όμως, δεν συνεπάγεται ότι εμείς πρέπει να θαυμάζουμε έναν τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος αυτή τη στιγμή ονειρεύεται Θεσσαλονίκη, ονειρεύεται Ιωάννα, ονειρεύεται γκρίζες ζώνες, ονειρεύεται την Κύπρο, βγάζει χάρτες, κάνει γαλάζιες πατρίδες κ.ο.κ. Εάν πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι εμείς έχουμε να μάθουμε κάτι από τον Ερντογάν, είναι λάθος. Αντιθέτως, ο Ερντογάν έχει να μάθει από εμάς, για τον απλό λόγο ότι σε πολλές περιπτώσεις, και να το πούμε έτσι ξεκάθαρα, μην ξυπνήσουν τους Έλληνες. και μην δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο και τελικά γυρίσουν όλοι οι υπόλοιποι και αυτοί που τους θαυμάζουν και πούνε ως εδώ. Γιατί οι κόκκινες γραμμές είναι πολιτικές, είναι στρατιωτικές, είναι διπλωματικές. Μέχρι στιγμής η Ελλάδα έχει πράξει αυτά που όφιλε να πράξει, ας το πούμε έτσι, να βάλουμε και ένα μαξιλαράκι, ας πούμε, σε σχέση με την ευρωπαϊκή πολιτική, σε σχέση με όλα τα ζητήματα του ΟΗΕ, αλλά βλέπουμε μια Τουρκία η οποία επιθυμεί την αναζωπήρωση μιας πολιτικής η οποία δεν θα περάσει, δεν περνάει απαρατήρητη. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα οφείλει να βάλει τις δικές της κόκκινες γραμμές σε όλα. Και νομίζω ότι έρχεται η πλήρωση του χρόνου. Βεβαίως μην ξεχνάτε ότι ο Ερντογάν γνωρίζει ότι έρχονται εκεί οι εκλογές. Είναι σημαντικό αυτό να το πούμε. Δηλαδή θέλει να δείξει ότι υπάρχει αστάθεια στην Ελλάδα για να μπορέσει να επηρεάσει και το κλίμα της Ελλάδος. Mm-hmm. Δηλαδή μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία παίζει μια πολιτική φανερότατη, ότι προσπαθεί να επιβάλλει τον εαυτό της με διαφόρους τρόπους. Δηλαδή, από τη μια μεριά σου λέει εμείς κάνουμε επενδύσεις στην Ελλάδα, από την άλλη μεριά σου λέει ότι αυτά τα μέρη εμείς πρέπει να τα έχουμε, είναι δικά μας. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι έχει σβήσει την ιστορία προοθωμανικής αυτοκρατορίας. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Εδώ να καταλάβετε ότι αρχίζει η ανακαίνιση, υποτίθεται, της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη και δεν έχει μιλήσει κανένας τίποτα για μια εκκλησία την οποία θα πρέπει να έχουμε λόγο στο τι πάνε να κάνουν αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάει κανένας. Κανένας δεν μιλάει.
0: Μνημείο UNESCO, έτσι.
2: Αυτό το μνημείο είναι.
0: Μνημείο UNESCO.
2: Μνημείο UNESCO. Δηλαδή, ναι, δεν έπρεπε να έχει πάρει, ας πούμε, κάποιες εγκρίσεις από την UNESCO. Έστω από την UNESCO. Δεν έπρεπε να έχουν ενημερώσει γιατί ένας τόπος λατρείας επίσης θρησκευτικά πλέον ο αρχικός Ορθόδοξος. Δεν πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει. Δηλαδή, η ανακαίνιση από έξω δεν ενδιαφέρει τους υπόλοιπους. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα είναι πολιτική. Η Τουρκία το βλέπει ότι εμείς κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Πολύ ωραία. Αν λοιπόν εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να λειτουργείτε έτσι, οφθαλμός αντιοφθαλμού. Και εμείς λειτουργούμε έτσι. Όποιος περνάει τα σύνορά μας, όποιος περνάει τις κόκκινες γραμμές, θα έχει την απάντηση που το αναλογεί.
1: Τώρα σε αυτά που λες, Μάριε.
2: Θα μου πείτε ότι είναι βαρύ. Ξέρετε, θυμάστε το 2020 τι έγινε.

0: της Βόρειας Αφρικής.
1: Ναι, ισπανικός θύλακας είναι.
0: Είναι λίγο πιο σύνθετο. Αυτό που κάνανε όμως είναι σαν να τεστάρουν την υπομονή των Ισπανών. Γι' αυτό και οι Ισπανοί άρχισαν να μαλώνουν με την Ιταλία, γιατί η Ιταλία είναι πιο ακραία πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και η Ισπανία προφανώς πήρε το μάθημα με τον κακό τον τρόπο. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτού του είδους οι επιθέσεις δεν γίνονται από οποιονδήποτε. Δεν έβλεπα εγώ οικογένειες. Έβλεπα ανθρώπους μεταξύ 18-23 χρονών, οι οποίοι πηγαίνανε και τους βάλανε. Άμα δείτε τι λέγανε, τους βάζανε να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι συγκρίσιμα στοιχεία, αλλά είναι συγκρίσιμο στοιχείο με το 20. Το 20, αυτό που έκανε η Τουρκία, αν δείτε ξανά τις εικόνες, ξανά και ξανά, εγώ αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να έχουμε καλές σχέσεις με αυτούς.
1: Ναι, γιατί...
0: Όταν είναι αυτά που κάνουν στην Κύπρο, ας πούμε, στα κατεχόμενα. Όταν έχουν αρχίσει το μεταξύ ένα τροπάρι, όχι με τη Ρόδο, όχι με το Καστελόριζο, όχι με το Αιγαίο γενικότερα. Δηλαδή, ξέρετε, η ελληνική πλευρά έχει πράξει τα όσα όφιλε να πράξει. Ναι. Και πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο.
1: Και ξέρετε, καλά κάνετε για μας να θυμίζετε αυτά. Καλά κάνετε για μας να θυμίζετε αυτά. Διότι ο Μάρτιος του 20, με την υβριδική απειλή στον Εύρο και την εργαλειοποίηση των χιλιάδων ανθρώπων από τις τουρκικές αρχές, οδήγησε στον Αύγουστο του 20, που κάποιοι το ξεχνάμε, όπου εκεί οι Τούρκοι προκαλούσαν ανοιχτά για στρατιωτικό επεισόδιο, και το οποίο και σταμάτησε και έλεξε με την επακούμβηση της φρεγάτας Λίμνος στην τουρκική Κεμάλ Ρέις. Το θυμίζω γιατί τα έχουμε σκόρπια στο μυαλό μας. Ο Μάρτιος οδήγησε στον Αύγουστο.
0: Πολύ σωστό.
1: Και γι' αυτό ρωτάμε τώρα εμείς πού βρισκόμαστε πώς κλιμακώνεται η κατάσταση και πού πάει.
0: Η Τουρκία τεστάρει. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε, το ξέρουν όλοι. Η τεστάρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τεστάρει διαδικασίες, τεστάρει γεγονότα. Η Τουρκία όμως δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει να θεωρεί ότι απειλείται από όλους τους άλλους. Με τον τρόπο αυτόν μπορεί να δημιουργήσει μια πολιτική επικοινωνία.
1: Δημιουργώντας άλλο, θέλετε. Κρατάει... Για εσωτερική χρήση ή και για εξωτερική.
0: Ναι, για εσωτερική χρήση. Ναι. Αλλά δημιουργεί και ένα άλλο σε σχέση με τους υπολείπους. Δηλαδή, όσο διατηρεί αυτή την κατάσταση μαζί με την Ελλάδα, θεωρεί ότι μπορεί να βρίσκει πελάτες αλλού. Μπορεί να κάνει συμμαχίες αλλού. Θεωρεί επίσης ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δείχνει την ανθεκτικότητά της απέναντι στις γεωπολιτικές αλλαγές που έρχονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή. Θέλει να παίζει επίσης έναν άλλον ρόλο απέναντι στις πολυμερείς, τις οποίες έπρεπε να είχαν γίνει. Θυμάστε εκείνες που λέγανε πρόσφατα ότι κάποια στιγμή θα γίνει πενταμερείς, που δεν έγινε ποτέ.
1: Και δεν έγινε, ναι.
0: Σε αυτά η Τουρκία ήθελε πάντοτε να είναι μέσα για να δείξει ότι έχει μεγαλειότητά της, ότι αυτή είναι αναγκαίο συστατικό επιτυχίας για την περιοχή.
1: Ξέρετε όμως, ο Ερντογάν ξέρει να μιλάει στους Ευρωπαίους. Δηλαδή, βλέπεις ότι στους Ισπανούς δεν είναι μόνο η κυβέρνηση Σάντσεθ, είναι και ο μονάρχης, ο οποίος θυμίζω ότι είναι Έλληνο-Ισπανός. Είναι οι Ιταλοί που πήγανε και τους έλυσαν ένα σοβαρό πρόβλημα, μια πολύ μεγάλη εταιρεία που έχουν, η οποία χρεοκόπησε. Είναι οι Γάλλοι. Όπου τους ανοίξαν το δρόμο για να πάνε να νοικοδομήσουν τη Συρία. Δηλαδή, ξέρει ο Ερντογάν με ποιο τρόπο θα προσεγγίσει τους Ευρωπαίους ηγέτες.
0: Να τα πάρουμε ένα.
1: Και εμείς τους κοιτάμε μετά και λέμε: μα είχαμε διμερεί με τη Γαλλία. Μα οι Ισπανοί υποτίθεται ότι μας αγαπάνε. Τέλος πάντων, το συμφέρον τους αγαπάνε.
0: Έχετε δίκιο. Ο συνειρμός είναι πάρα πολύ σωστός, γιατί είναι πολύ λογικός. Από εκεί και πέρα όμως θα σας εξηγήσω το εξής. Σε σχέση με την Ισπανία, η Τουρκία έχει ιδιαίτερη σχέση με την εταιρεία την Αβάρτια. Η Αβάρτια είναι αυτή που κάνει το επίπεδο Χουάν Κάρλος.
1: Και κάνει και δεύτερο τώρα.
0: Και κάνει τώρα το δεύτερο. Και γίνεται στην Κωνσταντινούπολη. Ταυτόχρονα, όσο γινόταν αυτή η συμφωνία, τι έκανε ο Ερντογάν. Συνέδεσε πολλές μικρές εταιρείες και έκανε μία μεγάλη εταιρεία την οποία την έφερε παράλληλα με την Αβάρτια να μαθαίνει την τεχνολογία. Αυτό ενέπνευσε στο να μπορέσουν να έχουν αλυσβερίσει επενδύσεις σε κατέρωθεν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Πάντοτε οι Ισπανοί, ελαίου της Βόρειας Αφρικής, είχαν πολύ καλύτερες σχέσεις με τους μουσουλμάνους της περιοχής, και μην ξεχνάτε επίσης ότι η έξοδος των Εβραίων γενικότερα άρχισε το 1492 από την Ισπανία. Το τρίτο, το σημαντικό. Οι ίδιοι οι Ισπανοί πήραν θέση προφανώς για συγκεκριμένους λόγους, κυρίως εμπορικούς και όχι ούτε συναισθηματικούς ούτε θρησκευτικούς, απέναντι στο Παλαιστινιακό ζήτημα, το οποίο δεν ήταν το Παλαιστινιακό ζήτημα. Το ζήτημα είναι η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, οι οποίοι είναι τρομοκρατικές ομάδες. Όμως η Ισπανία είναι μακριά. Δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή κάνουν παρακαταθήκη για το μέλλον. Αυτό η Τουρκία λοιπόν το εκμεταλλεύεται. Πάμε τώρα στο επόμενο ζήτημα. Τι κάνει η Τουρκία γενικότερα με τους Γάλλους? Η Γαλλία έχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα λέγεται Λίβανος. Ο Λίβανος δεν πρέπει να πέσει ποτέ, για πολλούς στρατηγικούς και γεωπολιτικούς λόγους, στα χέρια οποιοδήποτε άλλου σε σχέση με τους Γάλλους. Αυτό η Τουρκία το ξέρει. Και η Τουρκία γενικότερα λυμπίζεται τον Βόρειο Λίβανο κυρίως. Έκανε όμως μία πράξη η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη από τον πρόεδρο Τραμπ, το οποίο ήταν η Συρία. Γιατί αναζητούσαν ακόμα και οι Ευρωπαίοι μία σταθερότητα στη Συρία. Και αν θυμάστε και στο παρελθόν είχαμε πει ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει η ροή αυτών των μεταναστών

0: από την Συρία είναι να φέρει στη Συρία μια σταθερότητα. Φέρνοντας λοιπόν τον Σάρα, μπήκε εγγυητής ο Ερντογάν, λέγοντας ότι εγώ θα τον καθοδηγήσω να ξαναχτίσει τη Συρία.
1: Το τρομοκράτη, Σάρα. Τα λέμε όλα.
0: Το τρομοκράτη, ακριβώς, ναι. Τρομοκράτη. Άμα το ρωτήσει κανένα, τι έκανατε προηγουμένως πριν γίνετε πρόεδρος, ήμουν ο τρομοκράτη, θα σου απαντήσει. Λοιπόν, και μάλιστα κάποια στιγμή πρόσφατα το είπε, δηλαδή το παραδέχτηκε. Θα μου πείτε γιατί έπρεπε να το παραδεχτεί, το ξέραμε. Είναι διαφορετικό όμως να το παραδέχεται και ο ίδιος, γεγονός που το κρατούσε υποτίθεται κρυφό. Ενώ για όσους ξέρουμε, ξέρουμε ότι ήταν μέρος μιας τρομοκρατικής ομάδας και μάλιστα ήταν η μικρότερη τρομοκρατική ομάδα ανάμεσα από τις τρομοκρατικές ομάδες της Συρίας.
1: Το επισημαίνω, λοιπόν, Μαρία, γιατί είναι και όλο μια υποκρισία έτσι στην Ευρώπη είναι να στηρίζουμε τον τρομοκράτη που έβαλε κουστούμι στη Συρία για να φέρει τη σταθερότητα.
0: Κοιτάξτε, η πολιτική γενικότερα. Είναι ο λόγος για τον οποίο μπορεί να νοικοδομήσεις και να μεγαλώσεις μια χώρα και την ηγεσία της και να το διαστρέψεις. Η Συρία λοιπόν έχει υποδείξει πολλές φορές ότι είναι το μέρος της καταστροφής και ο τόπος ο οποίος γίνονται πολλές μάχες για την κατάκτησή της. Αντιστοίχως ήταν το ίδιο και με τον Λίβανο. Ο Ερντογάν όμως εισχώρησε διαμέσου του Σαρά, δίνοντας εγγυήσεις στην Αμερική. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν πουλάει σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Έχοντας κάνει βέβαια μέχρι το 2015 και αργότερα πολλές δουλειές, κυρίως εναντίον του ISIS και ούτω καθεξής, όπως επίσης και στο Αφγανιστάν. Έτσι λοιπόν, τι κάνει, παίρνει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ζητάει τα αρέστα για τις επενδύσεις που έκανε ο ίδιος τα έτη. Και ζητάει ουσιαστικά την Τουρκία να είναι ο σταθεροποιητικός παράγοντας. Προχθές κάνανε μία συνάντηση για πολλωστή φορά. Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Συρία, νομίζω. Και ήταν όλοι μαζί γιατί θέλουν να χτίσουν ένα δίκτυο τρένων με το οποίο τα κάργο να φεύγουν από τη Σαουδική Αραβία και να πηγαίνουν προς την Τουρκία διαμέσου χωρών όπως είναι η Ιορδανία, όπως είναι η Συρία, πιθανώς και ο Λίβανος και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι η εναλλακτική για τον IMEC. Να σου το πω έτσι διαφορετικά. Θα μου πεις, δεν έχει πετρέλαιο και αέριο, έχει κάργο. Μα και το κάργο είναι γενικότερο. Κάργο μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι πάει μόνο με πλοία. Μπορεί να πηγαίνει ένα αέριο, μπορεί να πηγαίνει χερσαίος. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό έχει πλησιάσει η Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία δε. Έχει έναν λόγο για τον οποίο έχει σχέση ακόμα και με το Ιράν. Και αυτό είναι η Μέκα και η Μεντίνα. Γιατί θρησκευτικά και οι Σουνίτες και οι Σιίτες πηγαίνουν να προσευχηθούν στη Σαουδική Αραβία. Άρα οι διπλωματικές σχέσεις ποτέ δεν πάβουν να υπάρχουν. Απλά ο Ερντογάν τι κάνει. Του λέει: εγώ είμαι ο διασυνδετικός κρίκος μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Είμαι μουσουλμανική χώρα και είμαι μια χώρα η οποία ουσιαστικά θα σας φέρει το ισοζύγιο και θα σας εξηγήσω τι σημαίνει Ευρώπη, τι σημαίνει Δύση. Και κοιτάξτε πώς το κάνουν. Αυτή τη δυναμική. Οι χώρες του Αραβικού κόλπου τις ξέρουν. Και όσο και να μην θέλουν την Τουρκία, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όσο η Τουρκία θέλει να εκμεταλλευτεί τις χώρες της Μέσης Ανατολής και, και του Αραβικού κόλπου. Εκεί που θα κολλήσουν είναι στην ιστορική πραγματικότητα. Ότι η ιστορία δεν ξεχνιέται, ότι δεν ήταν μόνο η Ελλάδα που έκανε την επανάσταση εναντίον των Οθωμανών εν τέλει, ήταν και άλλες χώρες, μεταξύ άλλων και ο Λίβανος. Και οι Λιβανέζοι, ό,τι και να γίνει, δεν το ξεχνάνε αυτό. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά η πολιτική σήμερα έχει τάσει να ξεχνάει το τι είχε γίνει στην Μέση Ανατολή. Και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια παρθενογένεση σε μια νεοσύστατη πολιτική ασφαλείας, η οποία είναι βασισμένη σε πολύ διαφορετικά κριτήρια από ό,τι είναι στο προηγούμενο. Και η Τουρκία το εκμεταλλεύεται στο έπακρο και τον εαυτό της. Δεν σημαίνει τι θα κάνει η Ελλάδα.
1: Εκεί ήθελα να πάω. Τι κάνουμε. Ωραία, και θέσαμε το πλαίσιο. Και τώρα τι κάνουμε.
0: Θα σας πω. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι κοινά αποδεχτή ιστορικά για πολλούς λόγους. Αρχής γενόμενης για τους χριστιανούς και τους Έλληνες της Μέσης Ανατολής, το οποίο και επίσης το έχουμε ξεχάσει, ελέω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει επίσης και το χριστιανικό στοιχείο, όπως είπατε, το Ορθόδοξο, το οποίο έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πάρα πολλά να κάνουμε και πάρα πολλά να προστατεύσουμε. Από εκεί πέρα όμως η Ελλάδα πρέπει να αποφασίσει ότι χρειάζεται διαφορετική πολιτική ρότα εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή, διαμέσου των κόκκινων γραμμών πρέπει να έχει και μια πολιτική εμπλοκής. Με ποια έννοια, με την έννοια της διαπραγμάτευσης, με την έννοια της διαμεσολάβησης. Πολλά ζητήματα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και τα οποία έχουν και εμπορικό στόχο και σκοπό, έχουν να κάνουν επί το πλείστον με την ικανότητα να υπάρχει μια λήψη απόφασης, το οποίο η Ελλάδα μπορεί να γίνει διαμεσολαβητής. Διαπραγματεύσεις δε, ακόμη και για το Ιράν-Αμερική, ακόμη και για το Παλαιστινιακό, μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα. Γιατί? Οι Ισραηλοί μας εμπιστεύονται, οι Άραβες μας εμπιστεύονται. Ποιος δεν μας εμπιστεύεται, η Τουρκία. Λίγο το κακό. Ποιος άλλος μας εμπιστεύεται, οι Αραβικές χώρες. Γιατί η Ελλάδα να μην το κάνει αυτή την πολιτική, αφού ούτως ή άλλως θέλει να εξασφαλίσει εμπορικό ισοζύγιο διαμέσου της Ελλάδας σε όλα τα επίπεδα. Εν αέρια, θαλάσσια, χερσαία. με υποδομές και επενδύσεις, μαζικές. Πολύ ωραία. Κάνοντας λοιπόν μια πολιτική ανοικοδόμησης της χώρας στο σύνολό της σε σχέση με τις υποδομές και τις υπηρεσίες, μπλέκοντας ταυτόχρονα την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης σε βασικά ζητήματα τα οποία είναι παγκόσμιας προσοχής, προϋποθέτεις και φτιάχνεις τις ρίζες για να κάνεις μια εξωτερική πολιτική βαθιά ριζωμένη και βαθιά ελληνική, την οποία θα ακολουθήσουν οι δυτικές χώρες. Αντιθέτως, η Ελλάδα σήμερα σε πολλές περιπτώσεις τι κάνει? Περιμένει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το κόστος και πιθανώς και το οικονομικό αλλά και το πολιτικό είναι μεγάλο. Δεν νομίζω όμως ότι θα μας φέρει κάποιο αποτέλεσμα, γιατί η πολιτική αυτή του λεγόμενου κατευνασμού στο σύνολο δεν βοηθάει κάτι. Γιατί εγώ αναρωτιέμαι με αντικειμενικό τρόπο, για ποιο λόγο κάνουμε όλες αυτές τις επενδύσεις για την άμυνά μας, όταν τα περισσότερα, τα πλήστα όπλα, ας πούμε, που χρησιμοποιούμε, δεν είναι ακριβώς αμυντικά, είναι περισσότερο επιθετικά. Εκτός από το καινούριο, ας πούμε, την ασφάλεια του Αχιλλέας, το οποίο για την προστασία του εναέριου χώρου ή και του θαλάσσιου χώρου της Ελλάδος. Όλα τα άλλα όμως είναι επιθετικά όπλα. Άρα λοιπόν, μήπως εσύ με την ικανότητα, βάθος και τις επενδύσεις που έχεις, πρέπει να κάνεις κάτι? Δηλαδή, όταν λένε ότι η Τουρκία, ως παράδειγμα, ότι έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, είναι το ίδιο στοιχείο με μια χώρα 10 εκατομμυρίων που ξοδεύει τον ίδιο προϋπολογισμό όπως και η Τουρκία των 80, ποιος είναι πιο καλός, πιο καλά εξοπλισμένος, πιο άρτιος και ποιος ξοδεύει περισσότερα, η Ελλάδα ή η Τουρκία σε σχέση με τον πληθυσμό της? Η Ελλάδα. Άρα λοιπόν η Τουρκία δεν είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πληθυσμιακά.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: 35 λεπτά μετά τις 3. Καλό μεσημέρι σε όλες, καλό μεσημέρι σε όλες. Εντάξει, Τζέσι μου, πώς κάνεις έτσι? Να είσαι καλά, Τζέσι μου. Ελπίζω να ξεκουράζεις όπου βρίσκεσαι. Εκτός και αν εργάζεσαι, ελπίζω να πλησιάζουν οι μέρες για να φύγεις.
1: Ε, τι τώρα, κάτσουμε να τσακωθούμε για τους βασιλιάδες? Θα τρελαθώ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, εκεί.
1: Αν είναι δυνατόν. Ο Ιωάννης λέει: δεν του αρέσει το ανεκδοτά σου, αλλά πριν από λίγο είχαμε πολλά αιτήματα στο τηλεφωνικό κέντρο ότι δεν έχεις πει ακόμα ανεκδοτά.
0: Λέει ο Ιωάννης: δεν θέλει.
1: Όχι. Με τον Τωτό λέει: έχει μια μεγαλύτερη πλάκα.
0: Για τον Μάριο λέει.
1: Α, για τον Μάριο λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Νόμιζα για τα δικά σου.
0: Ναι.
1: Θα μας πεις ένα ανεκδοτό να υποδεχθούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη?
0: Και εδώ ο Βαγγέλης λέει ότι περίμενε, γίνεται επίθεση στα μέσα και δημοσιογράφους του Ισραήλ που κριτικάρουν τον Νετανιάχου, έσπασαν τζάμι τηλεοπτικού σταθμού με τούβλο που είχε σημείωμα προπυλακής δημοσιογράφους. Δεν γνωρίζω αν έγινε αναφορά στα ελληνικά μέσα. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη. Είναι ο Νετανιάχου παρέα του και το σύστημα που τον υποστηρίζει. Το άλλο σίγουρο είναι ότι περισσότερο ιστορικά καταγεγραμμένη γενοκτονία από κάθε άλλη γίνεται τώρα. Βαγγέλη μου, έρχεσαι στα λόγια μου. Και θέλω τώρα, αφού γράφεις αυτό το πολύ ωραίο μήνυμα, να μου πεις εσύ πώς αισθάνεσαι για αυτούς τους Έλληνες που πέρυσι το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν φέτος το έχουν κάνει, πηγαίνανε στα λιμάνια και μπλοκάρανε τα κρουαζιερόπλοια που μετέφεραν Ισραηλινούς. Εδώ γράφεις εσύ ότι υπάρχουν Ισραηλινοί που είναι κατά του Νετανιάχου. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο, Βαγγέλη μου. Δεν μπορεί και το μήνυμα που στέλνεις και να μας κατηγορήσεις ότι δεν κάνουμε εμείς μία και σχόλιο για τους δημοσιογράφους οι οποίοι δέχονται επίθεση που είναι απέναντι στον Νετανιάχου, και να ισχύει ότι ήταν και σωστό ότι αποτρέπαν ή απαγόρευαν από τους επιβάτες των κρουαζιερόπλαιων πέρσι που ήταν Ισραηλινοί. Δεν γίνεται και τα δύο, αποφάσισε τι από τα δύο ισχύει. Γιατί εγώ τα λέω καιρό τώρα ότι δεν είναι όλοι οι Ισραηλινοί ψηφοφόροι του Νετανιάχου, αλλά κάποιοι κάνουν ότι δεν ακούτε και κάποιοι άλλοι ακούτε, αλλά όπως γουστάρετε να ακούσετε εσείς. Ένα ωραίο μήνυμα από τον φίλο του Βασίλη, ο οποίος λέει ότι το επίσημο όνομα, και καλά κάνει και μας το λέει αυτό, γιατί πρέπει να, δεν είναι λέει Πόρτο Κεμινό, είναι Εγώσθενα. Είναι μια περιοχή με βαριά ιστορία, ένα από τα καλύτερα διατηρημένα αρχαία κάστρα σε ολόκληρη την Ελλάδα, 4ο αιώνα π.Χ. και ένα όνομα ποίημα. Δηλαδή η δύναμη των κυμάτων, η αίγες της θάλασσας. Εγώσθενα, όχι Πόρτο Γερμανό, λέει ο φίλος μας. Επειδή όμως χθες είχαμε τον Ολυμπιακό που αναμετρήθηκε με την Αϊμέγγεν στο Καραϊσκάκης και σήμερα έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παίζει με την βουλγαρική Τσεσικά 1948, έχουμε και τον Δημήτρη Σταυρακάκη μαζί μας και έχουμε και τον ΠΑΟΚ. Κύριε Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Αύριο είναι ο ΠΑΟΚ. Καλό μεσημέρι και στους γιο σας.
0: Ναι.
2: Θα παρακαλέσω να πούμε ότι έχουμε να πούμε και τα ανέκδοτα μετά. Εντάξει, μην διαταραχθεί η ψυχική μας ηρεμία.
0: Α, ναι.
2: Ναι.
0: Δεν μου λες, κύριε Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Τι ζει στη θάλασσα και λύει σαχλαμάρες?
2: Δεν ξέρω, παιδί μου, τι είναι αυτά που μου γράφουν.
0: Για σκέψω. Τι ζεις στη θάλασσα και λέει σαχλαμάρες?
2: Ένα σαλάχι.
0: Το σαχλαμάρι. Πάμε παρακάτω. Επειδή είπες να αποφύγουμε τα νεύρα.
2: Κυρία Βραχά, ακούτε?
1: Ακούω, ναι.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Παναθηναϊκό.
0: 9.30
2: ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Υποδέχεται την ΤΣΚΑ Σόφιας 1948. Πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Θέλει ο Παναθηναϊκός σήμερα να κάνει το πρώτο βήμα της πρόκρισης απέναντι στη βουλγαρική ομάδα. Ο Ανδρέας Τετέι, έχουμε πει από χθες το μεσημέρι ότι είχε ίωση, το απόγευμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γιατί έχει λοιμώδη μονοπυρήνωση και έτσι χάνει το παιχνίδι και πολύ πιθανό να χάσει και τη
0: ρεβάνς
2: και τη στη Βουλγαρία. Ένα θέμα σοβαρό για τον Παναθηναϊκό. Μην μου αρχίζουν και μου λένε τώρα ότι ο Τετέι δεν φάνηκε στο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου κλπ. Είναι μια πολύ καλή λύση ο Ανδρέας Τετέι για τον Παναθηναϊκό.
0: Εσύ που είσαι επαγγελματίας,
2: ναι,
0: και είναι δουλειά σου να παρακολουθείς, και καλά κάνεις και παρακολουθείς έτσι όπως παρακολουθείς για χρόνια, γνωρίζεις καλύτερα από μένα, που εγώ ως ερασιτέχνης παρακολουθώ, ο Τετέι και ποδοσφαιριστές σαν τον Τετέι είναι πάρα πολύ χρήσιμοι, διότι απασχολούν το σύνολο της άμυνας. Είναι κινητική, είναι μέσα στις φάσεις, έχει δύναμη να σταθεί όρθιο το παιδί.
2: Σωστό, και όταν πιάσουν το 60% της αποδοσής τους, είναι πολύ χρήσιμη για μια ομάδα.
0: Ακριβώς. Και στην εθνική βοηθάει πολύ ο Ανδρέας. Πάρα πολύ.
2: Βέβαια. Λοιπόν, τώρα ο Παναθηναϊκός τη νύχτα, η Κασιανή Βραχά λέει για τους βρικόλακες. Προφανώς οι ελληνικές ομάδες έχουν τώρα μια τάση να βρικολακιάζουν. γιατί ήταν λίγο μετά τις 12 που ανακοινώθηκε επίσημα, η είδηση και βγήκε το απόγευμα μετά τις 7, μετά τις 8, ο Λιβάη Γκαρσία στον Παναθηναϊκό, δανεικός για ένα χρόνο, με οψιόν αγοράς για τους πράσινους, 28χρονος μεσοεπιθετικός από το Trinidad και τον Πάγκο, από την Σπάρτακ Μόσχας δανεικός. Θυμίζω ότι ο Γκαρσία έπαιζε για 5 χρόνια στην ΑΕΚ με πολλές διακρίσεις. Και σίγουρα είναι μια πολύ καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Όταν ο Γκαρσία παίζει καλά, βοηθάει πάντα μια ομάδα. Αν τον πιάσουν οι ανάποδες του, θα έχουν θέμα, έχει θέμα. Αλλά είναι ένας παίκτης, νομίζω, Γιώργο, συμφωνείς σε αυτό?
0: Συμφωνώ βέβαια. Και συνετέλεσε πάρα πολύ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος 23 μαζί με τον Πινέδα και με τους υπόλοιπους βέβαια της ΑΕΚ. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής.
2: Λοιπόν, κλείνει, ανακοινώθηκε επίσημα χθες, μάλλον τις πρώτες πρωινές ώρες, η μεταγραφή του Γκαρσία στον Παναθηναϊκό. Στον ΠΑΟΚ παίζει αύριο 9 παρατέταρτο στην Τούμπα. Έχει πολύ πιο δύσκολη αποστολή και από τους τρεις απέναντι στην Άντερλεχτ. Έχει ένα θέμα ο Αντρία Ζήκοβιτ, θα δούμε στη σημερινή προπόνηση τι θα γίνει. Ο Γιαννούλης φτάνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει. Ο διεθνής άσος από την Augsburg να υπογράψει και να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Ντρέσερ και Γκαρσία μπήκαν στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για τα παιχνίδια με την ΣΚΑ Σόφιας 1948. Η ΑΕΚ για τον αντίπαλό της είχε ενδιαφέρον χθες, γιατί η Λεύσκη Σόφιας νίκησε 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι, γιατί η ΑΕΚ θα παίξει στα play-off του Champions League με μία από τις δύο ομάδες, ή την ομάδα από τη Βουλγαρία ή την ομάδα από το Καζακστάν. Ο Κωνσταντίνος Τολάκης ανακοινώθηκε επίσημα από την νεοφώτιστη στην Premier League της ΑΛ, ο τροφυλάκας του Ολυμπιακού, ο διεθνής πορτιέρο. Μέχρι το 2031 είναι το συμβόλαιο που υπέγραψε. Ένα κομμάτι της καρδιάς μου ανήκει πάντα στον Πειραιά, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τζολάκης, ευχαριστώντας τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τη διοίκηση του Ολυμπιακού, τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, για το γεγονός ότι θα κάνει το όνειρό του πραγματικότητα να παίξει.
0: Το παιδί αυτό ήθελε. Το λέμε αυτό γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι Ολυμπιακός ή ότι δεν αγαπάει τον Ολυμπιακό. Από την άλλη, είναι σε μια ηλικία που θέλει να δοκιμάσει και δοκιμάζει στο πιο εμπορικό πρωτάθλημα του κόσμου. Έτσι. Μιλάμε για την Premier League.
2: Και σε μια ομάδα που θα είναι βασικός, γιατί θέλει τροματοφύλακα, όπως ξέρετε, και οι Καθιανοί και εσύ, αυτά είναι αυτονόητα, δεν είναι, είναι απλά αθλητικά. Η θέση του τροματοφύλακα είναι πολύ πολύ σημαντική και σίγουρα πάει σε μια ομάδα που μπορεί να σταθεί να είναι. Δεν πάει στην Arsenal ή στην Manchester United ή στην Liverpool. Θα μου πεις γιατί όμως ο Κουλεράκης που πήγε στη Ρώμα ή ο Τζόλις πήγε στην Arsenal ή ο Καρέτσας πήγε στην Dortmund. Είναι διαφορετικές θέσεις που παίζουν. Ο τροματοφύλακας δεν θα πήγαινε ποτέ σε μια ομάδα από το πρώτο ράφι και θα τον βάζανε.
0: Και το αξίζει το παιδί να δοκιμάσει. Και το
2: αξίζει να δοκιμάσει. Ένα παιδί που θυμίζω μορφωμένο, για να μην λένε οι ποδοσφαιριστές αμόρφωτοι και όλα αυτά παλιά που λέγανε, έχει τελειώσει το ΠΑΠΗ, το Πανεπιστήμιο του Πειραιά.
0: Δημήτρη, είναι και ένας χαρακτήρας, ο οποίος όποιον και να υποστηρίζεις, δεν μπορείς να βρεθείς απέναντί του.
2: Αυτό.
0: Δεν έχει δώσει το παιδί αφορμή ποτέ. Έτσι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αξίζει να του συμπαρασταθείς και να τον παρακολουθήσεις.
2: Και να κάνει ένα βήμα στην καριέρα του να δει πώς είναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Και πάει και σε μια ομάδα που ξαναλέω ότι θα παίζει εκεί και θα είναι.
0: Τώρα για τον Ολυμπιακό, χθες το βράδυ που ήθελα να συζητήσω.
2: Για τον Ολυμπιακό θα σου πω να πω πρώτα για τον Σαλάχ, Μοχάμεντ Σαλάχ.
0: Α, ναι, πάει Φενέρ.
2: Είναι ήδη στην τραπεζούτα.
0: Τραπεζούτα.
2: Τραμπζονσπορ. Αποθεώθηκε και η κατανάφιξή του. Πήγε από τη Μύκονο στην τραπεζούντα με ιδιωτικό λιαρτέ.
0: Τα συνδύασε, σου λέει, Μύκονο να ξεκουραστώ και μετά φεύγω και πάω απέναντι.
2: Ναι, τον ήθελε και η Μπεσίκτας. Σε σπάσει και στην Τουρκία ένα πόλεμο για το όνομά του. Mm. Αλλά ο άσος που έφυγε από τη Λίβερπουλ στην τραπεζούντα θα ανακοινωθεί.
0: Είναι σε άλλο επίπεδο οι Τούρκοι πλέον από εμάς. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Οι Τούρκοι είναι σε άλλο επίπεδο από εμάς. Δεν μπορούμε στο ποδόσφαιρο να συγκριθούμε. Είναι πάνω από εμάς.
2: Είναι πάνω από εμάς.
1: Ο Σαλάχ είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της γενιάς.
0: Φέρνουν ονόματα. Μπορεί να είναι 34 ο Σαλάχ, αλλά είναι ακόμα ένα πολύ εμπορικό όνομα. Δεν το συζητάμε.
2: Έτσι, όπως το λέτε.
0: Για τον Ολυμπιακό, θέλω να σου πω τώρα.
2: Πάμε για χθεσινό.
0: Εγώ να σου πω, συγγνώμη, δεν ενστερνίζομαι την απεσιοδοξία αρκετών οι οποίοι έχουν βγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί είναι σε φάση προετοιμασίας Ολυμπιακός, είναι το πρώτο του επίσημο παιχνίδι, έχουν έρθει αρκετοί ποδοσφαιριστές. Εγώ είδα ένα σύνολο δυνατό. Το αν αυτό τώρα θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της Ρεβάνς, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά εγώ δεν βλέπω έναν Ολυμπιακό ανίσχυρο.
2: Ναι. Πάντως ήρθε 0-0 στο Γιώργο Καλασσέκη το πρώτο παιχνίδι για το τρίτο προκριματικό γύρο με την Ολλανδική Νεϊμέγεν. Κάποιοι λένε ότι έλα μωρέ πια είναι Νεϊμέγεν. Κάποιος είπε ότι άκουσα ότι είναι λίγο ατρόμητος της Ολλανδίας. Μην συνδυάζουμε παιδιά, μην κάνουμε παραλληλισμούς λάθος. Η Νεϊμέγεν δεν έβαλε γκολ, βάζει γκολ σε όλα τα παιχνίδια και η τελευταία φορά που δεν είχε βάλει γκολ ήταν το Μάρτιο του 25.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν είναι, είναι μια καλή ομάδα.
0: Μια ομάδα με δυνατό μέταλλο. Δεν είναι
2: μπράβο,
0: μια ομάδα.
2: Δεν έδειξε όμως κάτι το ιδιαίτερο. Σε ένα παιχνίδι πολύ μέτριο και για τους δύο. Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε ανέτοιμος. Δεν είχε καλή εικόνα συνολικά. Έβαλε παίκτες και νέα αποκτήματα όταν έκανε αλλαγές, αλλά και ξεκίνησε και Πόπο, Βιτρόκα, Ζώτα Σίλβα, Μαφέο και Σμαϊλόβιτ. Ήταν παίκτες που έπαιξαν πρώτη φορά. Ο Μεντιλίμπαρ για αυτό 0-0 είπε ότι η ομάδα του μας έλειπαν πολλά πράγματα. Πρέπει να τα διορθώσουμε στο δεύτερο παιχνίδι, την προσεχή τρίτη στο Νεϊμέγεν. Η Λεβάνς είναι ανοιχτή. Το βράδυ όταν ρωτήθηκε γιατί το σχήμα που κατέβασε, δεν υπάρχουν θέματα προτίμηση για την ενδεκάδα. Όλοι είναι παίκτες μου. Ο αντίπαλος ήταν πιο καλός σήμερα. Είπε για το Ροντινέι χαρακτηριστικά ότι είναι ένας καλύτερος εξτρέμ. Και οι ομάδες ήταν οι 12 μεταγραφές και 6 έπαιξαν στο παιχνίδι.
0: Ο Ροντινέι, συγγνώμη, να πω κάτι. Είναι 34 τώρα, δεν είναι?
2: Ναι, αλλά χθες δεν ήταν καλός.
0: Χθες δεν ήταν καλός, αλλά στα play-off θυμίζω ότι έβαλε γκολ και με τον Παναθηναϊκό, ναι, και με την ΑΕΚ νομίζω έβαλε. Νομίζω και με τον ΠΑΟΚ. Στα play-off λέω, έτσι. Στα play-off.
2: Εντάξει, να μην κοιτάμε ένα παιχνίδι, να κοιτάς το συνολικό αυτό που λέτε εσείς.
0: Ναι. Επίσης, τον άφησε ο Μεντιλίμπαρ σε μια καλή κατάσταση. Εκεί θέλω να καταλήξω. Στα play-off, ναι, στα παιχνίδια. Όπου έβαζε γκολ και ήταν και πολύ δραστήριος. Τώρα, ναι, ότι έπαιξε αριστερό εξτρέμ, αυτά δεν τα ξέρω εγώ. Εσύ τα ξέρεις καλά.
2: Εντάξει, αλλά αυτές έκανε κάποιες αλλαγές και έκανε κάποια σχήματα. Ο Μεντιλίμπαρ δεν του βγήκανε. Θα κοιτάξει να τα διορθώσει γιατί το παιχνίδι είναι δύσκολο. Όμως δεν είναι κατόρθωτη πρόκληση. Και λέει ο Μεντιλίμπαρ κάτι σωστό. Πολλοί λένε ότι είναι κακοτική όταν παίζει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα σου. Δεν είναι έτσι, λέει, γιατί
0: δεν είναι το καλύτερο. Δεν είναι το καλύτερο.
2: Λέει, ναι, αλλά λέει ότι έχουμε πάρει μεγάλες προκρίσεις στα εκτός έδρας παιχνίδια.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Οπότε, είδομεν για την ερχόμενη Τρίτη. Πάντως, ο Ολυμπιακός δεν ήταν όπως τον περίμενε ο κόσμος, γι' αυτό στο τέλος είχαμε και αποδοκιμαστεί.
0: Ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω εγώ. Γιατί εγώ σου λέω τον Ολυμπιακό και στα χαφ τον είδα καλά και στα μπακ τον είδα καλά. Μπροστά με τον Ελκαμπή, εγώ προβληματίζομαι.
2: Ο Ελκαμπή δείχνει. Εντάξει, του βγάλαν κάποιες φάσεις, αλλά δείχνει ότι ακόμα είναι λίγο κουρασμένος.
0: Αυτό.
2: Εντάξει, δείχνει. Μην ξεχνάμε, γιατί ξεχνάμε εύκολα, ότι ο Ελκαμπή πήγε το Γενάρη στο Κόπα Αφρικά.
0: Ναι, ναι.
2: Μετά έβγαλε ένα πρωτάθλημα, πήγε στο Μουντιάλ.
0: Έχει επιβαρυνθεί αρκετά.
2: Εντάξει, έχει επιβαρυνθεί.
0: Ναι.
2: Πρέπει να βρει λύση, μάλλον ο Ταρέμι φεύγει, πρέπει να βρει λύση τι θα κάνει εκεί μπροστά να. Υπάρχει ένας που να βάζει το εύκολο γκολ. Γιατί χθες δεν ήταν ούτε το εύκολο γκολ, γενικά χθες.
0: Άρα κοιτάει ο Ολυμπιακός για επιθετικό.
2: Ναι, αλλά χθες, για το χθεσινό με αυτούς που έχει, βλέπουμε ότι πάσα να φτιάξει ένα σχήμα με τη μεσαία γραμμή που δεν του βγήκε τίποτα. Ακόμα και ο τερματοφύλακας αυτός ο Πουβοβιτς, κάποια στιγμή βγήκα μπροστά, έκανε μια έξοδο, που ήταν αμάν Παναγία μου.
0: Ναι, αλλά είναι όμως ποδοσφαιριστής ο Πόποβιτς που ξέρει να παίζει με την μπάλα και βοηθάει πολύ στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Αυτό
2: ναι,
0: εγώ το είδα.
2: Έκανε κάποιες αποκρούσεις, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα, είναι ορίζεσαι Δημήτρη ο Πόποβιτς.
2: Λένε πολλοί ότι να ξέρουν τις κληρώσεις κλπ. Εγώ ξαναλέω ότι για πολλές ομάδες ο Αύγουστος και είναι καταδικαστικός και ο Ιούλιος που παίζουν.
0: Άρα λες ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει για επιθετικό ποδοσφαίρι, για επιθετικό, έτσι, για να ενισχυθεί.
2: Για κάποια ονόματα και για άλλες θέσεις, αλλά επειδή είναι τώρα, ξέρεις, και πολλές φορές δεν βγαίνουν, μην λέμε και ξελέμε. Μόλις φτάσει να είναι στο αεροδρόμιο για πετάξει για την Αθήνα, να λέμε όπως ήταν χθες το βράδυ, ο Γκαρσία για τον Παναθηναϊκό ήταν στο αεροδρόμιο της Μόσχας.
0: Συμφωνώ.
2: Γιατί μετά. Θυμίζω τώρα.
0: Όχι, το χρεώνεσαι κι εσύ, το χρεωνόμαστε κι εμείς. Είχε πει θα έρθει αυτός και δεν ήρθε. Ναι.
2: Εντάξει, αλλά λέμε κάτι και μετά δεν έρχεται και μια ομάδα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, αν περάσει να είναι Μέγκεν, θα παίξει με Νιόν Σεζουλουάζ ή την. Όπα, ασχολήθηκα με Νιόν Σεζουλουάζ, είναι μία από το Βέλγιο που χθες ήρθε 3-3. Ήταν το παιχνίδι που ήρθε 3-3. Θα το θυμηθώ. για την ομάδα του που θα παίξει ο Ολυμπιακός, όπου πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, εάν αποκλειστεί, πάει απευθείας στους ομίλους του Europa League.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι σημαντικό, ότι πάει στο, στο ομίλους του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει, αν προκριθεί, στα play-off του Champions League με του Union Saint-Gilloise ή Bordeaux-Glimt, που χθες ήρθαν ισόπαλοι στην Οστάνδη 3-3 στο Βέλγιο.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, δεν σ' άρεσε το 3-3. Άκουσες λίγο.
0: Το 3-3.
2: Ναι.
0: Τι, γιατί δεν μ' άρεσε.
2: Λέω, επειδή βάζαν τα κολλάκια του. Εντάξει, ήταν σε καλή φόρμα. Πάντως, για να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί πολλοί δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Το δυσκολότερο έργο το έχει ο Παναθηναϊκός. Όλοι έχουν δεύτερη ευκαιρία.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να προκριθεί.
0: Αυτό το λες δεύτερη φορά.
2: Τι?
0: Το λες δεύτερη φορά, λέω δεύτερη μέρα και καταλαβαίνω γιατί το κάνεις. Το ξέρουμε ότι δεν έχουμε άλλη ευκαιρία εμείς.
2: Πρέπει να προκριθεί από την Τζέσκα Σόφια 1948 και μετά να πάει να παίξει τη League Phase του Conference League και να περάσει να είναι σε όμιλο, να είναι στο όμιλο του Conference League.
0: Μάλιστα.
2: Για τον Παναθηναϊκό αυτόν όπως είναι, ακόμα και τώρα που η ομάδα μοντάρεται, νομίζω ότι θα το καταφέρει. Έτσι για να σου δώσω και ένα. Για να δώσω, κυρία Κασιανή,
0: ο Τουμπά να μην παίζει και όλα θα τα καταφέρουμε.
2: Τι?
0: Ο Τουμπά να μην παίζει, λέω, και όλα θα τα καταφέρουμε.
2: Αυτό λέγεται, αυτό λέγεται κακία. Εντάξει. Και σε παρακαλώ πάνω απ' όλα να
0: έχεις. Τι κακία ρε Σταυρακάκη. Εσύ άμα τους κάνεις τρίπλα κατά πάσα πιθανότητα θα την βάλεις σε γκολ κιόλας.
2: Άμα?
0: Αν του κάνεις εσύ τρίπλα, λέω, κατά πάσα πιθανότητα θα την βάλεις σε γκολ. Ο άλλος είναι 40 χρονών. Στην πάξη, πώς τον είναι. Του σκάσε μια τρίπλα, τον έστειλε για βρούφε.
2: Δεν ήταν 40 χρόνια, αυτό στην πάξη μπροστά.
0: Τι 40, δεν ήταν 40, 39 ήταν.
2: Αυτό που παίζει μεσαία γραμμή και έβγαινε μπροστά, εντάξει, τον έκανε κάποια στιγμή.
0: Τον είχε κάνει αυτό σου λέω.
2: Ήταν κάποια στιγμή για ένα δεκάλεπτο.
0: Τον είχε ζαλίσει λίγο. Το ζάλισε λίγο.
2: Για ένα δεκάλεπτο ήταν καστοκαρπαθία. Εντάξει, πήγαιναν 8 μποφόρ. Πήγαινε το πλοίο με 8-9 μποφόρ. Για ένα δεκάλεπτο.
0: Εγώ απορώ πέρσι πάντως ο Παναθηναϊκός έβγαλε παιχνίδια με δίδυμο πίσω στα μπακ Γετβάη του Μπα. Απορώ πώς δεν ξεφτυλιστήκαμε δηλαδή παγκοσμίως με δεκάρες, ας πούμε. Αλλά. Εντάξει. Μια χαρά.
2: Σκέφτεσαι ότι πήγαινε καλά μπροστά. Γιατί σήμερα, παραδείγματος χάρη που δεν είναι ο Γιακούζη, είναι ο άλλο ο Σκοπιανό ο
0: Ραστόντερ.
2: Έχει παίκτες, δηλαδή λέμε για τον Τετέι που δεν παίζει. Όμως ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες για να μπορέσει. Να, σε τέτοιες ομάδες δεν τις ξέρουμε και έχουν κάνει τα σκάουτι τους ομάδες, αλλά τώρα CSKA Sofia 1948 εγώ δεν την έχω δει, λυπάμαι. Έχω μείνει να έχω δει τη δεκαετία αρχές 90 τη CSKA Sofia στην κανονική.
0: Αλλά διασπάστηκαν, ήταν, λέει, και έγινε αυτή μετά, η 1948.
2: Ναι, ήταν η CSKA Sofia, για να μαθαίνει και η κυρία Κασιανή που είναι.
0: Κασιανή είναι μικρό παιδί τώρα, άστην Κασιανή τώρα.
2: Ναι, ήταν η ομάδα του στρατού στη Βουλγαρία.
0: Κατάλαβε, σου λέει τώρα.
2: Και η Λεύκη. Αν θυμάμαι τώρα, αν τα λέω καλά, ήταν η ομάδα της αστυνομίας. Λοιπόν, της πολιτοφυλακής.
0: Τα ξέρει, λοιπόν, τα ξέρει.
2: Ναι.
0: Έχει ταξιδέψει, έχει πάει.
1: Το ίδιο και στο
2: Βουκουρέστι, η Δυνάμο ήταν η ομάδα του στρατού. Λοιπόν, άλλες εποχές.
0: Την επόμενη φορά που θα συναντήσουμε στον αέρα του Real FM, να μας πεις για την ιστορία της Ίντερ και της Μίλαν.
1: Στον Μιλάνο.
2: Αυτές είναι κανονικές ομάδες, δεν προέρχονται από.
0: Τι δεν προέρχονται. Τι δεν προέρχονται. Ωραία, θα σε ρωτήσω επειδή είμαι βέβαιο το ξέρει. Προϋπήρχε η Μίλαν ή η Ίντερ. Τι είπες?
1: Δεν το ξέρω.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Τι είπε?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάται, είπε.
2: Όχι, δεν θυμάμαι.
0: Πού! Στα βραγκάκια σε πιάσα.
2: Ναι, γιατί να σου πω κάτι, δεν είμαι ούτε μία ομάδα ούτε άλλη. Αυτές είναι ομάδες πολυτελείας. Είναι ομάδες του Κυριακού και λοιπά. Εμείς στην Ιταλία είμαστε με λαϊκή ομάδα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Άντε, γεια σας τώρα, ευχαριστούμε.
2: Μπορεί να πει κάποιος ποια είναι η λαϊκή ομάδα.
0: Ναι, προφανώς εννοείς τη Μίλαν.
2: Όχι, την Νάπολη.
0: Α, είσαι με την Νάπολη. Λοιπόν, φεύγουμε, φεύγουμε.
2: 9.30 ώρα ο Παναθηναϊκός, καλή επιτυχία.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Real FM.
4: Άσε με γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Ουχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Και επειδή το ρώτησα, μην νομίζετε ότι δεν το ξέρω και έτσι το ρώτησα το Δημήτρη. Η Μίλαν προφανώς είναι πιο παλιά από την Ίντερ. Εγώ έχω διαβάσει και την ιστορία. Εκεί υπήρξε μια διαμάχη μεταξύ των παραγόντων. Έφυγαν το 1899. Έφυγαν και ήρθαν την Ίντερ. Ιντερνασιονάλε.
1: Ιντερνασιονάλε.
0: Επειδή του το είπα του Δημήτρη, μην νομίζω Δημήτρη ότι του έκανα τζάμπα μάγκα. Το τζάμπα μάγκα, καταλαβες. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε τη Σίτζετς που είναι και σήμερα μαζί μας. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι. Προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Την αγάπη μας στο φίλο μας τον Αριστοτέλη που μας στέλνει το μήνυμά του και ότι ακούει Real FM 97,8 από το Σίδνεϊ στην Αυστραλία.

Φεύγοντας, να πούμε και το μήνυμα που μας έστειλε η φίλη μας η κυρία Ρουμπίνη στην Καλλιθέα μεταξύ της γέφυρας του Μοσχάτου. Με την Καλλιθέα έχει σπάσει αγωγός νερών και έχει διαρροή νερού. Παρακαλούμε πάρα πολύ, δείτε το αν μας ακούτε από την αρμόδια υπηρεσία.

0: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν φύγουμε. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες ίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και το είπες.
1: Μάλιστα.
0: Αλήθεια.
2: Αρχίζει και παθαίνει το σύνδρομο Παγάνη.
0: Έπαθα το σύνδρομο Παγάνη.
2: Και είναι νωρίς που το παθαίνει αυτό από τώρα. Δεν είναι πολύ νωρίς. Έχει να φάει μπροστά. Κασιανή μου, σε καταλαβαίνω αγάπη μου.
0: Όπου πάει, το έχασα και εγώ. Βλέπω τις διακοπές να έρχονται, γι' αυτό και ταράζομαι.
2: Θα σε φτιάξω λίγο, περίμενε.
0: Για πες.
2: Μια φορά ήταν δύο αυγά στο τηγάνι. Και λέει το ένα, πω που τι ζέστηκαν εδώ μέσα. Και πετάγεται το άλλο και λέει, οχ, ένα αυγό που μιλάει. Να μην πάμε στον τέκε.
0: Κάνεις ένα ρεπετησιόν γιατί δεν το πεις.
2: Είναι δύο αυγά στο τηγάνι.
0: Ναι.
2: Λέει το ένα, πω τι ζέστη κάνει εδώ μέσα στο τηγάνι. Και λέει το άλλο, οχ, ένα αυγό που μιλάει.
0: Δεν μπορώ. Θέλω να φύγω. Λοιπόν, με αγάθωνα θα σας αφήσουμε. Έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή το 2020 με ένα από τα πιο εμβληματικά ρεμπέτικα τραγούδια, 5 μάκες στον Περέ, που ήταν 6 γιατί 2 ήταν αδέρφια και τους πιάνανε για έναν.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Να ακούς.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομηρικό έπος.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
3: Μέσα σε βαλίτσα, σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ανοιχτή έως τις 21 Αυγούστου θα μείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι που ο αριθμός φορολογικού μητρώου τους λύγει σε 1 και 2, ενώ το ποσό ενίσχυσης φτάνει τα 600 ευρώ. Αναλυτικά η διαδικασία στο enikos.gr. Την Παρασκευή απολογείται ο 55χρονος που έκρυβε τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστρά Λακωνίας προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Νέα έκκληση για ενίσχυση της αντιεροπορικής άμυνας απίφθινε στις χώρες της Δύσης ο Ουκρανός πρόεδρος μετά τη μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση με 17 νεκρούς στο Κίεβο.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την απόκτηση του διεθνούς τερματοφύλακα Κωνσταντίν Τζολάκη που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η νεοφώτιστη ομάδα της Premier League Hull. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather.
3: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Ρίσμα 92.
1: Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.iav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.
7: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
4: Χτίζεις, ανακοινίζεις.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δημοσίσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πώς είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
3: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

τυρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma. 92.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Με υγεία, ευτυχία, χαρά σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μαζί θα είμαστε για τις υπόλοιπες 2 ώρες εδώ από την αγαπημένη σας συχνότητα, από το ραδιόφωνο Πρίσμα 92. Να δούμε λοιπόν σήμερα, 5 Αυγούστου σήμερα, δεν ξέρω, περνάει πάρα πολύ γρήγορα το καλοκαίρι. Δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε τα γεγονότα, πολλές ειδήσεις και από την εξωτερική επικαιρότητα και στη χώρα μας συμβαίνουν και καλά και κακά πράγματα και άσχημα, δυσάρεστα. Είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές τις πρώτες μέρες του Αυγούστου που κάηκαν πάνω από 140.000 στρέμματα σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Λοιπόν, αλλά και εδώ στο νησί μας πλούσια είναι η επικαιρότητα. Θα ασχοληθούμε λίγο σήμερα με τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν έγινε χτες το βράδυ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στο νησί μας. Έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία, ζέστη και υγρασία. Έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες μέχρι το Σαββατοκύριακο. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, έχουν κοπάσει οι άνεμοι. Οι άνεμοι οι οποίοι πνέουν βόρειο-δυτική εντάσσεως 2 έως 4 μποφόρ. Και σήμερα μαζί μας είναι ο χορηγός μας, τα Plessas The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού, με το κατάστημα Γρηγόρης με τα πολύ νόστιμα και διάσημα προϊόντα του, και στην Ξανθοπούλου ένα κεφαντουργείο Αγίου Λαζάρου. Θα βρείτε εκεί ένα ακόμη κατάστημα Plessas The Market και Ξανθοπούλου και στην Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη, στην πλατεία των Αγίων 40, και φυσικά το μεγάλο κατάστημα τα Plessas Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Plessas The Market, κάντε τις αγορές σας, προμηθευτείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο καλοκαιρινών προσφορών παρακαλώ, και εκεί θα βρείτε πάρα πολλά είδη σε πολύ καλές έτσι τιμές. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι ισχύει στο μέτωπο των πυρκαγιών. Σε γενική ύφεση βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ταλαιπώρησε τη Δυτική Αττική και την Βιωτία τις προηγούμενες ημέρες. 31 Ιουλίου ξεκίνησε με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και τους εθελοντές και της ΕΜΟΔΕ έδωσαν ολονύχτιες μάχες με τις φλόγες. Δυστυχώς δεν κατάφεραν να σώσουν πάρα πολλά σπίτια και περιουσίες κάηκαν, όμως δεν έφυγε καμιά ανθρώπινη ζωή. Υπάκουσαν όλοι το 112 και απομακρύθηκαν από τις οικίες τους. Σε ύφεση λοιπόν είναι φωτιά στην Δυτική Αττική, στη γειτονική μας Κεφαλονιά έχουν σβήσει όλα τα μέτωπα, δεν υπάρχει τίποτε. Υπάρχουν ενεργές εστίες και κίνδυνος αναζωπηρώσεων ανάμεσα σε Ψάθα και Λούμπα, είναι εκεί στην περιοχή των Μεγάρων. Στα Βίλια οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν επικεντρωθεί στο βόρειο τμήμα, εκεί στις περιοχές που κάηκαν, στο Κρύο Πηγάδι, στον Άγιο Νεκτάριο και στην Αγία Παρασκευή, ενώ στη Δυτική Αιγιάλια σε ύφεση βρίσκεται εκεί το μέτωπο. Παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις στην περιοχή για να επιτηρούν. Στις μάχες με τις φλόγες ρίχτηκαν και πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 141 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συμμετείχε και διεθνή βοήθεια, 26 Ρουμάνοι πυροσβέστες με 5 οχήματα και 23 Γάλλοι με 4 οχήματα, ενώ συνολικά για την κατάσβεση της πυρκαγιάς πήραν μέρος συνολικά 34 εναέρια μέσα, ελικόπτερα και αεροσκάφη που πραγματοποίησαν ρήψεις. Δυστυχώς είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα, ένα ελικόπτερο έπεσε κατά την συγκρούστηκε με ένα άλλο που είχε σαν αποτέλεσμα ο δανός χειριστής του ελικοπτέρου να χάσει τη ζωή του και ο Έλληνας μεταφραστής που ήταν δίπλα του. Άλλοι 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και ένας ακόμη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς εκεί στο Αίγιο έχασε τη ζωή του, πέθανε από παθολογικά αίτια.
Πάμε να δούμε τι ισχύει στην εξωτερική πολιτική. Πάμε στα στενά του Ορμούς. Καιρό είχαμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ιράν και το Ομάν είναι κοντά σε συμφωνία, έτσι λέγεται. Σύμφωνα με ανακοινώσεις που έχουμε από τον Λευκό Οίκο, ακόμη και σήμερα θα προβούν σε μία συμφωνία και, που θα αφορά την αυσιπλοεία, την ελεύθερη αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά από απόφαση του Τραμπ να αναστείλει τα στρατιωτικά πλήγματα που είχε προετοιμάσει εκεί στην περιοχή, βρίσκονται πάρα πολύ κοντά, τουλάχιστον σε μια προσωρινή συμφωνία για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Η συμφωνία λοιπόν τι προβλέπει? Προβλέπει μια μεταβατική περίοδο 60 ημερών κατά την οποία τα πλοία θα χρησιμοποιούν εναλλάξεις θαλάσσιες λωρίδες του Ιράν και του Ομάν, ενώ σχεδιάζεται και η εκαθάριση της περιοχής από νάρκες. Πάρα πολλές νάρκες έχουν τοποθετηθεί εκεί από το Ιράν. Λοιπόν, υπάρχει βέβαια μία πρόοδο στις συνομιλίες, όμως ο Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι για άλλη μία φορά, έτσι, ότι η υπομονή της Ουάσιγκτον εξαντλείται και πως τυχόν η παναχώρηση του Ιράν θα επιφέρει ένα πάρα πολύ ισχυρό πλήγμα εναντίον. Κάτι τέτοιο βέβαια το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από τον Τραμπ. Το Ομάν τώρα αυτή τη φορά διαδραμάτισε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη διαπραγματεύση. Την προηγούμενη φορά, θυμάστε, ήταν το Πακιστάν που δεν τηρήθηκε η συμφωνία, με τον Αμερικανό απεσταλμένο να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους υπουργούς εξωτερικών και του Ιράν και του Ομάν, και τελικά εξασφάλισε την τελική έγκριση της Τεχεράνης. Έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το Ομάν και με την διπλωματία που επιχείρησε εκεί στην περιοχή. Να δούμε λοιπόν πότε θα εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία και πότε θα μπορέσουν όλα αυτά τα πλοία και ελληνικά και πάρα πολλά ελληνικά που έχουν εγκλωβιστεί μέσα στο Περσικό κόλπο να μπορέσουν να εξέλθουν, και άλλα που είναι έξω να εισέλθουν για να φορτώσουν το πετρέλαιο. Μέσα λοιπόν σε 30 μέρες προβλέπεται η εκαθάριση των αρκών από τη μεσαία λωρίδα του περάσματος, ώστε στη συνέχεια να χρησιμοποιείται και για τις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή και για τα πλοία που βγαίνουν αλλά και τα πλοία που μπαίνουν μέσα στο Περσικό κόλπο. Όλα αυτά λοιπόν, όλη αυτή η συμφωνία είχε σαν αποτέλεσμα μία θεαματική άνοδο των χρηματοστηρίων, και κάποιοι λένε ότι όλα αυτά ο πρόεδρος Τραμπ, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα οικονομικά, και η παρέα του και οι φίλοι του τριγύρω που είναι όλοι πλούσιοι δισεκατομμυριούχοι, επιβουλεύονται την κατάσταση και ξέρουν πότε ο πρόεδρος ανακοινώσει κάτι θετικό για την περιοχή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και οι τιμές του πετρελαίου να πέσουν και να ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Η αντιπολίτευση τον κατηγορεί ότι έχει κερδίσει πάρα πολλά εκατομμύρια αυτός και η παρέα του και οι φίλοι του από αυτή την πολεμική αναμέτρηση. Βέβαια όλα αυτά είναι άλλα, έτσι, άλλη μια κουβέντα που σίγουρα στην εσωτερική πολιτική και την παράθεση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα παίξει σημαντικό ρόλο στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Κλείνοντας να πούμε ότι έχει δώσει 48-ωρη προθεσμία στο Ιράν για να ξεκινήσει να τηρεί τη συμφωνία που έχει

Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Εκτές ήταν να γίνει μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σαν θέμα, σημαντικότερο θέμα συζήτηση για την τροποποίηση του προϋπολογισμού. Βέβαια δεν έγινε αυτή η συνεδρίαση. Θα δούμε για ποιο λόγο δεν έγινε. Θα έχουμε καλεσμένο και μετά τις 12.30 τον επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Προσπαθήσαμε να, ο οποίος θα πούμε για ποιο λόγο δεν έγινε η συνεδρίαση, υπήρχαν πάρα πολλές έτσι αντιδράσεις. Το θέμα ξεκίνησε με τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο, ο οποίος έθεσε θέμα νομιμότητες, αν θα πρέπει να συζητηθούν αυτά τα θέματα, η τροποποίηση προϋπολογισμού σε εκείνη τη συνεδρίαση, γιατί δεν είχε σταλεί όπως ορίζει ο νόμος τρεις μέρες πριν. Θα έπρεπε να είχαν σταλεί τα θέματα προς συζήτηση μαζί με τα πρακτικά στους δημοτικούς συμβούλους, όμως τα θέματα προς συζήτηση στάλθηκαν στη δημοτική, στους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης τρεις ώρες, λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση, ενώ ο νόμος προβλέπει τουλάχιστον τρεις ημέρες. Αυτό λοιπόν έγινε, έτσι λοιπόν η παράταξη αναφέρθηκε στην προχειρότητα της Δημοτικής Αρχής, αλλά και ότι δεν ζήτησε αναβολή ή ακύρωση της συνεδρίασης. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον επικεφαλής, τον κύριο Γιώργο Τσορουνάκη. Εμείς προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος μας είπε ότι το πρόγραμμά του σήμερα είναι πολύ βαρύ και δεν μπορεί να βγεις να απαντήσει. Θα διαβάσουμε όμως την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, η οποία βγήκε αμέσως μετά την λήξη της, την ακύρωση της συνεδρίασης, όταν σταμάτησε. Η συνεδρίαση θα γίνει στις επόμενες 4 ημέρες μάλλον, και από ό,τι φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει όχι διαζώσεις. Έτσι έχουμε αυτές τις πληροφορίες. Έχουμε την Δευτέρα μάλλον θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα κάποιο ένα άλλο θέμα θα ήθελα να σας πω. Εχθές το βράδυ, περνώντας από την κέντρο εκεί της πόλης, με βρήκαν, λέω, και την καλημέρα μου στους κατοίκους εκεί στην οδό Ευγενίδου και Μουτσάς, εκείνο τον πολύ όμορφο πεζόδρομο που μας θυμίζει λίγο κάτι από την παλιά Ζάκηθο, αλλά έχει τα χάλια του, έχουν χαλάσει οι πλάκες, είναι πολύ

Πολλές περιοχές της πόλης μας δεν είναι μεγάλο, μπορούμε να πούμε, το κομμάτι της πόλης που δεν έχει περάσει ο αποχετευτικός αγωγός. Θα έπρεπε λοιπόν, μια και δεν το ακούμε καθόλου στη δημόσια συζήτηση, ακούμε για περιοχές. Το χειμώνα όμως ο τουρισμός φεύγει. Αυτές οι περιοχές που ασχολούμαστε το καλοκαίρι μένουν χωρίς τουρίστες. Η πόλη συγκεντρώνει το μεγαλύτερο πληθυσμό του νησιού. Πάνω από 10.000 κάτοικοι μένουν μέσα και δραστηριοποιούνται μέσα στην πόλη μας. Θα πρέπει η αποχέτευση να τελειώσει επιτέλους και να μην έχουν οι άνθρωποι προβλήματα. Και ένα άλλο θέμα που μου είπαν είναι ότι η οδός Ευγενίδου έχει γίνει λάθος. Με τα νούμερα εκεί στα σπίτια και θα πρέπει, υπάρχουν δηλαδή όλη η οδός Ευγενίδου και στο κατέβασμα και στο ανέβασμα υπάρχουν ίδια νούμερα. Το νούμερο για παράδειγμα 20 το συναντά σε 2 κατοικίες, το νούμερο 14 σε άλλες 2 κατοικίες. Παρακαλούν πάρα πολύ να αλλάξει και εκεί η περιοχή και να ξαναδεί ο Δήμος από την αρχή πώς πρέπει να οριοθετηθεί εκεί ο δρόμος και οι αριθμοί στα σπίτια των ανθρώπων. Με το θέμα της αποχέτευσης στην πόλη θα ασχοληθούμε μετά τον Αύγουστο, θα επιμείνουμε σε αυτό το θέμα και κάποια άλλα θέματα που σοβαρά από ό,τι λέγεται που θα εμφανιστούν μετά τον Αύγουστο. Πιστεύω ότι η επικαιρότητα θα είναι πάρα πολύ πλούσια, θα έχουμε να λέμε για την επόμενη έτσι χρονική περίοδο. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα λίγο μουσική, διαφημίσεις και θα είμαστε μαζί με τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, θα ασχοληθούμε κυρίες και κύριοι με το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, για να δούμε τι έγινε χτες, γιατί, για ποιο λόγο αναβλήθηκε η χτεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους Αγιοθηνούς.
0: Λοιπόν, η αντιπολίτευση, η Δημοτική Αρχή κατηγορεί εσάς. Εσείς θέτε που δεν έγινε η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Δεν σας κατάλαβα, συγγνώμη.
0: Η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε, σας κατηγορεί ότι εσείς φταίτε το ότι δεν πραγματοποιήθηκε χτες το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Να το πω με δύο λόγια. Εμείς γιατί να φταίμε που δεν έγινε ένα Δημοτικό Συμβούλιο παράνομο? Την ευθύνη την έχει 100% η Δημοτική Αρχή που δεν τηρεί τους κανόνες λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και η απόφαση να αναβληθεί. Εμείς μια επισήμαση κάναμε, τονίσαμε ότι είναι παράνομη η διαδικασία και παράνομο να έρχονται εισηγήσεις 2 και 3 ώρες πριν από ένα Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα τόσες σοβαρές εισηγήσεις, και θα σας πω αργότερα στη διάρκεια της συζήτησης γιατί ήταν σοβαρές κουβέντα και βασικά η τροποποίηση του προϋπολογισμού και την απόφαση την πήρε ο ίδιος ο πρόεδρος, παρόλο που εγώ δεσμεύτηκα δημοσίως, είναι καταγεγραμμένο ότι εμείς τουλάχιστον δεν θα προσφύγουμε όσον αφορά εμάς τη Δύναμη Ελπίδα. Ναι, δεν θα προσφύγουμε στην αποκεντρωμένη ή θα χρησιμοποιήσουμε κάποια μέσα για ένδικα μέσα εννοώ για να προσβάλλουμε την απόφαση που θα παίρναμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Γιακουμέλος, επεσήμανε το πρόβλημα, ο κύριος Γλαβάς είπε ότι τότε εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο παράνομο και ισχυρίστηκε ότι θα αποχωρήσει. Ναι. Μετά από αυτό, μετά τις δηλώσεις του κυρίου Γλαβά, ο πρόεδρος μίλησε λίγο με τον Δήμαρχο και με τη Γενική Γραμματεία και πήρε την απόφαση να ακυρώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Πού φταίει λοιπόν η Δύναμη Ελπίδας? Δεν έπρεπε να το πούμε ότι αυτή η διαδικασία είναι παράνομη? Δεν το καταλαβαίνω. Και σας λέω και το άλλο, γιατί αυτό έγινε προς όφελος της ομάδος, γιατί κάποιοι μπορεί να πούνε ότι θα καθυστερήσει. Ωραία, θα καθυστερήσει 4 μέρες η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λέω εγώ, ενώ αν πήγαινε παράνομη στην αποκεντρωμένη θα είχαμε καθυστερήσεις τουλάχιστον 1,5 μήνα. Θα ακύρωνε η αποκεντρωμένη την απόφαση και από εκεί και πέρα θα ξανακάναμε Δημοτικό Συμβούλιο 15 Σεπτεμβρίου το πιο πιθανόν, για να πάρθει μια άλλη απόφαση που θα έκανε και αυτή 20 μέρες να επικυρωθεί.
0: Θα χανόταν πολύτιμος χρόνος.
1: Επομένως η ευθύνη βαρύνει 100% τη Δημοτική Αρχή. Να μπούμε στην ουσία.
0: Κύριε Τσουρουνάκη, συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς νομίζατε ότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού θα αφορούσε μόνο τα χρήματα που χρειάζονται για το δημοτικό στάδιο?
1: Όπως γνωρίζετε, εμείς τον προϋπολογισμό του Δήμου τον έχουμε καταψηφίσει.
0: Το γνωρίζουμε.
1: Και όλες τις τροποποιήσεις, γιατί δυστυχώς η κατάσταση, η οικονομική κατάσταση στο Δήμο είναι πάρα πολύ άσχημη, γίνονται πράγματα που εμείς δεν συμφωνούμε καθόλου και δεν θέλουμε να βάλουμε την υπογραφή μας και τη θετική μας ψήφο σε ένα προϋπολογισμό που καταραίει το Δήμο. Λοιπόν, για θα το πω πιο απλά. Ναι, για το δημοτικό στάδιο και για το καλό της ομάδος και των Ζακυνθινών φιλάθλων και όχι μόνο, για το καλό των παιδιών μας που θα παρακολουθήσουν κάποιους αγώνες β' εθνικής και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε τι είναι ο αθλητισμός. Θα συμφωνούσαμε ότι τέλος πάντων έφερνε η Δημοτική Αρχή όσον αφορά το στάδιο, το γήπεδο. Λοιπόν, όμως επί τη ευκαιρία αυτού η Δημοτική Αρχή έφερε άλλες 700.000 τροποποιήσεις του προϋπολογισμού που αφορούσαν απορριμματοφόρα. Αν είναι δυνατόν μετά από 1.200.000 ευρώ που χαλάστηκαν για την επισκευή και τη συντήρηση των απορριμματοφόρων εδώ και 1,5 χρόνο να ξανάρχεται. Α, και η αποκομιδή στον ιδιώτη και ο ισχυρισμός ότι τα απορριμματοφόρα είναι και για ανακύκλωση. Ποια ανακύκλωση, κυρία Μαριέτα? Ποια ανακύκλωση, κυρία Ποταμίτη?
0: Γίνεται,
1: υπάρχει όχι. Καμία ανακύκλωση στη Ζάκυνθο? Ποια ανακύκλωση? Εντάξει, να το δεχτούμε. Πάλι ένα τεράστιο ποσό για τα απορριμματοφόρα και ποσά συνολικά 700.000 ευρώ περίπου, εκτός αυτό που αφορούσε το γήπεδο. Λοιπόν, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει, είναι κάτι πρωτόγνωρο για το Δήμο της Ζακύνθου και εμείς δεν θα συμφωνήσουμε σε καμία περίπτωση να γίνονται τέτοια πράγματα.
0: Εγώ έχω και, ναι, παρακαλώ, εγώ έχω και την εξής απορία. Τα 500 χιλιάρικα που υποσχέθηκε ο Υπουργός Αθλητισμού ότι θα δώσει για να γίνουν κάποιες εργασίες στο γήπεδο. Τους είπε πάρτε και 500 χιλιάρικα, γιατί πήγε από κάτω, είδε ότι ήταν σε αθλία κατάσταση τα πολιτήρια. Αυτά γιατί δεν τα έχει διεκδικήσει η Δημοτική Αρχή?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Θα ήθελα δηλαδή...
1: Δεν γνωρίζω, ναι. Γιατί δεν διεκδίκησε. Και έχουν μείνει μόνο στις εξαγγελίες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Mm-hmm. Γιατί δεν λειτουργούν με σέστο, να το πω έτσι ζακυθινά. Εδώ χαθήκανε 3 εκατομμύρια από την αγροτική οδοπία, χαθήκανε 500.000 από το ναυάγιο, διότι στείλουνε μελέτες στο γόνατο, στείλουνε μελέτες με τους δικούς τους ανθρώπους που εξυπηρετούν κάποιους άλλους σκοπούς και όχι το κοινό συμφέρον. Λοιπόν, το ίδιο δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία και τα 500 χιλιάρικα που έπρεπε να έχουν προχωρήσει εδώ και πολύ και έπρεπε, όσον αφορά τις εργασίες στο στάδιο, να έχουν ξεκινήσει το Μάιο και όχι παραμονές που ξεκινάει το πρωτάθλημα και έρχονται να χρεώσουν σε εμάς καθυστερήσεις. Ωραία, καθυστερεί 4 μέρες. Μπορείς να καθυστερούν οι εργασίες? Που ποιες εργασίες, κυρία Ποταμή?
0: Γίνονται, λέει, εργασίες.
1: Ναι, πόσο από δύο εργάτες που ξυλώνουν πλακάκια, όπως διάβαζα, από δύο ανθρώπους που κάνουν μικροπαρεμβάσεις στο γήπεδο, έτσι φτιάχνεται το γήπεδο. Ποιες καθυστερήσεις?
0: Ναι.
1: Ποιες εργασίες?
0: Ναι.
1: Αν επί της ουσίας γινόντουσαν εργασίες, αυτό δεν καθυστερεί η τροποποίηση του προπολογισμού, ούτε περιμένουν να πληρωθούν αύριο το πρωί, ούτε κάθε Σάββατο πληρώνονται οι εργάτες όπως πληρώνονται συνήθως στις οικοδομικές ιδιωτικές δουλειές. Ναι. Κάθε Σάββατο πρέπει να δώσεις τα μεροκάματα. Εδώ είναι μια εργολαβία που στο τέλος των εργασιών, αφού του παραλάβει ο Δήμος και η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου, που βγάζει ένα ένταλμα και πληρώνεται ο εργολάβος. Επομένως, οι εργασίες θα τελειώσουν τον Οκτώβρη. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα πρόβλημα καθυστέρησης ως προς το έργο με τη θεσινή, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αναβολή.
0: Εσείς πάντως, όταν ξαναγίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, μάλλον δεν θα είναι διαζώσεις, έτσι δεν είναι, από ό,τι καταλάβαμε?
1: Από ό,τι έχω μάθει θα είναι τηλεφωνικό.
0: Θα είναι τηλεφωνικό.
1: Και βέβαια, ναι. Και βέβαια το λέω ξεκάθαρα ότι εμείς με τέτοια τροποποίηση και με ανταλλακτικά αυτοκινήτων που δεν δουλεύουν και δεν ξέρω πού πάνε όλα αυτά τα χρήματα σε ένα άπατο πηγάδι, εμείς δεν θα συμφωνήσουμε.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά
1: εμείς
0: το γήπεδο,
1: δεν θα μπούμε, ναι. Εμείς δεν θα γίνουμε συνεργοί στη διασπάθηση των χρημάτων του Ζακυθινού λαού, να ξέρετε. Mm-hmm. Το λέω εθαρσώς και ξεκάθαρα.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το γήπεδο θα συμφωνήσετε?
1: Όσον αφορά το γήπεδο, ναι, θα συμφωνήσουμε. Mm-hmm. Γιατί έχει λίγο το χαρακτήρα του επίγου. Του επίγον, πρέπει να γίνουν κάποιες δουλειές, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το έχουμε δηλώσει όσον αφορά το γήπεδο και βέβαια θα συμφωνήσουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα μάλλον δεν θα ξαναγίνει άλλο Δημοτικό Συμβούλιο το επόμενο και μετά το Σεπτέμβριο, κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο θα ξαναρχίσει ξανά ο Δήμος, έτσι, και τα Δημοτικά Συμβούλια. Τώρα κάνοντας έτσι ένα μικρό απολογισμό σε αυτά που περιμέναμε να δούμε το καλοκαίρι από πλευράς της Δημοτικής Αρχής, πού πιστεύετε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, στην αποκομιδή και στο νερό? Πού νομίζετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα?
1: υπάρχει τεράστιο πρόβλημα γενικότερα για διαχείριση τα οικονομικά του Δήμου, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ναι. Η αποκομιδή καρκινοβατή, πάει προς το χειρότερο αντί να καλυτερεύει και με τις παρεμβάσεις του ιδιώτη. Ένας ιδιώτης που έχει υπογράψει από τις 13 Ιουλίου τη σύμβαση. Ναι. Και να πω ο δημοσίως ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον ιδιώτη, το πρόβλημα είναι με το Δήμο που διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη κατάσταση και ελέγχει και πληρώνει. Αυτή τη στιγμή ο ιδιώτης πληρώνεται με 13.500 ευρώ το μήνα και κάνει δύο δημοτικές, πρώην δημοτικές ενότητες της πόλης Δακητίο και το Λαγανά. Δεν νομίζω να έχει ξεκινήσει κάπου αλλού. Τα χωριά έχουν μείνει έρμεα. Ο Δήμος δεν έχει τις...
0: Τα χωριά μαζεύονται, οι υπόλοιπες ενότητες μαζεύονται από αυτοκίνητα του Δήμου.
1: Ναι, από αυτοκίνητα του Δήμου, τα οποία βοηθάει και τον ιδιώτη στο Λαγανά και στην πόλη της Ζακηδίων. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο ιδιώτης. Επομένως, επειδή η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, οδεύει προς αποτυχία τη συγκεκριμένη η επιλογή της Δημοτικής Αρχής, νομίζω είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Είναι ένα πολύ μεγάλο και δύσκολο εγχείρημα, χωρίς οργάνωση, χωρίς έλεγχο, χωρίς τίποτα, και καταλαβαίνετε αυτό θα στοιχήσει πάρα πολλά χρήματα στους διοικητήνους, χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς καθαριότητα. Διαβάζετε στο διαδίκτυο καθημερινά, τρέχουν ζουμιά από τα αυτοκίνητα και του Δήμου βέβαια και πιθανόν και του ιδιώτη. Σκουπίδια, ναι, εκεί που αδειάζουν τους κάδους, κανένας δεν έχει ένα φαράσι και μία σκούπα να μαζεύει αυτά τα λίγα. Mm-hmm. Πέφτουν στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Είναι σοβαρά θέματα. Η πόλη μας είναι μέσα στη γλίτσα. Περπατούσα την κάδο προφές. Δεν μπορείς να σταθείς. Πρέπει να πιάσεις τη μύτη σου από τη δυσοσμία σε ορισμένα σημεία και όχι μόνο μπροστά από το τελωνείο. Λες και είμαστε σε μια πετροπολεμική χώρα.
0: Πραγματικά λες και είμαστε στην Ινδία, κύριε Σουρουνάκη.
1: Και όχι, έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο εκεί, και πίσω από το κόκκινο βράχο. Δηλαδή τι να πω, όταν ο δήμαρχος ανοίγει το παράθυρο του και από κάτω βρωμάει και δέχνει ο τόπος, δεν ξέρω πώς μπορεί να το ανεχτεί. Δεν ξέρω πώς το ανέχεται. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Αν περάσετε από το Καλαμάκι, η κατάσταση είναι τραγική. Όταν λέμε τραγική.
0: Τι εννοείται στο Καλαμάκι σήμερα?
1: Ναι, γενικότερα, όχι μόνο σήμερα, όπως του λέγει σήμερα. Δεν υπάρχει πεζή καθαριότητα και δύο άνθρωποι που ήρθαν προχθές πήγαν σε συγκεκριμένη περιοχή για να καθαρίσουν για λογαριασμό κάποιων ιδιωτών και όχι τον κεντρικό δρόμο, ας πούμε, του Καλαμακίου, λέω ένα παράδειγμα, όπου χρειάζεται. Είναι δυνατόν ένα χωριό όπως είναι το Καλαμάκι να μην υπάρχει πεζή καθαριότητα επειδή ο πρόεδρος, ας πούμε, έχει εκλεγεί με το συνδυασμό της δύναμης ελπίδας? Μα ποιον τιμωρεί η Δημοτική Αρχή, τον πρόεδρο, τη δύναμη ελπίδας ή τους καλαμακιώτες ή τους επιχειρηματίες του Καλαμακιού? Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι δυνατόν στον Αλικανά ένα άλλο, λίγο μικρότερο τουριστικό χωριό, αλλά πολύ ωραίο,
0: ναι,
1: με γαλάζια σημεία, να μην έχει ένα άνθρωπο για πεζή καθαριότητα και να πρέπει να τα κάνει όλα αυτά ο πρόεδρος? Ο κάθε πρόεδρος, εντάξει, παίρνει ένα μικρό μισό από το Δήμο, χαλάνε αρκετά χρήματα για τη συντήρηση των χωριών τους από την τσέπη τους οι πρόεδροι. Και οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι και να δουλεύουν για να επιβιώσουν. Mm-hmm. Πώς θα κάτσει να σκουπίσει τους δρόμους ο πρόεδρος ενός χωριού? Είναι δυνατόν στον Αλικανά, και το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ και σήμερα, να υπάρχει εργαζόμενος, όποιος ήταν και πολύ καλός και αποτελεσματικός και καθάριζε το χωριό, και να μην το παίρνει ο Δήμος για δουλειά επειδή ανήκει στην παράταξη της δύναμης ελπίδας, ας πούμε. Δεν ξέρω ο εργαζόμενος. Μιλάω για τον πρόεδρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ο άνθρωπος σε ποια παράταξη ανήκει, για που ψήφισε, και ούτε με ενδιαφέρει.
0: Μάλιστα.
1: Οι εκλογές έχουν τελειώσει. Mm. Αλλά επειδή ο πρόεδρος εκλέφθηκε με το δύναμη ελπίδας, είναι δυνατόν να μην του βάζουμε έναν άνθρωπο πεζή καθαριότητα? και συγχρόνως να γίνονται εκατοντάδες προσλήψεις και οι μισοί να κάθονται στα σπίτια τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουρουνάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναμένουμε να δούμε.
1: Μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες.
0: Είπαμε ότι θα τα πούμε.
1: Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Αναδείχθηκε ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο και δεν είναι η πρώτη φορά. Βέβαια, σε ένα προηγούμενο τηλεφωνικό συμβούλιο που το είχα επισημάνει και τότε στον πρόεδρο ότι ήρθε η εισήγηση στις 12.30 και μία η ώρα μας έπαιρνε τηλέφωνο και εγώ δεν είχα διαβάσει την εισήγηση και ψήφισα αρνητικά, ενώ θα μπορούσα, δεν θυμάμαι το θέμα, να ψηφίσω και θετικά. Λοιπόν, δεν θέλουμε να ψηφίζουμε αρνητικά επειδή είμαστε αντιπολίτευση.
0: Απλά πρέπει να διαβάζετε τις εισηγήσεις, να έρχονται πιο νωρίς, δηλαδή, τρεις μέρες
1: πώς
0: πριν.
1: Πώς μπορεί να ψηφίσει ένας δημοτικός σύμβουλος χωρίς να έχει διαβάσει την εισήγηση. Και με την κακή διαχείριση που επικρατεί. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, πρέπει να πάρει τέλος. Και να είστε σίγουροι ότι θα πιέσουμε να πάρει τέλος και να μην επαναληφθεί. Να τονίσω δε, γιατί άκουσα τον πρόεδρο σε μια ραδιοφωνική του συνέντευξη, ότι είχε συνονοηθεί μαζί.
0: Ναι.
1: Και το είχαμε συζητήσει ιδιαιτέρως και βέβαια το είχαμε συζητήσει ιδιαιτέρως, γιατί πήγαμε λίγο νωρίτερα και μας ρώτησε γιατί ήρθαμε νωρίτερα. Για να του λέω, πρόεδρε, διότι αυτό που συμβαίνει να μας στέλνει 2 ώρες πριν τις εισηγήσεις, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε ένα προσυμβούλιο, να ανταλλάξουμε απόψεις και να συνοηθούμε, είναι πολύ σοβαρό. Και του είπα ότι εγώ θα το βάλω θέμα. Μάλιστα, όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ζήτησε ο πρόεδρος, ζήτησε και εγώ να μιλήσω επί του συγκεκριμένου θέματος και να πω ότι ο κύριος Γιακουμέλος, ο αντιπρόεδρος, θα αναλύσει τη συγκεκριμένη κατάσταση, γιατί στο Γιακουμέλο είχα να θέσει να το πει. Είπαμε να το κάνουμε λίγο μετά. Συζητήθηκαν τα εκτός ημερησία θέματα τα οποία περίμενε ο κύριος Κολιτόπουλος από την Αθήνα κτλ. Δεν θέλαμε να καθυστερήσουμε αυτό. Μετά ο κύριος Γιακουμέλος το έθεσε το θέμα και καλά το έθεσε, διότι του το είχα αναθέσει. Δεν έγινε κάποια κακή συνεννόηση ή δεν έγινε συνεννόηση. Με εντολή δικιά μου το κατέθεσε ο κύριος Γιακουμέλος για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Και δεν θα μπορούσαμε να ανεχτούμε μια τέτοια παράνομη και παράτυπη πράξη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουρουνάκη, είστε σαφείς. Να είστε
1: καλό
0: καλά, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τον επικεφαλής της δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Να δούμε τώρα ένα δελτίο τύπου από το Δήμο Ζακύρτου που αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Το δελτίο τύπου βγήκε αμέσως μετά την λήξη της... Όταν δεν έγινε συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, στο δελτίο τύπου αναφέρονται τα εξής. Η Δημοτική Αρχή παραμένει προσιλωμένη στο στόχο και στις δεσμεύσεις της απέναντι στην ομάδα και τους Ζακυρτινούς. Η σημερινή στάση της παράταξης Δύναμη Ελπίδα στο Δημοτικό Συμβούλιο δημιουργεί σοβαρά πολιτικά και θεσμικά ερωτήματα. Η Δύναμη Ελπίδα επέλεξε την αναβολή αντί της λύσης. Ενώ το προηγούμενο διάστημα κατηγορούσαν τη Δημοτική Αρχή για καθυστερήσεις στα αναγκαία έργα του Δημοτικού Σταδίου, σήμερα, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με σκοπιμότητα επέλεξαν να εγείρουν ένσταση νομιμότητας λόγω μη έγκυρης αποστολής της εισήγησης, παρόλο το κατεπήγον του θέματος και το φόρτο των απαιτούμενων διαδικασιών. Η στοχευμένη αιμονική και κατευθυνόμενη παρέμβαση της αντιπολίτευσης ακύρωσε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση με αποκλειστικό σκοπό που αποκλειστικό σκοπό είχε την αδειοδότηση του Δημοτικού Σταδίου. Η νομιμότητα είναι διαπραγμάτευτη και πρέπει να τηρείται. Όμως, όταν μια παράταξη καταγγέλει επί εβδομάδες ότι τα έργα καθυστερούν και στη συνέχεια ακολουθεί μια στάση που οδηγεί σε νέα καθυστέρηση, οφείλει να εξηγήσει και στους πολίτες αυτή την αντίφαση. Μήπως τελικά ο βαθύτερος σκοπός τους είναι η αποτυχία στις διαδικασίες, η μη αδειοδότηση του γηπέδου και ο εκδιωσμός της ομάδας από την φυσική της έδρα για να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη. Είναι όλα πολιτική κύρη της αντιπολίτευσης. Οι Ζακυρτινοί δικαιούται να γνωρίσουν ποιος συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων και ποιος με τις επιλογές του προκαλεί νέα εμπόδια σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για το Δημοτικό Στάδιο και τον ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961. Η Δημοτική Αρχή παραμένει προσιλωμένη στην ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, ώστε τα έργα να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση και το στάδιο να αδειοδοτηθεί έγκυρα. Οι πολίτες ακρίνουν ποιοι εργάζονται για να δοθούν λύσεις και ποιοι επιλέγουν την πολιτική αντιπαράθεση ακόμη και όταν αυτή έχει ως αποτέλεσμα να μετατίθεται η υλοποίηση έργων που όλοι αναγνωρίζουν ως αναγκαία. Η Δημοτική Αρχή δεν υποχωρεί σε κανένα παιχνίδι κανενός, παραμένει προσιλωμένη στο στόχο και στις δεσμεύσεις της απέναντι στην ομάδα και τους Ζακυρτινούς. Λοιπόν, αυτά αναφέρει το δελτίο τύπου από τη Δημοτική Αρχή και αφορά την απάντηση της παράταξης Δύναμη Ελπίδα, την στάση της Δύναμη Ελπίδα κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ θέλω να επισημαίνω, επειδή τυχαίνει να γνωρίζω πώς λειτουργεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο, ότι όταν γίνεται ένα Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να στέλνει την εισήγηση 3 μέρες πριν σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις για να γνωρίζουν και να διαβάζουν τα πρακτικά και να γνωρίζουν τι θα πούν. Αυτά.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Θα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
11: Ρίσμα 92.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

ξεχασμένο. Λοιπόν, για να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις εδώ από το νησί μας. Φωτιά ξέσπασε περίπου 10 η ώρα το πρωί σε αγροτική περιοχή στην Αγία Μαρίνα. Ευτυχώς ελέγχθηκε άμεσα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Λίγο μετά τις 9 ξέσπασε η πυρκαγιά. Υπήρχε πολύ μεγάλη και ευτυχώς κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πολύ σύντομα ελέγχθηκε η πυρκαγιά χωρίς να προλάβει να επεκταθεί και να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας διερευνεί τα αίτια που την προκάλεσα, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ξεκίνησε από λιοστάση. Η δύναμη της πυροσβεστικής ήταν 11 οχήματα, 27 άντρες και ένα πεζοπόρο τμήμα. Τι να πούμε, έχει γούστο να σκέφτηκε κάποιος, δηλαδή σήμερα 5 Αυγούστου να βάλει φωτιά μέσα στο λιοστάσι του, να κάψει κάτι. Ελπίζουμε ότι δεν ισχύει αυτό το σενάριο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να αποφύγουμε φέτος άλλη μια μεγάλη φωτιά εδώ στο νησί μας. Θυμάστε τι έγινε πέρυσι στη Λιθακιά που κόντεψε να καεί το χωριό. Κάηκαν εκεί τα, νομίζω, 1 με 2 σπίτια στις αρχές του χωριού, πολλά ελαιόδεντρα, περιουσίες. Παρακαλούμε πάρα πολύ να είμαστε προσεκτικοί με τις εργασίες που κάνουμε έξω, στον κήπο μας, στα χωράφια μας, στις αυλές μας. Πρέπει να προσέχουμε και όσοι καπνίζουν να μην πετάνε τα τσιγάρα τους δεξιά και αριστερά. Αυτά λοιπόν, είδατε τι έγινε και με τη γειτονική μας Κεφαλονιά, ειδικά απέναντι από μας εκεί στο Άνω Κατηλιό. Ευτυχώς δεν κάηκαν σπίτια, κάηκαν όμως περιουσίες, μποστάνια, ελαιόδεντρα και αρκετά ζώα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αυτές τις ημέρες και ευτυχώς που εδώ στο νησί μας έχουμε έτσι αρκετές εθελοντικές οργανώσεις όπου βοηθούν πάρα πολύ, περιφρουρούν το βράδυ τις περιοχές και στις ορεινές περιοχές και στο κερί και στον αγαλά, τουλάχιστον να σώσουμε ό,τι έχει απομείνει.

Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Από σήμερα Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» 2026-2027, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας, ενώ η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται και μέσω του gov.gr. Και επίσης έχουν δυνατότητα να μπουν πάρα πολλοί συμπολίτες με βάση κάποια οικονομικά κριτήρια που θα τα δείτε, έχουν ήδη διευκρινιστεί. Και επίσης μπορείτε και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο, το νέο πρόγραμμα προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Συγκεκριμένα, για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 στα 21. Πάμε να δούμε και τα άλλα κριτήρια. Για τους έγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ από 31. Ενώ ενώ επίσης το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα τουρισμού για όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού. Έχουν αυξηθεί τα εισοδηματικά κριτήρια για να μπορούν περισσότερες οικογένειες να πάρουν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα που, πιστέψτε με, λειτουργεί πάρα πολύ. Έχουμε δει και εμείς πάρα πολλές οικογένειες να έχουν κάνει χρήση του προγράμματος και έχουν τη δυνατότητα να βρουν και πολύ καλά καταλήμματα και να κάνουν διακοπές σε κάποιο νησί. Εδώ λέει ότι σε ό,τι όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανατέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 παιδιά χωρίς ανώτερο όριο. Λοιπόν, μπείτε μέσα, 12 η ώρα το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα και κάντε την αίτησή σας.

θέλω. Πάμε να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο δημοσίευμα από την εφημερίδα Ημέρα. Αφορά την αποκάλυψη ενός γερμανικού ναυαγίου στο Ιόνιο. Είχε βυθιστεί πριν από 83 χρόνια. Για να δούμε λοιπόν τι λέει το δημοσίευμα. Πραγματικά, ύστερα από 83 ολόκληρα χρόνια, μία από τις πιο σπάνιες γερμανικές τορπιλάκα τους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον πυθό του Ιωνίου. Πρόκειται για ένα σκάφος που μέχρι σήμερα θεωρούταν χαμένο και το οποίο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ιστορικά στοιχεία, αποτελεί το μοναδικό διασωζόμενο τέτοιου είδους μοντέλο παγκοσμίως. Η αποκάλυψη δεν ήταν φυσικά αποτέλεσμα τύχης, αλλά μιας πολύ μεγάλης έρευνας, όπου ξεκίνησε πριν από 13 ολόκληρα χρόνια, όταν στοιχεία από τα γερμανικά πολεμικά πλοία αποκάλυψαν την πιθανή θέση που είχε χαθεί το Σεπτέμβριο του 1943 κατά την ρημούλκησή του από την Κέρκυρα προς τον Πειραιά. Η πληροφορία λοιπόν πέρασε στα χέρια του ιστορικού ερευνητή κυρίου Γεωργίου Καρέλα, ο οποίος σε συνεργασία με δίτες και ερευνητές οργάνωσε μία πολυετή προσπάθεια 13 ετών εντοπισμού του σκάφους. Το πρώτο κρίσιμο βήμα έγινε όταν εντοπίστηκε στον βυθό ένας στόχος σε βάθος περίπου 96 μέτρων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Πρέβεζας. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν όλες αυτές οι διαδικασίες. Καθώς οι δίτες πλησίαζαν τον βυθό, η χαρακτηριστική σιλουέτα ενός μικρού ταχύπλου άρχισε να ξεπροβάλλει μέσα από το σκοτάδι του Ιωνίου. Το σκάφος στεκόταν σχεδόν όρθιο πάνω στον αμμώδη πυθμένα, διατηρημένο σε εντυπωσιακή κατάσταση παρά τα 83 χρόνια που είχαν περάσει από την βύθισή του. Είναι πολύ χαρακτηριστικές οι λεπτομέρειες της κατασκευής. Στο διαδίκτυο μπορείτε να δείτε και φωτογραφίες. Φαίνεται πάρα πολύ καθαρά και είναι πάρα πολύ καλοδιατηρημένο το σκάφος. Σύμφωνα λοιπόν με τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία, είναι το μοναδικό σωζόμενο σκάφος της συγκεκριμένης κλάσης στον κόσμο. Είναι εξαιρετική η κατάσταση διατήρησής του, προσφέρει πολύτιμο υλικό για την ιστορική έρευνα, ενώ αναδεικνύει μία ακόμη φορά τον πλούτο της ενάλειας πολιτιστικής κληρονομιάς των ελληνικών θαλασσών, που πραγματικά κρύβουν πάρα πολλά ναυάγια και εδώ στη Ζάκυνθο, γύρω από το νησί μας έχουν εντοπιστεί πάρα πολλά έτσι ναυάγια, και παλιά εδώ έξω από το λιμάνι, στο λιμάνι εδώ της πόλης, και πάνω στην ορεινή Ζάκυνθο έξω από το λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών, είναι πολύ πλούσια η ενάλεια.

μπαίνουμε σε θέματα που αφορούν εδώ το νησί μας. Δεκτό έγινε το αίτημα της Ένωσης Ακυρτίων στο Δημοτικό Συμβούλιο για ονοματοδοσία πλατείας Σολομού, πλατείας Διονυσίου Σολομού στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, ύστερα από αίτημα της Ένωσης Ακυρτίων ο Άγιος Διονύσιος για την ονοματοδοσία του χώρου στην Οδό Ακαδημίας 50, είναι μπροστά από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων ως πλατείας Διονυσίου Σολομού, ώστε να τιμηθεί ο εθνικός μας ποιητής, ενώ συζητήθηκε και η τοποθέτηση και του Ανδριάτα Διονυσίου Σολομού στο σημείο. Στην συνεδρίαση μίλησε για το ζήτημα ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Παναγιώτης Κονιτόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε και στο γραφειοκρατικό εμπόδιο που υπάρχει, καθώς οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων ισχυρίζονται ότι ο χώρος ονομάζεται Πλατεία Ποιητών. Σκοπός του εγχειρήματος είναι να τιμηθεί ο Διονύσιος Σολομός και το έργο του και στην πρωτεύουσα της χώρας, και τονίστηκε ότι υπάρχει μόνο μία προτομή του ποιητή στον εθνικό κήπο στην Αθήνα. Η αντιπολίτευση για αυτό το θέμα εξέφρασε την έντονη διαφωνία της, καθώς το θέμα ήρθε εκτός ημερήσια διάταξης και δεν υπήρξε προηγούμενη ενημέρωση των παρατάξεων. Το συζητήσαμε για την ενημέρωση των παρατάξεων προηγουμένως με τον κύριο Τσουρουνάκη. Λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε φυσικά ομόφωνη την απόφαση να υποστηρίξει το αίτημα της Ένωσης Ακυρτίων προς το Δήμο Αθηναίων, ενώ ο Δήμαρχος πρόκειται να επιδιώξει συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων για το συγκεκριμένο.

Λοιπόν, να δούμε ένα άλλο θέμα. Όλοι έχετε δει στα μέσα ενημέρωσης ειδήσεις το τι έπαθε μία άτυχη Βρετανίδα. Την έψαχνα πάρα πολύ καιρό οι γονείς της, η οικογένειά της εδώ στην Ελλάδα, και τελικά βρέθηκε μέσα σε μία βαλίτσα κάπου στην Κυψέλη, μέσα στα Σκουπίδια, στο ισόγειο μιας εγκατελειμμένης πολυκατοικίας. Σήμερα λοιπόν στην Ευελπίδων οδηγείται ο 26χρονος Αφγανός για να απολογηθεί για τη δολοφονία της Βρετανίδας. Αργείται φυσικά τις κατηγορίες, λέει ότι την είχε βρει νεκρή και επειδή φοβήθηκε την έβαλε ο ίδιος μέσα στην βαλίτσα. Πήρε την κάρτα της, την χρησιμοποίησε από εδώ και από εκεί. 10.000 ευρώ πήρε, κατανάλωσε μέσα από την κάρτα της άτυχης Βρετανίδας. Είπαμε λοιπόν ότι απολογείται σήμερα. Οι γονείς της δεν ήθελα το γάμο τους, γιατί αυτός ο Αφγανός είχε ήδη παντρευτεί άλλη μία Βρετανίδα, η οποία και τον κατήγγειλε γιατί είδε κάποια περίεργα πράγματα στην συμπεριφορά του, και έτσι ήταν αυτή που ειδοποίησε τις αρχές για τον σύζυγό της, και φυσικά ίδια είχε καταλάβει ότι αυτός είχε δολοφονήσει την κοπέλα την οποία τη γνώριζαν σαν οικογένεια, την άτυχη Βρετανίδα που βρέθηκε μέσα στην βαλίτσα. Ο ίδιος λοιπόν είχε έρθει στην Ελλάδα ως μετανάστης το 2016. Είχε παντρευτεί μια Αμερικανίδα, είχε και ένα παιδί με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Η οικογένειά της είχε εκφράσει στην αρχή σοβαρές επιφυλάξεις για την σχέση της με τον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος λέει όταν σπάστηκε τον χριστιανισμό και αργότερα παντρεύτηκε την Αμερικανίδα εθελόντρια. Εθελόντρια, από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, ήταν και η Βρετανίδα που έφτασε στην Ελλάδα. Ήρθε στην Ελλάδα για να ενισχύσει εθελοντικά μία οργάνωση που είχε κάνει ο συγκεκριμένος δράστης με την Αμερικανίδα σύζυγό του. Οι οργανώσεις αυτές δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη προσφύγων. Η κοπέλα συνεργαζόταν επίσης με χριστιανικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, γνώριζε το ζευγάρι μέσα από τη δράση του, ενώ το διαμέρισμα που διέμενε στην οδό Ρεθύμνου ανήκε στην οργάνωση, και ο Αφγανός με την σύζυγό του διέθεταν κλειδιά που τα οποία έδωσαν στη Βρετανίδα, και το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Είχε τραγική κατάληξη. Η σωρός της Ρος, έτσι λεγόταν στο επίθετο, βρέθηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, 3 ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Ενώ καθοριστική σημασία

στοιχεία για την εξέλιξη της έρευνας ήταν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Έχουμε δει και εμείς αυτές τις εικόνες όπου ο δράστης φέρεται να καταγράφεται να αποχωρεί από το διαμέρισμα, μεταφέροντας μία βαλίτσα με πάρα πολύ μεγάλη άνεση. Ένα πτώμα ήταν μέσα στη βαλίτσα με ένα σακίδιο στην πλάτη και να κατευθύνεται προς το σημείο όπου άφησε τη σωρό της γυναίκας λίγα λεπτά αργότερα χωρίς τις αποσκευές.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο.

0: μείωσης από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
3: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, φτάσαμε και όλα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Να δούμε ένα δελτίο τύπου του Σωματείου Υδρομεταφορέων Ζακύνθου της ιδιωτικής χρήσεως, στο οποίο αναφέρεται στην απόφαση που εκδόθηκε πρόσφατα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ζακύνθου, δικαστική απόφαση που αφορά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των μελών και κατά των ιδιοκτητών δημοσίας χρήσεως που μεταφέρουν νερό. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής. Το ένδικο αίτημά μας περί απαγόρευσης κυκλοφορίας των βιτιοφόρων οχημάτων των αντιδίκων δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Κλείνω όμως τούτο, δεν σημαίνει ότι η μεταφορά πόσιμου ύδατος από οχήματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι σύνομη, υπολείπεται δε η ρύθμιση του συναφού ζητήματος από την νομοθεσία. Προς πληρέστερη και σαφέστερη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για αποφυγή τυχών παρανοήσεων, καθιστούμε γνωστό ότι η απόρριψη της αίτησής μας δεν αφορά ούτε κατά ιδέαν την νομιμοποίηση κυκλοφορίας οχημάτων δημοσίας χρήσεως που έχουν ειδικά αδειοδοτηθεί από τον ΕΦΕΤ μόνο για μεταφορά υγρών τροφίμων και όχι για μεταφορά πόσιμου ύδατος. Εκφράζουμε τον απόλυτο σεβασμό μας στο θεσμό της δικαιοσύνης και την εμπιστοσύνη μας στην δικαιοδοτική της κρίση. Αυτός εξάλλου είναι και ο λόγος που απευθυνθήκαμε πρόσωπα στο δικαστήριο για να προστατεύσουμε τα ένομα επαγγελματικά συμφέροντά μας από οπουδήποτε βάλλονται, θα ακολουθήσουμε δε να διεκδικούμε νόμιμα την προστασία τους. Πέραν τούτου, κάθε άλλη ερμηνεία του διατακτικού της δικαστικής απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και των προθέσεών μας για τυχόν εξυπηρετεί μονομερό συμφέροντα, απέχει πολύ από την πραγματικότητα και δεν συμβάλλει στην οριστική επίλυση του ζητήματος της μεταφοράς του πόσιμου ύδατος στο νησί μας. Αρμοδιότητα που ανήκει αποκλειστικά στα συναρμόδια Υπουργεία και στη δικαιοσύνη. Τέλος, εκφράζουμε την ακλόνητη πεποίθησή μας ότι ο δικαστικός μας αγώνας θα δικαιωθεί, δεδομένου ότι πλέον τα 30 ετών δραστηριοποιούμεθα νόμιμα στον τομέα της μεταφοράς ποσίμου υδάτος, έχοντας πρόθυμα συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, σεβόμενη το νόμο και τη δημόσια υγεία, καλύπτοντας με σοβαρότητα και συνέπεια τις αυξημένες υδρευτικές ανάγκες του καταναλωτικού κοινού και των τουριστικών επιχειρήσεων κατά τη θερινή περίοδο. Αυτό λοιπόν το δελτίο τύπου πήραμε από το Σωματείο Υδρομεταφορέων Ζακύνθου ιδιωτικής χρήσεως μετά από την απόφαση που εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ζακύνθου, κατά το οποίο έχασαν τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν καταθέσει κατά των ιδιοκτητών δημοσίας χρήσεως. Αυτή λοιπόν είναι η ανακοίνωση του Συλλόγου Υδρομεταφορέων.

πρέπει να σας... Λοιπόν, να δούμε μία έτσι άλλη είδηση από τη Μύκονο μας έρχεται. Κυκλοφορεί ένα βίντεο στο διαδίκτυο. Είναι από τη στιγμή που οι αστυνομικοί στη Μύκονο εντοπίζουν ένα πολυτελές Rolex και μία τσάντα Hermes κρυμμένα κάτω από ένα βράχο, βάζοντας έτσι τέλος στην υπόθεση κλοπής αντικειμένων συνολικής αξίας 75.000 ευρώ από έναν 29χρονο Ουκρανό τουρίστα. Οι αστυνομικοί λοιπόν βρήκαν τα δύο πολυτελή αντικείμενα επιμελώς κρυμμένα κάτω από βράχο σε υπαίθριο χώρο κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Παταπίου. Μάλιστα, το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που οι αστυνομικοί αποκαλύπτουν το σημείο της κρυψώνας και ανασύρουν το Rolex και τη τσάντα από το βράχο. Το περίεργο λοιπόν της υπόθεσης είναι το εξής, ότι συνελήφθη ένας 34χρονος Έλληνας οδηγός, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαίρεσε μία τσάντα Hermes και ένα πανάκριβο ρολόι Rolex. Βέβαια, σύμφωνα με την καταγγελία του Ουκρανού, ο οδηγός τον μετέφερε με όχημα στην επαρχιακή οδό Μυκόνου Άνω Μεράς, όταν απέτησε να του παραδώσει προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας ως εγγύηση, προκειμένου να εξασφαλίσει την διαδρομή, την πληρωμή της διαδρομής προς το κατάλημά του στην περιοχή της Ελιάς. Τώρα, εδώ αναρωτιόμαστε, 75.000 ευρώ έκανε η διαδρομή από την... από το σημείο εκείνο που άφησε τον Ουκρανό μέχρι το κατάλημά του στην περιοχή της Ελιάς και έπρεπε να του δώσει και το ρολόι του μάρκας Rolex και την πανάκριβη τσάντα. Ο τουρίστας λοιπόν παρέδωσε την μία γυναικεία τσάντα αξίας περίπου 15.000 ευρώ, καθώς και ένα πολυτελές ρολόι αξίας περίπου 60.000 ευρώ. Λοιπόν αργότερα, στις 6:20 το πρωί, όταν ο 29χρονος κατέβηκε από το όχημα, ο 34χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε, κρατώντας και τη τσάντα και το ρολόι του τουρίστα. Οι αστυνομικοί του τμήματος Μπικόνου ξεκίνησαν άμεσα έρευνες αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία της και τις κάμερες. Συνελήφθη λοιπόν ο οδηγός κοντά στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Ακολούθησαν έρευνες τόσο στο όχημά του όσο και στο κατάλημα που διέμενε προσωρινά στο νησί και τελικά αναγκάστηκε να πει που έχει τα κλοπημαία. Οι αστυνομικοί βρήκαν αυτά τα δύο πολυτελή αντικείμενα και τα παρέδωσαν στους ιδιοκτήτες, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και φυσικά ο οδηγός οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Πριν από λίγο ξεκίνησαν οι αυτοψίες από τα αρμόδια Υπουργεία Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής στο Πόρτο Γερμανό. Ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς επισκέφθηκε την περιοχή για να επιβλέψει την έναρξη των αυτοψιών στις πληγήσεις αυτές περιοχές. 7 συνεργεία της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ξεκίνησαν την καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες και ιδιοκτησίες μετά την πρόσφατη πυρκαγιά. Ο Δήμαρχος Μάνδρας, αρμόδιος Δρίκος, εκτίμησε πως οι ζημιές αφορούν περίπου 40 με 50 κατοικίες, καθώς και κάποιες καλλιέργειες στην περιοχή. Στόχος της κυβέρνησης και του Δήμου είναι η άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και η καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες πολίτες. Κάποιες από αυτές τις κατοικίες δεν ήταν εξοχικές, ήταν πρώτη κατοικία. Τώρα ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση είπε ότι θα αποζημιωθούν 100% οι άνθρωποι που έχασαν τις κατοικίες. Μένει να το δούμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές έτσι κατεστραμμένες, καμένες και κατοικίες και περιουσίες, και πάρα πολλές ζημιές συνθέτουν έτσι ένα σκηνικό που άφησε πίσω της η φωτιά πολύ άσχημο, με τους κατοίκους να βρίσκονται αντιμέτωποι με την επόμενη μέρα και στην προσπάθεια να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Και κάποιοι από αυτούς τους κατοίκους ήταν συνταξιούχοι που είχαν επιλέξει να, αφού πήραν την σύνταξή τους, να φτιάξουν ένα σπιτάκι και να μείνουν σε τόσο όμορφο έτσι παραθαλάσσιο μέρος μέσα στο δάσος, σε ένα μέρος που έχει καταστραφεί πλήρως, δεν υπάρχει, το δάσος έχει καταστραφεί τελείως.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε σιγά σιγά έτσι προς το τέλος της εκπομπής μας. Να δούμε έτσι λίγο ποιες είναι οι προγνώσεις πρώτο πυλών τριήμερο ζέστης, λένε εδώ για την χώρα μας. Σε μία πιο ζεστή περίοδο αναμένεται να περάσει τα επόμενα 24 ώρα η χώρα. Σύμφωνα με τις νεότερες προβλέψεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται μεταξύ άλλων, η άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να κορυφωθεί από τις 8 έως τις 10 Αυγούστου, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται κυρίως στα κεντρικά και στα βόρεια ηπειρωτικά. Ευτυχώς δηλαδή εμάς δεν θα μας επηρεάσει ιδιαίτερα, όμως μετά τις 15 Αυγούστου ο καιρός θα αλλάξει, θα είναι ιδιαίτερα δροσερός, προβλέπεται σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, και έτσι ένα ιδιαίτερα δροσερό αλλά και λίγο βροχερό φθινόπωρο. Λοιπόν, εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, θα είμαστε ξανά μαζί αύριο, πιστοί στο ραντεβού μας, 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Αμέσως μετά σύνδεση με Real FM. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Γεια σας!

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Ουρασμένες παρέες, βιαστικές.

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
3: Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyeris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή, και

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ναι, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Κι οι τρεις μαζί το χάσαμε, το τρένο της καρδιάς. Ήλιε μια βόλτα έκανες και ξέρω πως δεν βρήκες ούτε τους δυο που χάθηκαν.

0: Πρίσμα 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο.

έκλειψε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου.

κενό κι οι λέξεις μετρημένες να κρατούν το σκοπό του κάθε τραγουδιού, τη ζωής το ρυθμό που δεν προλαβαίνει, με απορία ενός παιδιού

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

έπιασε βροχή, έπιασε βροχή. Κι ο πόνος δίχτυα πλέκει άγρια φυλακή.

έπιασε βροχή και χαμηλώσανε τα φώτα της γιορτής. Αρχή και τέλος μιας αγάπης μυστικής που δεν σου άξιζε να ζεις.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.